Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, σε περίμενα, πάντοτε σε περίμενα. Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά. Έτσι έζησα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

αλλάξω με γητιές καινούργιες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Καινούργια διασκευή. Άστο το σιώσει.

στο κόσμο το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο. Εσύ εκεί κι ο έρωτάς σου διαταγή.

αυτά σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο.

μουσα του για να του τραγουδήσει. Κορνιά πληγές στο μίσο σκοτάδο, στην κόλασή τους κλειδωμένα φρικτή αγάπη αλλάζει πρόσωπο όταν η αλήθεια

και χάνεται σκυφτός με στο σκοτάδι. Απ' της θυσίας το σώμα του έμεινε ένα πανάρχαιο σημάδι. Για ένα σωτήρα ή ένα διάβολο, ποιος δε θέλει να μιλήσει. Αρχαίο Ελλήνων, πνεύμα θάνατο, ψάχνει πατρίδα.

40 χρόνια γίναν όλα πλαστικά. Μαστίγα έγινε το κρέας σου, σιρόπι τα ιδανικά. Κι αυτά τα λόγια της γριάς μητέρα σου, ψαρεύει ψάρια στα βουνά. Ξύβω μαχή στην άσφαλτο για το άδικο του φεγγαριού, την πλάτη καβαλάς. Λαθρεπιβάτησε τοπικό καζάν.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα. Και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

παράξενο. Δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα.

γαλαξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα να μην πάθεις. Θα πλέξω χρώμα της φωτιάς.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Εκρήξεις από τα πλήγματα έγιναν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, το οποίο κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμινα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση τα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών Ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην Παύλογραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr, το earth.gr ή το AirTeco. AirTeco, πολύ ωραία εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, κυρίως το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη συντροφιά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Βλέπω τον υπολογιστή για να βεβαιωθώ, γιατί μπορεί να πω πάλι. Προχθές έλεγα ότι είναι 8 Αυγούστου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 11. 11 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Καλημέρα στη Μάιρα που είναι στη Σαντορίνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να το έχουν κατά νου αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με μηχανή και είναι στην Εθνική και πηγαίνουν προς την Λυκόβρηση κτλ. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από το Αργοστόλι με 20 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 22 βαθμούς. Μας εύχεται μια όμορφη ημέρα και φυσικά αντευχόμαστε. Είπα για τις δύο φίλες που έστειλαν μηνύματα. Να σας υπενθυμίσω τον τρόπο, αν δεν τον ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλάβουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Στεατοϊπατίτιδα. Είναι διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Α, τι ωραία. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο στις 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης. Και ημέρα του, προσέξτε, Καμεχαμέχα. Είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε χωρίς δουλειά ο Καμεχαμέχα και οι απογονοί του. Παιδί μου, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα. Τη Χαβάη, Καμεχαμέχα. Ωραίος, μου αρέσει. Λοιπόν, τι άλλες γιορτές έχουμε σήμερα? Γιορτάζει ο Όσιος Βληθάριος. Ο Τισεζάνης όμως. Όχι όποιος Όσιος Βληθάριος, ο Τισεζάνης.
1: Άρα έχουν πανηγύρια.
0: Ναι, στη Σεζάνη έχει το Αγίου, του Οσίου Βληθαρίου. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι επίσης του ιερομάρτυρος Μητροφάνους Τσι Σούγκ. Μητροφάνους Τσι Σούγκ.
1: Αυτός είχε ρίζες.
0: Και των συναυτών μαρτυρισάντων Τατιανής Πρεσβυτέρας, Ισαΐου του Ιωάννου και Μαρίας και εταίρων 220 μαρτύρων. Καταλαβαίνεις. Έχει πολλά πράγματα αν τα ψάχνεις δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, 11 Ιουνίου είναι.
0: Ναι ρε, αρχίζουμε τις γιορτές τώρα. Ωραία πράγματα.
1: Πανηγύρια.
0: Ναι. Πότε τελειώσαμε τα προηγούμενα, πότε αρχίζουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι στο Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τρίπολιτσα.
1: Τρόπολιτσα,
0: 40 παλικάρια, λαλαλαλαλαλα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πιένα πάρα πολύ. Τελείωσα την Πάντιο. Ωραία. Και τώρα τι δουλειά θα κάνεις? Τελείωσα την Πάντιο. Το 1965, σαν σήμερα, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ήτανε σατανικό μυαλό. Ναι, όλα ήταν, τα καταλαβαίνανε ότι έκανε. Ό,τι έστεινε, το παίρνανε χαμπάρι.
0: Διαστροφικό ήταν βασικά. Ναι. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εμείς τον Μπέλ ξέρουμε.
0: Μπέλ ξέρουμε, ναι. Και το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που κάποιοι κάνουν, γυρνάνε, κάνουν και δεν είναι Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, δεν είναι σήμερα, ναι.
0: Πέμπτη, 11 ναι. του μηνός, ναι. Ιουνίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ζάκη Βουκουστό, αν ζούσε. Mm. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ του 1910 γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρουμε το βυθό της θάλασσας σαν την παλάμη μας.
0: Ναι.
1: Τον τότε βυθό, γιατί τώρα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης και το 1959 ο Dr. House, ο Χιου Λόρι.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Όλοι έχουν λύκο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι. Αρχικά. Και μετά το κάνουμε...
0: Λούπους. It's Lupus.
1: Ναι. Έχουν κάνει μια σειρά και εδώ στην τηλεόραση.
0: Πού εδώ.
1: Αν άκου. Έχουν κάνει μια σειρά που είναι ο ζατρός. Και αυτός ο ζατρός και η γύρω του είναι σαν να και καλά βλέπεις αυτό, τον Dr. Χαου καμιά σχέση.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Απλά στο λέω.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν πρόκειται. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια. 21
1: καλημέρα,
0: βαθμούς.
1: Καλημέρα.
0: Και φωτογραφία μας στέλνει. Ναι. Από τα άσπρα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θαλασσίτσα.
1: Να μην πούμε ότι χάσαμε τον Ανδρέα Μιαόλη σαν σήμερα το 1835.
0: Αφού δεν τα λες.
1: Το 2004 τον Ξενοφόντα Ζολότα και το 2015 τον Ορνέτ Κόλμαν, τον σαξοφωνίστα, τον προτεργάτη της free jazz.
0: Πέστατε.
1: Εντάξει, τα πα.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι, ναι.
0: 11 μέρες μέχρι να αρχίσουν να μικραίνουν πάλι οι μέρες.
1: Καλά. Μη φάτε.
0: Winter is coming.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσπα.
0: Δικός μου Δημήτρης, τελείως. Τελείως. Πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Άμα έχει 18 η Ελασσόνα, παιδιά, τέτοια ώρα, 6:20 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά. Το λέω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το όπε χτύπησε.
0: Τι το όπε χτύπησε.
1: Ο Ντόνι.
0: Ρε παιδί μου, καταντάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, καινούργια επίθεση.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι, βάλτε πάλι να τραμέξουμε. Ναι. Και να βγαίνουν οι Ιρανοί, αντεπιτεθήκαμε κι εμείς και κλείνουν και τα στενά του ορμούς.
1: Ναι.
0: Καταντάει μονότονο.
1: Επίσης,
0: βρείτε κάτι άλλο.
1: Ναι, είπε ότι μίλησε με Ιρανούς και είπαν αυτοί όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, μίλησε με Ιρανούς. Τον πήραν οι Ιρανοί και του ζήτησαν να σταματήσει τον πόλεμο.
1: Σταμάτα,
0: να σταματήσει τις επιθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είπε...
0: Καλά, και εσύ γιατί πιστεύεις δεν και καλά? Ούτε τον Τραμπ σου λέω να πιστεύεις δεν και καλά, ούτε τους Ιρανούς όμως.
1: Όχι, και
0: γιατί
1: αυτός
0: και αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί ότι λένε του κόσμου τα ψέματα.
1: Καλά, είπε και το άλλο το επικό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά επικό. Ναι. Λατρεύω τον πληθωρισμό. Γιατί του είπαν ότι έχουμε πνιγεί, ας πούμε, από την άνοδο του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Και λέει, λατρεύω τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το Ιράν. Όλο αυτόν τον καιρό αυξάνουμε τα αποθέματά μας σε βαρέλια.
0: Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ο πόλεμος, θα το ρίξουμε κατακόρυφα τον πληθωρισμό.
0: Τώρα που πες για πετρέλαιο.
1: Μιλάμε γιατί τα τεράστιο.
0: Πέραν των ασυναρτησιών αυτών που οικονομικά δεν στέκουν. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Τώρα που ερχόμουν.
1: Ναι.
0: Είδα ένα 8,79 βενζίνη. Έχει πέσει.
1: Ναι, δε.
0: Τι δε.
1: Γιατί δεν παίρνουν ούτε αγορές πια στο σοβαρά την κατάσταση αυτή.
0: Ναι.
1: Και τα έχουν βρεθεί και εναλλακτικές.
0: Ένα 8,79 παιδί μου σου λέω. Είναι ωραία. Είχαμε δει, παντού ήταν 2. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάει στο 1879.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν.
1: Πάντως ο επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της επανάστασης. Έχουν τέτοιο.
0: Άμε.
1: Της επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η αεροπορία τους είναι, αλλά είναι αεροπορίας και αεροδιαστημικής.
1: Αν και διάστημα. Ναι, δεν έχουν πάει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι. Έχουν, ξέρεις πόσο δορυφόρους έχουν.
1: Θα μου πεις εδώ εμείς είχαμε. Τι είχαμε κάνει, θα κάναμε κέντρο διαστήματος.
0: Στην Καλαμάτα. Ναι, θα το έκανε, θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς και μετά θα το έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς. Ναι, ναι. Προχώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα, εσύ γελάς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν,
1: ναι. Όχι, ναι.
0: Σοβαρά το λέω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε ότι θα γίνει κόλαση τώρα.
0: Πού?
1: Η Αμερικανική αυθαίρετη θα προκαλέσει κόλαση.
0: Ναι. Καλά, εντάξει.
1: Θα συνεργαστούν με τους Ανουνάκη.
0: Πλάκα
1: δεδομένο πράγμα. Αυτή δεν είναι κακή.
0: Ξαναδιάβασα χθες, μπήκα στη γνωστή σελίδα.
1: Ω, μπήκε.
0: Ναι. Να μην πω τώρα. Σε μια γνωστή σελίδα, εν πάση περιπτώσει, την οποία εγώ παρακολουθώ ανελιπώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όπου διάβασα και πάλι ότι ο σεισμός που έγινε στην Εύβοια είναι γιατί κάνουν βόλτες από κάτω, αλλά τελειώνουν τώρα γιατί έρχεται η μέρα που πρέπει. Η μέρα που πρέπει και θα φύγουν οι αρπετόμορφοι και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα. Κάτι. Για κάποιο λόγο. Πουθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα. Κάτι. Για κάποιο λόγο.

0: με τους Τούρκους, ως ψυχαναλύεις πρώτα.
1: Ναι, γιατί, δεν πρέπει.
0: Όχι.
1: Εγώ το έχω δείξει και σε μια ταινία που η CIA έχει ειδικό τμήμα ψυχανάλυσης των αντιπάλων. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ηγεσία στη Ρωσία. Ωραία, ποιο είναι το ψυχογράφημά του, είναι παρορμητικός, δεν είναι παρορμητικός.
0: Και γιατί, τι θα κάνεις
1: γιατί δεν
0: από
1: το
0: αυτό.
1: Βλέπω. Αυτό σου έκανε εντύπωση εσένα δηλαδή.
0: Που είπα αυτή. Αυτό.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση μια εκπρόσωπος κόμματος η οποία είπε, ακούστε να δείτε, κάθε μέρα θα πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τόσο κρέας, τόσα λαχανικά, τόσα, ξέρω εγώ...
0: Το χάσα αυτό, για πες,
1: βαλβολίνες,
0: ναι.
1: Και...
0: Βαλβολίνες θα... δεν είναι για
1: μας. Ναι, ρε παιδί, μην για τα μάξια, το ξέρω.
0: Ναι, δεν κάνει. Λοιπόν,
1: που λέει ο λόγος τώρα.
0: Ναι, λέω, λέω κάποιος... Και να πάει να πει, βάλε μου μισό κιλό βαλβολίνες, τρία λίτρα βαλβολίνες.
1: Δεν θα βρει. Λοιπόν, και θα πρέπει να, το καλάθι της νοικοκυράς να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει ένα μίνιμουμ, ένα κατώτατο επίπεδο. Πρώτον τη ρωτήσανε, ωραία, ναι, ωραία όλα αυτά. Πώς κοστολογούνται, θα το πούμε αργότερα αυτό. Άλλη φορά. Άλλες μέρες. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο,
0: συγγνώμη.
1: Επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μόνο λαχανικά και πρωτεΐνες.
0: Ναι.
1: Υδατάνθρακες καθόλου.
0: Φάει ψωμί.
1: Φάει ψωμί. Και μακαρόνια. Και διάφορα άλλα. Αλλά επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν.
0: Ναι.
1: Να το ξέρω.
0: Άμα είναι κομμένο, δεν είναι γλυκό.
1: Άμα είναι κομμένο το επιδόρπιο, να ξέρω ότι θα ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Είσαι και γλυκατζής εσύ.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Τώρα που λέτε για τους Μητροπολίτες, γιατί το είπε και χθες ένας φίλος ακροατής, διάβαζα μία έτσι ερμηνεία σε ένα site που έλεγε ότι εντάξει, αυξάνουν τους μισθούς. Που δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί, γιατί είναι στην διαβούλευση επί της ουσίας. Δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση. Έχουν βγει μέχρι και οι Μητροπολίτες και έχουν πει δεν θέλουμε τέτοιες αυξήσεις γιατί είναι προκλητικές. Αλλά αυξάνουν τις αποδοχές των Μητροπολιτών γιατί οι μουφτίδες παίρναν παραπάνω από τους Μητροπολίτες. Και δεν είναι σωστό. Ένα ερώτημα με έναν αστερίσκο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής και ο αστερίσκος. Οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι Μητροπολίτες είναι άνω των 100. Οι μουφτίδες πληρώνονται μέχρι το ένα έτος της ηλικίας τους και μετά αποχωρούν. Οι Μητροπολίτες είναι ισόβοι. Θέλω να πω από οικονομικής απόψεως, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο για τους Μητροπολίτες. Αυτό θέλω να πω. Από οικονομικής άποψης το θέτω, δεν το θέτω από καμία άλλη άποψη.
0: Πάντως.
1: Είναι εγώ... πολύ μεγαλύτερο το κονδύλι, θέλω να πω. Δηλαδή.
0: Αν και ο διάβολος δεν θέλει συνήγορο.
1: Ναι.
0: Για να κάνω εγώ την άλλη άποψη, τέλος πάντων.
1: Να την κάνεις.
0: Να πω το εξής πράγμα. Ότι πρώτον, διάβαζα από συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Ότι πολλές φορές από τους μισθούς των Μητροπολιτών καλύπτονται και πάει για έξοδα των ενωριών.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Όχι, ναι. Στο λέω, να
1: καλά,
0: μην το πω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Να μην το πω. Και πρώτον. Και ναι, δεύτερον, ναι, ναι. Και δεύτερον, ήθελα να πω το εξής, ότι και εγώ θέλω τέτοιες αυξήσεις.
1: Ναι. Και άμα τις πάρω θα κάνω αγωθεργίες κι εγώ. Ή θα κάνω
0: όχι,
1: διάφορα.
0: Θα κάνω.
1: Όχι, όχι, μπορεί να κάνω. Γιατί να μην κάνω.
0: Όχι, όχι, γιατί πρέπει να βάλουμε όρους.
1: Να σου πω. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι ο Χιου Λόρι έπαιξε και υπέροχους ρόλους στη σειρά Blackadder, τη Μαύρη Οχιά.
0: Ο Λόρι είναι, τον έχω δει.
1: Με τον Άτκισον.
0: Σπουδαίος ηθοποιός.
1: Παιδιά, είχε κάνει και μια εμφάνιση στα Φιλαράκια που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με την. Πώς τη λένε, την Άνιστον. Που ήταν εκπληκτικός.
0: Και σε ταινίες μπορεί να παίξει ο άνθρωπος, δεν είναι. Απλά καθιερώθηκε με αυτό το ρόλο.
1: Ωραίος
0: τώρα, γιατί
1: είναι.
0: Έκανε θράψη.
1: Ο κύριος Δημήτρης μας λέει τι σας εκπλήσει στις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελλάς. Πού το καταλάβατε εσείς ότι για αυτήν αναφέρομαι. Η αριστερά μέχρι συζήτεια μπορεί. Τώρα το έβγαλαν και στο πρόγραμμα.
0: Όσοι έχουν.
1: Ναι.
0: Γυναίκα εκπρόσωπο του, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις Σέρες 16, ηλιόλουστη ημέρα. Αν μου κόψουν και την κρέμ μπρουλέ από το μεσημεριανό, θα γίνει επανάσταση.
0: Παιδιά,
1: μα γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα θέτουν, να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε.
0: Ένα θέμα που απασχολεί επίσης τη δημόσια σφαίρα
1: ναι.
0: Είναι ότι η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει.
1: Ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού?
0: Τα βλέπεις, το περίμενα εγώ αυτό, το πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, η Κατερίνα Γερονικολού είναι ηθοποιός το κορίτσι.
1: Οκ. Okay.
0: Είναι ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Εσύ δεν βλέπεις, δεν έχει σημασία.
1: Όχι, ναι,
0: ο κόσμος την ξέρει.
1: Ναι, ο κόσμος την ξέρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πείτε μας ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού.
0: Την ξέρουν, ναι, και εγώ την ξέρω. Δεν χρειάζεται. Ναι. Ναι.

0: δεν χρειάζεται να σου πει επειδή δεν ξέρεις εσύ. Λοιπόν,
1: ναι,
0: είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
1: Ναι.
0: Ήταν. Δεν είναι παντρεμένη. Συζούνε, τέλος πάντων. Εντάξει, συγγνώμη. Σύντροφοι είναι, ναι, συγγνώμη, τέλος πάντων. Ναι. Ζευγάρι είναι. Λοιπόν, με τον Τσιμιτσέλη. Τον Τσιμιτσέλη δεν με ρωτάς ποιος είναι.
1: Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
0: Ηθοποιός κι αυτός.
1: Ναι, ο Τσιμιτσέλης.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε αυτός και δώσε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι εμείς δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Και ναι, παραγγέλνουμε απ' έξω και τρώμε.
1: Και τι απασχολεί το Πανελλήνιο αυτό.
0: Όχι, πρόσεξε. Το είπε αυτός.
1: Ναι.
0: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Ότι είναι ακαμάτρα η Κατερίνα Γερονικολού. Πρόσεξε να δεις, για το 2026. Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Ποιο Πανελλήνιο εξεμάνει? Εγώ, καταρχήν, εγώ δεν εξεμάνει, αλλά εντάξει, εγώ εξαιρούμαι.
0: Εσύ δεν ασχολείσαι.
1: Λουίζα εξεμάνει.
0: Όσοι ασχολούνται, ναι, με αυτά, εξεμάνει. Άμα έβλεπες τα σχόλια, Διονυσάκο, θα καταλάβαινες.
1: Ναι.
0: Και τις συζητήσεις στην τηλεόραση.
1: Άμα πάρω υπόψη τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση.
0: Περίμενε. Το γεγονός, ναι, ότι υπήρξαν αντιδράσεις,
1: ναι,
0: γιατί ένας άνθρωπος νέος είπε ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει και παραγγέλνουν απ' έξω, δεν το είπε παράπονο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Απλά το περιέγραψε. Είπε ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Ναι. Δεν της αρέσει κιόλας της κοπέλας να μαγειρεύει, δεν της αρέσει.
1: Ναι. Άσε που μυρίζει κουζίνα και μετά. Ναι, για πες.
0: Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει και να απαντήσει.
1: Τι λες?
0: Ναι. Άμα σε κράζει το Πανελλήνιο. Δεν πρέπει να βγεις απαντήσεις.
1: Αυτά γίνανε σε ένα
0: άλλο σύμπαν.
1: Σε ένα παράλληλο από το δικό,
0: ναι,
1: μου
0: δεν
1: σύμπαν. Γιατί
0: δεν,
1: εγώ...
0: να κάνει.
1: Ναι, όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Υπάρχει μόνο το δικό σύμπαν,
1: ναι,
0: υπάρχουν
1: όχι.
0: Και άλλα σύμπαν.
1: Προφανώς.
0: Ναι, απλά εγώ ήθελα να το συζητήσουμε.
1: Να πούμε επίσης και η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί όμως, πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα, που θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και ότι πρέπει να μαγειρεύει για τον άντρα.
1: Α, εκεί ήθελε να το πάει.
0: Πού ήθελα να το πάει.
1: Γιατί το φέρνει απ' έξω, απ' έξω,
0: γιατί
1: το λε.
0: Για κουσοβολιό το είπα, μωρέ. Δεν είναι δυνατόν.
1: Γιατί δεν το φέρνει κατευθείαν και το λε απ' έξω, απ' έξω.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, γιατί εδώ είδα εγώ χθε. Πώς το λένε, θέση κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Τέλει.
1: Η οποία έλεγε ότι το, από την ώρα της σύλληψης το έμβριο. Δεν το αναγνωρίζει η επιστήμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έμβριο είναι προστατευόμενο. Από την ώρα της σύλληψης.
0: Σε από ποιον?
1: Από ένα κόμμα το είδα.
0: Από ποιον είναι προστατευόμενο?
1: Από το νόμο, το κράτος, την
0: ναι,
1: υπέρτατη αρχή κτλ.
0: Καλά, πάμε
1: σε τίτλους
0: για να πούμε κι άλλα.
1: 2026 τώρα. Αυτά έχουν καταληθεί από την επιστήμη αιώνες πριν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Λίμπε Ιστ. Πού είναι η Άλεξ?
1: Θα έρθει η Άλεξ. Δεν μπορεί. Η Άλεξ ακούει και
0: όποτε ακούει γερμανικό,
1: όποτε ακούει γερμανικό η Άλεξ, την κατευθείαν στέλνει μήνυμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $95.40 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα $92.63. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Εδώ.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Περαστικά, φίλοι μας Φωτεινή, είχε κρίση ημικρανίας χθες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή, λέει, νεαρή γιατρός και την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και ελπίζει να είμαστε εμείς καλά, γεροί και δυνατοί. Το ίδιο επιθυμούμε διοι μας. Και φίλοι μας Φωτεινή. 18 βαθμούς την Ξάνθη αυτή την ώρα.
0: Πω, 18, ε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ζέστα σήμερα. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Ναι.
0: Είναι κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν, λέει, πώς εξαφανίστηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την
1: έκλεψαν. Κυβαλά στην τσέπη, δηλαδή.
0: Αν την έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Ή αν,
1: χάθηκε.
0: Όχι, αν την πήρανε για να την γυαλίσουνε. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν θα την πέρανε για να την γυαλίσουνε.
0: Δεν το ξέρανε
1: για, σέρβις και δεν το ξέρανε οι αρμόδιοι. Ξέρω εγώ ποια είναι εκεί πέρα η τάδε επιτροπή, ας πούμε. Ναι. Το τάδε.
0: Κοίταξε, η ΕΡΤ Καλαμάτα το μετέδωσε αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το είδα κι εγώ. Το είδα κι εγώ. Ναι, καλά κάνει.
0: Η ΕΡΤ Καλαμάτα λοιπόν το μετέδωσε αυτό. Αυτή η καμπαρέ ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο, συνδέεται με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Αζόφ, νεοναζί θα ήταν.
0: Ναι. Και το κατάλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι λείπει και ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει. Μα είναι δυνατόν. Πώς εξαφανίζεται μια καμπάνα, ρε παιδί.
1: Είναι βαριά, ρε παιδί μου. Οι καμπάνες είναι βαριές. Έχει το σίδηρο. Τι είναι,
0: δεν
1: είναι
0: πολύ
1: το
0: μεγάλη.
1: Υλικό.
0: Αλλά...
1: Ό,τι και να είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ακόμα και το κουδουνάκι που είχαμε στο σχολείο και χτυπούσε ο δάσκαλος, ας πούμε, για να σημαίνει το διάλειμμα. Το έχω προλάβει από αυτό. Δεν είχαμε όλοι ηλεκτρικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κουδουνάκι και αυτό βαρύ ήταν.
0: Άμα είναι από χαλκό, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ από σήμερα, εμείς στις 8 παρατέταρτο το πρωί.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα σας λέμε τα νέα.
1: Κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είπες Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Γίνεται λίγο τουρλουμπούκι με το Μουντιάλ.
0: Τι με τουρλουμπούκι.
1: Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες κάνουν ελέγχους από συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιους, κυρίως από χώρες αφρικανικές ή ασιατικές. Έναν διαιτητή δεν τον αφήσανε να μπει μέσα. Γύρισε στη χώρα του πίσω, Σομαλός αν δεν κάνω λάθος, και έγινε δεκτός ως ήρωας στη Σομαλία, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει και να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποθεωτική υποδοχή, ας πούμε.
0: Ο διαιτητάκος.
1: Στο διαιτητή, ας πούμε. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας στη Σομαλία χθες. Δεν γίνονται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ είναι ένα πράγμα multi-culti, πολυεθνικό. Αυτή είναι η σημασία του. Η έννοια του παγκοσμίου και πρωταθλήματο κυπέλου, πώς το λένε, είναι γιατί είναι πολυεθνικό και είναι παίκτες από πολλές χώρες, με παράγοντες από πολλές χώρες κτλ. Που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει τα προκριματικά, θέλω να πω. Γιατί
0: δεν βγαίνει αλλιώς το Μουντιάλ. Δεν βγαίνει. Χρειάζεται διαιτητές, χρειάζεται, πώς το λένε, βοηθούς διαιτητών, χρειάζεται πολύ κόσμο.
1: Ναι. Και δεν έχει και πολλούς Αμερικανούς γιατί δεν ξέρουν από αυτό το τόπι. Δεν ξέρουν από αυτό το άθλημα.
0: Πέρα από αυτό, ρε παιδί, εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει κιόλα. Αυτό είναι ικανό να αλλάξετε του κανόνε του ποδοσφαίρου, ας πούμε.
1: Έχουν βγει.
0: Πώς συγκεκριμένα.
1: Έχουν βγει τώρα διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ βγήκε και είπε: τόσο καιρό δεν μιλάω. Δεν λέω κουβέντα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αυτά που γίνονται με τους ανθρώπους, με τους ελέγχους που γίνονται και τους περιορισμούς που δέχονται παίκτες κτλ. Οι Ιρανοί, ας πούμε, θα μένουν στο Μεξικό. Παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένουν στο Μεξικό, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους αφήνουν να μείνουν.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτά που γίνονται, πρέπει τουλάχιστον να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο, τον λένε αυτόν του ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί αυτός. Δηλαδή, είναι ανίκουστα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Άμα η χώρα, ας πούμε, η οποία διοργανώνει, μία από τις διοργανώτριες χώρες, έχει ακολουθεί το δικό της, μπαϊράκι.
1: Ναι.
0: Κακώς της το δώσανε.
1: Ναι.
0: Κακώς της δώσανε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί στο Μεξικό απαγορεύουσε κανέναν την είσοδο.
1: Όχι.
0: Στον Καναδά απαγορεύουσε κανέναν την είσοδο.
1: Όχι.
0: Τι μένει.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Τι μένει.
1: Τώρα στον Καναδά, βέβαια, άκουγα τον Αργυρό νωρίτερα που έλεγε ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν είχε δίπλωμα.
0: Καλά, άκουσε να δεις τώρα.
1: Ισχύει.
0: Βέβαια ισχύει. Φυσικά και ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Πετούσε 17 χρόνια. χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα, γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο προσόντων που πρέπει να έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με, έλεγε, ρε παιδί μου, είναι σαν για παράδειγμα να είσαι γενικός γιατρός,
1: ναι,
0: αλλά να μην έχεις κάνει ειδικότητα, και να κάνεις εγχείρηση ανοιχτού εγκεφάλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορείς, ναι. Δεν μπορείς. Τώρα όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό. Και όμως ήταν άψογος, 17 χρονά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και πέρναγε και πρόσεξε. Εκεί περνάς κάθε χρόνο, δεν ξέρω εγώ, κάθε, πολύ συχνά.
1: Τεστ.
0: Όλοι οι πιλότοι, για πες όλο τον κόσμο, περνάνε από ειδικά τεστ. Θα μου πεις κι άλλο, αυτό είχε ρίξει το. Το βουνό το.
1: Καλά, μην κάνεις τώρα συσχετισμούς πάλι με τραγωδίες κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Καλά,
1: στο κακό.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω και να λέγανε, το μυαλό σου.
0: Είχε
1: κακό.
0: Περάσει όλα τα ψυχομετρικά τεστ. Ναι. Λάθος τα τεστ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τους έστειλε στον άλλο κόσμο τους ανθρώπους.
1: Ο Γκούλιτ και ο Φαμπάστε. Ναι, έχετε δίκιο. Μεγάλες μορφές.
0: Μεγάλες μορφές.
1: Εμένα μου αρέσουν τώρα, επειδή είπαμε για αυτούς τους παίκτες και επειδή είμαστε στο χώρο του Μουντιάλ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι οπαδοί της Ολλανδίας, οι οποίοι κάνουν αυτό το κύμα και χοροπηδάνε, αλλά χοροπηδούν συντονισμένα, ρε παιδί μου, και φαίνεται όλη μία οδός ολόκληρη, άμα το βλέπεις από ψηλά, μία οδός να πάλεται, να κινείται. Καταλαβαίνεις, ένα πορτοκαλί ποτάμι.
0: Σε κάθε μου τέλος λέει αυτό.
1: Ναι, με τους Ολλανδούς, ναι. Τρελαίνομαι εγώ με τους Ολλανδούς.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν και, δεν έχουν παραφωνίες, φορούν όλη την πορτοκαλί την μπλούζα και είναι ένα πορτοκαλί κύμα που πηγαίνω έρχεται. Ωραίο, μ' αρέσουν, ωραίο. Νομίζω θα υποστηρίξω και Ολλανδία. Φέτος.
0: Τι υποστηρίζει.
1: Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικώς είμαι με τη Βρετανία. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι με την Αγγλία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε εθνική Βρετανίας. Θα ήταν αλλιώς. Γιατί θα είχε και λίγο από Ιρλανδία και από Σκωτία και τα λοιπά. Θα ήταν αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων. Με την Αγγλία είμαι καταρχήν και μετά είμαι με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι όλες, αλλά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Με ρωτάς με ποιον θα είμαι εγώ.
1: Με τι θα είσαι με τη Βραζιλία.
0: Τι συζητάμε.
1: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Τι να συζητάμε, τι θα με την Αργεντινή.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν καταλάβει, έχουν ακούσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πριν από χρόνια που ήμασταν εδώ πέρα και για μια εβδομάδα δεν μιλούσε ένας τον άλλον,
0: ναι,
1: γιατί είχαμε πλακωθεί, γιατί έπεσε η Βρετανία με την Βραζιλία,
0: ναι,
1: και είχαμε πλακωθεί,
0: ναι,
1: για το πλακωθεί τώρα, εντάξει, μην φανταστείτε, πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί.
0: Όχι, αλλά δεν μιλιόμασταν, ναι,
1: δεν μιλιόμασταν, δεν μιλιόμασταν για μια εβδομάδα,
0: ναι, ναι. Μαλλί δεν γίνεται,
1: πώς,
0: ναι, και αυτό δεν γίνεται,
1: και αυτό,
0: η αλήθεια είναι,
1: να το λέμε,
0: ναι, να τα λέμε αυτά, ναι, τα πράγματα, πολύ ωραία, λοιπόν,
1: γελάει. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάκη, στον κύριο Χαράλαμπο καταρχήν, ο οποίος μας στέλνει μια προτροπή που δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά προσδείκτη, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον κύριο Τάκη από τα Γιάννενα. 15 βαθμοί στα Γιάννενα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ωραία. Ωραία. Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στο Γιάννη στο Μεσολόγγι.
0: Τα Γιάννενα πνίγηκαν χθες.
1: Μας στέλνει
0: οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Πολύ νερό.
1: Πολύ νερό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει κάτι σκιτσάκια που λέει είναι από το Κρυονέρι Ναυπακτίας, από εκεί κατάγεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ωραία. Το θυμήσαμε επειδή είπες πριν για τον Τσιμιτσέλη,
0: ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε, λέει, χθεσινά τα σκιτσάκια. Κοίτα να δεις, χθες έκανε σκιτσάκια το Κρυονέρι Ναυπακτίας από εκεί που είναι ο Τσιμιτσέλης.
0: Ακού τώρα να δεις.
1: Σαν να το ξέρε, σαν να το διασθανόταν η Κατερίνα και ανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι το σύστημα, ό,τι δηλώνω είμαι. Λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Για
1: ποιο σύστημα απ' όλα.
0: Για ποιον το λέμε αυτό.
1: Το λέτε για τον πιλότο, το λέτε για κάποιον άλλον.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: δεν ξέρω για ποιον.
0: Όχι,
1: το
0: γιατί ρε παιδί μου, κάποιοι λένε συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Το τι συμβαίνει έξω, αφήστε το.
1: Ωραία είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει εδώ. Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εδώ. Τι έχει γίνει.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τι θες να έχει γίνει.
1: Είπαμε, το ένα που είπαμε είναι ότι αποκαλύφθηκε πως μία από τις θέσεις του κόμματος
0: για τα πολιτικά θες να πω.
1: Ελπίδα, ναι, ναι, που είναι ότι αν πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία να τους έχουμε κάνει το ψυχογράφημα. Το ένα,
0: ναι.
1: Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το είπαμε αυτό, το λέμε τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί όποιον παρεκκλίνει τις γραμμές της κομματικής, δηλαδή της αυτόνομης πορείας και της πάμε για νίκη με μία ποσοστία μονάδα ή με μία ψήφο διαφορά.
0: Το Δούκα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτά ισχύουν τώρα για την πρώτη Κυριακή. Για τη δεύτερη δεν ισχύουν. Για τη δεύτερη μπορεί να υπάρχουν άλλες συνεργασίες κτλ. Γιατί ο λαός θα ορίσει τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή ή εν ώψη δεύτερης Κυριακής. Αυτό δεν είναι παρέκκληση.
0: Άκουσα να δεις.
1: Από τη γραμμή.
0: Ναι, άκουσα να δεις. Το Πασόκ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν πήρε κάποιες αποφάσεις. Έκανε ένα συνέδριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήρε μια απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Από τη Χαρίλα Τρικούπη.
1: Από τη Χαρίλα Τρικούπη. Αλλά τα στελέχη από κάτω λένε άλλα.
0: Πόσα, δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μαζί με αυτά τα δύο φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κι άλλα. Φαντάζομαι,
0: άμα θέλουν να βγουν να το πούνε, άμα κοτάνε.
1: Ξέρω ανθρώπους, ας πούμε, που πίνουν νερό στο όνομα του ενός ή του άλλου.
0: Άμα κοτάνε, ας βγουν να τα πούνε.
1: Μπράβο. Για τον πιλότο το έλεγε ο κύριος Παναγιώτης, οπότε συγνωριστήκαμε.
0: Το καταλάβαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα διαφωνούν, ας βγουν να το πούνε. Να πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Ωραία, ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν. Βγήκε χθες, βγήκανε το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει. Το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είδα και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε, επειδή ζητάει ο Τσίπρας να παραιτηθούμε, πρέπει να καταβάσουμε τα παντελόνια. Με το γνωστό στυλ Πολάκη.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, όχι, δεν αλλάζει. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Βγάζει ένα νόημα.
0: Ότι
1: παιδιά, για καθίστε καλά. Και είδα και τον κύριο Παπά. Ένας μάλιστα μίλησε εδώ πέρα, στο Ελληνικό. Ο οποίος έλεγε, παιδιά, θέλει λίγο αυτή η απόφαση που ελήφθη και ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος και πέρασε με 70% υπενθυμίζω από την Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει και αυτή να γίνει τα πενταροδεκάρες, τα λιράκια είπε, διότι ο κύριος Φάμελος, ας πούμε, θα φτιάξει ψηφοδέλτια για τις εκλογές. Όχι, λέω εγώ. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί θα ενσωματωθεί. Ωραία λέει.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό που θα ενσωματωθεί.
1: Ναι.
0: Τι θα ενσωματωθεί.
1: Ναι, εδώ είναι το θέμα.
0: Τον Τσίπρα το ρωτήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τον Τσίπρα το ρωτήσατε.
0: Όχι, ο Τσίπρας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη.
1: Τι έχει πει.
0: Έχει πει. Υπάρχει το myelas.gr.
1: Όποιος θέλει πάει και γράφεται εκεί.
0: Και δεν είναι βουλευτής.
1: Έχει κόφτη για
0: να μην έχει βουλευτή. Έχει κόφτη. Ναι. Πώς έχει εμάς τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει τους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν. Να έρθει να γραφτεί.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα. Βγάλανε και διαρροή προχτές για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα τι έχουν στο μυαλό τους, ή έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω.
1: Αυτό λένε, αυτό υπονοούν αυτοί που ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Πολάκης λέει, μήπως υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποια συμφωνία στις οποίες δεν ξέρουμε. Αλλά πρέπει αυτό να επικοινωνηθεί στα μέλη του κόμματος καταρχήν και στον κόσμο δεύτερον. Δεν πρέπει να ξέρουν αν υπάρχουν υπόγειες συμφωνίες.
0: Πώς εδώ, άμα είναι υπόγειες, πώς θα τις μάθουνε.
1: Ούτε κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Ναι, αλλά πώς θα τις μάθουνε αν είναι υπόγειες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, από την άλλη πλευρά είχαμε χθες εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Διαβοής,
0: περίμενε,
1: παρακαλώ.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, δεν τελειώσαμε.
1: Α, δεν τελειώσαμε, ναι, συγγνώμη.
0: Περίμενε, δεν τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Τίποτα, ήθελα να πω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να βγαίνει κόμμα και να λέει ότι στις εκλογές εγώ δεν θα υπάρχω.
1: Ναι. Είναι...
0: Δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα.
1: Ναι, είναι προβληματικό. Είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, που κάποιος τους προβληματίζει, κάποιος όλοι. Άλλους δεν τους προβληματίζει καθόλου.
0: Τώρα λες και να κάνουν πάλι Κεντρική Επιτροπή.
1: Να κάνουν. Γιατί...
0: Πώς θα κάνουν.
1: Αφού το Σεπτέμβρη δεν είπε, το παρέπεμψαν στο Σεπτέμβρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα
0: μπορεί να συγκρατήσει να γίνει νωρίτερα. Ποιες διακοπές.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και εξέλεξε.
0: Ναι, ωραία,
1: τον γιατί τον έβγαλε διαβοή κατά την κυβέρνηση.
0: Έτσι εκλέγεται.
1: Διαβοή εκλέγεται.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μη χειρότερο. Γιατί δεν βάζουν κάλπι αυτοί.
0: Όχι, παιδί.
1: Και άμα ήθελε κάποιο να ψηφίσει λευκό ή άκερο.
0: Βγαίνει, έτσι βγαίνει ο
1: κόσμο. Δεν έχει τέτοια. Ναι. Ναι, δεν έχει τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί λένε όλοι ότι αφού βγήκε ο Κυρανάκης τώρα θα έχουμε εκλογές.
0: Γιατί θεωρούν ότι. Εντάξει, γιατί θέλουν να κάνουν σενάρια πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι το γεγονός ότι έβαλε τον Κυρανάκη, όπως είναι μαχητικός, όπως και αν το κάνεις. Δεν είναι cool. Δεν ήθελα να πω έναν χαμηλών τόνων στέλεχος.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτες σήμανε. Πώς το λένε, συναγερμό με την ομιλία του. Λέει συναγερμό, είπε, παιδιά, πάμε.
1: Εγερτήριο.
0: Ναι, εγερτήριο. Μπράβο. Ναι, εγερτήριο. Ναι. Μπράβο, το είπε σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούν. Κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Χωρίς να.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ή αρχές Οκτωβρίου. Εντάξει τώρα.
1: Όχι,
0: ρε παιδί μου, το βάζουν τώρα έτσι. Λοιπόν, κάποιοι επιμένουν να συντηρούν αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Άλλο θέμα. Ναι. Ανοίγω άλλο κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, γεια σου.
1: Βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: και είπανε δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε λευκή επιταγή ή οτιδήποτε ή παραβιάζεται το Σύνταγμα,
0: ναι, το Σύνταγμα, ναι,
1: ή το ένα το άλλο. Και άρα πάμε στην επόμενη Βουλή για 180.
0: Ναι.
1: Και έρθε σε ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται λογικοφανές και θέλω να το θέσω στους φίλους ακροατές. Εμένα μου φαίνεται λογικοφανές.
0: Ποιος το έθεσε?
1: Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Α.
1: Η οποία λέει, προβλέπετε όλοι, λέτε όλοι, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η επόμενη Βουλή σε ένα μεγάλο βαθμό θα έχει αρκετά αυτού του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου. Άρα, πετάτε το τενεκεδάκι σε μια Βουλή που θα... σε μεγάλο βαθμό θα έχει, όχι πλειοψηφία, φαντάζομαι, αλλά θα έχει αντισυστημικό χώρο να φτιάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Έχει μια λογική.
0: Ναι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση, ξέρετε. Απλά σε ενημερώνω.
1: Μου έλειψε καιρό, ναι, είχαμε, ναι, να βγούμε.
2: Και το Διονύση από το Earth News Radio.
1: Μας λείψατε. Μας λείψατε. Αυτό θέλω να πω.
2: Και εμάς, παιδιά, κάθε, ναι, μέρα ρωτάγαμε.
0: Και παιδιά, ο Βιενής.
2: Θα τους έχουμε, αύριο δεν θα τους
0: έχουμε. Ο Βιενής έλεγε ότι δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε. Για να μένει εκείνος.
3: Ήταν
0: τα ξέρω εγώ τα κόλπα του Βιενή.
3: Έτσι, έτσι.
1: Μα χθες περιμέναμε να βγούμε και την ώρα που περιμέναμε να βγούμε.
0: Τσούκο Βιενή.
1: Όχι, δεν ήταν ο Βιενή. Ήταν ένα κληρικό που έπαιζε το λαγούτο του. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά.
0: Δεν ήταν λαγούτο.
3: Ηλεκτρική κιθάρα.
2: Η βυζαντινή μουσική με ηλεκτρική κιθάρα και metal.
1: Ηλεκτρική κιθάρα. Αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό. Είδατε, σας παρακολουθούμε.
0: Βέβαια, σας βλέπουμε. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Τι γίνεται, τι νέα.
2: Σας ακούγαμε, αυτό ήταν το
3: πριν όμως δεν βλέπατε που είχαμε την Ανάφη.
0: Και την εξηγούσε... είδαμε την Ανάφη, ωραία που ήταν.
3: Μας εξηγούσε η κυρία που τη ρώταγε και η Κατερίνα πώς φτιάχνει το κατσίκι εκεί στην, στην κουζίνα της.
2: Εγώ... Καλά, καταλαβαίνετε, δεν ρώταγα εγώ αυτό.
0: Φυσικά, το ξέρουμε, Κατερινάκη μου, το ξέρουμε.
1: Εγώ περίμενα να συνδεθούμε χθες για να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Ραταϊκόφσκη που έκλεισε τα 35 της.
3: Ορίστε.
1: Είδες, κατάλαβες, είδα την είδηση που σας κόμισε.
3: Χρόνια πολλά.
1: Η κουτουλούλη.
2: Ναι. Είχαμε βάλει κάτι σούπερ. Χρόνια πολλά, Έμιλι, θαυμαστικά.
0: δεν ανταποκρίθηκε.
2: Υπάρχουν και αδυναμίες.
3: Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι μπορεί να μας βλέπει. Γιατί λέω είναι το Λος Άντζελες. Είπανε εκεί που εκεί δεν μένει το κορίτσι. Λος Άντζελες δεν μένει κάπου εκεί.
2: Δεν ξέρω που μένει.
3: Όπου και να μένει. Και Νέα Υόρκη να μένει. Είναι βράδυ. Μπορεί να έχει τελειώσει. Μπορεί να έχει φάει.
0: Σίγουρη.
3: Να βλέπει Ερτ Κόσμο, Ερτ Φλεξ Ιντερνάσιοναλ και να βάλει. Πώ λε πριν κοιμηθεί, να χαζέψω λίγο ρε παιδί μου. Η Κάθριν και ο Κώστα τη λένε.
0: Η Κάθριν και ο Γκά.
3: Ναι, κάπω έτσι.
2: Γκά.
1: Πες μας τώρα, Κώστα, ναι. Τι θες.
3: Okay. Όχι, τίποτα. Εγώ θα είμαι ακόμα στην Ανάφη και στο τέτοιο.
0: Στο κατσικάκι.
2: Εσάς τι σας απασχολεί.
0: Εμείς λέγαμε εδώ λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα. Και
1: το είχαμε σοβαρέψει.
0: Το είχαμε πολύ.
2: Το
0: είχαμε βαρύνει πολύ.
1: Είχαμε πέσει στα βαριά.
3: Δεν θα σου πω για το κατσικάκι.
2: Δεν θα μου πες λόγια για το κατσικάκι.
3: Στην Ηρακλιά έχει πάει στο νησί.
2: Όχι.
3: Συγκλονιστικό από τα μικρές Κυκλάδες.
0: Συγκλονιστικό κατσικάκι.
3: Ναι, όπως κατεβαίνει στην παραλία στην Ηρακλιά. Ανεβαίνει με τα πόδια, μα δεν τα πόδια περνάει και ένα λεωφορείο που εκεί που λέγεται με τα πόδια λίγο και πα μια ταβέρνα που λέγεται Αρακλιά.
2: Αρακλιά,
3: ναι. Είναι στην Ηρακλιά. Και είναι. Δηλαδή, είχα φάει το κατσίκι αυτό το γεμιστό. Ήθελα να κλάψω. Δηλαδή, ήθελα να συγκρατώ στα δάκρυά μου. Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, έχω πεθάνει και είμαι στον παράδεισο. Κάπως έτσι είναι.
0: Αφού ήταν μονοθεματικό. Σε αυτήν την ταβέρνα έγινε μονοθεματικό. Δεν πήρε όλο τον κατάλογο. Πήρε μόνο το κατσίκι.
1: Να σου πω, πώς φτάνει στην Ηρακλιά. Δηλαδή...
3: Όχι, πήρα τον κατάλογο όλο.
1: Φτάνει στην Ηρακλιά και με ποιο τρόπο
3: πάει. Πάει και το πλοίο από τον Πειραιά.
1: Αυτό λέει από τον Πειραιά μέχρι εκεί πόσες ώρες είναι.
3: Δεν ξέρω, εγώ πήγα να άξω.
0: Πας να άξω και μετά παίρνεις το Σκοπελίτη και πας στα νησιά.
1: Μάλιστα, εντάξει. Είναι, εσύ που με ξέρεις, είναι προσπελάσιμο.
0: Όχι, ασένα δεν είναι. Για αυτό σου λέω. Μόνο αν βάλουν αεροδρόμιο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ωραίος ο Διονύση, είδες, καλή φίλη. Πάω εγώ. Κατερίνα ξέρει να απαντήσει.
1: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε στην αναθεώρηση που δεν θέλετε λοιπόν για τα κατσίκια να μάθω.
1: Όχι, μου έκανε εντύπωση εμένα κάτι. Ναι. Πέραν των προτάσεων που διάφοροι καταθέτουν κτλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Που είπε ότι απευθυνόμενοι προς τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι το παραπέμπεται σε μια Βουλή που όλοι προβλέπετε ότι θα έχει ένα μεγάλο ή ενισχυμένο, εν πάση περιπτώσει, το αντισυστημικό, ας πούμε, μέτωπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Ναι. Και παραπέμπεται τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια τέτοια βουλή, αντί να έχουμε από τώρα προκαθορίσει με την πλειοψηφία των 180 ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Έχει σημασία.
0: Μα δεν διαφωνούν.
1: Το βρίσκω ενδιαφέρον ως ερώτημα δηλαδή.
0: Ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Με το Πασόκ, ας πούμε, ταυτίζονται σε πολλά πράγματα.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπήρχε επί.
1: Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά ότι αν το Πασόκ, ας πούμε, συγκατανεύσει τώρα. Ένα μέρος της λογικής που χρησιμοποιεί εν πάση περιπτώσει και της φρασιολογίας του καταραίει αν συνθηκολογήσει.
0: Είναι συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε τώρα για ναι σε όλα ή σε όχι σε όλα.
1: Ναι, αλλά όλα τα άλλα κόμματα θα βγουν και θα πούνε ορίστε τα βρήκες με τη Νέα Δημοκρατία, άρα αυτά που μας λες ότι δεν θα συνεργαστείς.
3: Έχουν αλλάξει τα κόζα που λέμε στο χωριό. Δηλαδή, επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μπορεί να σφάζονταν, αλλά σφάζονταν κανονικά τώρα. Δεν είναι οι συνθήκες που έχουμε τώρα. Που λέμε το ξικότα, το 80 και το 90 υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα, τα καφενεία κλπ.
0: Ναι.
3: Αλλά
0: ζήσει, ναι.
3: Όταν ήρθε η ώρα που επιτάσσονταν συνενέσεις, είναι αυτό ένα θεώρηση συντάγματος. Ή είναι η επιλογή ανεξάρτητων αρχών. Ναι. Ή είναι κάτι άλλο. Κάθονται σε κάτω και με τον ένα τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές τρεις. Χειρεύουν οι θέσεις, παραμένουν με υπηρεσιακούς, με τι παραμένουν εδώ και ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Το Σύνταγμα.
2: Δύο χρόνια κοντά.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω όμως. Γι' αυτό το λέω ότι από την οπτική του Πασόκ, αν το έκανε, σκέψου τι θα έλεγε όλοι οι υπόλοιποι πέραν του Πασόκ αντιπολίτευση. Ότι τα έχεις βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχεις βρει εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα αυτή η απόφαση του συνεδρίου ούτως ή άλλως είναι για τα μάτια του κόσμου κτλ. Κτλ. Δηλαδή θα έμπαινε σε ένα νέο κυκαιώνα, ας πούμε, του Πασόκ. Οπότε γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται.
3: Ωστόσο.
1: Έτσι το σκέφτονται και πάει για την επόμενη,
3: Βουλή όμως.
1: Στην επόμενη Βουλή. Στην επόμενη Βουλή, στην οποία ας πούμε θα καταθέτει ο άλλος πρόταση. Λέω, αν μπει στη Βουλή, μπορεί και να μην μπει στη Βουλή, θα καταθέτει πρόταση να κάτω το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Παράδειγμα.
3: Εντάξει.
1: Ναι. Δηλαδή.
3: Ο λαός
1: να καταργηθεί ο προσωπικός αριθμός.
3: Όχι, διότι εκλογών.
2: Μερικά πράγματα πάντως, επειδή και το Πασόκ έχει δώσει τις προτάσεις του στη δημοσιότητα από χθες, έστω σε τίτλους. Να καταργηθεί συνταγματικά, ας πούμε, το δικαίωμα στη στέγη, στην προσιτή στέγη. Θα έχει ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ας πούμε, τι εννοεί ακριβώς. Ή το δικαίωμα του καταναλωτή στις πιο φθηνές τιμές, διάφορες προτάσεις του, να τις συζητήσουμε.
0: Να σας πω, επειδή ξέρω ότι θα κλείσουμε τώρα. Έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα?
2: Ναι. Αν έχουμε βγάλει.
0: Την καινούργια ταυτότητα.
2: Όχι, εγώ θα βγάλω το καλοκαίρι σε νησί,
3: Ιανουάριο.
2: Γιατί σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής βρίσκω μετά από τρεις μήνες.
0: Να πας να βγάλεις σε φωτογραφείο φωτογραφίες. Σε εξορκίζω.
2: Α, οι αστυνομικοί δεν κάνουν καλές φωτογραφίες.
0: Οι άνθρωποι έχουν δουλειά τώρα, δεν είναι φωτογράφοι αστυνομικοί. Όχι, όχι.
2: Εσείς άνθρωποι.
1: Εγώ την εύκολα στο αστυνομικό τμήμα και μια
0: παιδιά,
1: χαρά ήταν.
0: Παιδιά, έχω την πανελληνίως τη χειρότερη φωτογραφία που έχει βγει σε αστυνομική ταυτότητα.
2: Αλήθεια.
0: Δεν είμαι σαν να είμαι θυμωμένη. Καταζητούμενοι. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
2: Ναι, να σου πω, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε μας μετά.
0: Εντάξει, θα σας στείλω να τη δείξετε.
2: Να τη δούμε.
0: Να τη δείξετε.
2: Θα
0: κάνουμε διαγωνισμό.
1: Πρέπει να βγούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο. Κύριε, επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για αθίαση που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενο στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νοτιοαφρικής στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εντάξει, πρωί κινούμαστε με λίγο έτσι πιο χαλαρούς ρυθμούς.
1: Καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι είναι. Το πάμε χαλαρά, γιατί.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καινούργια μου αγάπη.
0: Καλημέρα, καλημέρα ζωή.
1: Καινούργια ζωή.
0: Πώς το λένε μετά, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο, ναι. Λοιπόν,
1: 11 έχει σήμερα.
0: 11 έχει σήμερα. Από φράδα ημέρα για εμάς, τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, θα θυμάστε, φαντάζομαι, την 11η Ιουνίου του 2013. Έχουν περάσει από τότε 13 ολόκληρα χρόνια, αλλά αυτό που έχει μείνει
1: 2013 χρόνια, ναι.
0: Ναι. Αυτό που έχει μείνει μέσα μας είναι... Εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
1: Κοίταξε.
0: Μπορείς.
1: Ψυχολογικό είναι.
0: Αυτό, από εκεί ξεκινάει το πρόγραμμα.
1: Οπότε, εντάξει. Αυτό...
0: 13 χρόνια λοιπόν, και όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά και στο μήνυμά της υποσπέρτ, 13 χρόνια πέρασαν από τη θλιβερή εκείνη η μέρα που ο εκπρόσωπος τύπου της τότε κυβέρνησης με ένα εμετικό το χαρακτηρίζει και έτσι ήταν, διάγγελμα λίγων σειρών ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Πόπο, το θυμάμαι αυτό σαν χθες και ακόμη κάτι μέσα μου κάνει ένα κρακ.
1: Όχι, δηλαδή δεν ήταν απλά. Ήταν ότι στοχοποίησε τους εργαζομένους, ότι ναι, υπήρχαν οι αμοιβόμενοι.
0: Θα τα ακούσουμε, έχουν ένα ρεπορτάζ.
1: Με αρκετά λεφτά, αλλά αυτοί ήταν οι μεγαλοδημοσιογράφοι.
0: Οι διοριζόμενοι από την ίδια την κυβέρνηση.
1: Ναι, και αυτό, οι διοριζόμενοι από την ίδια κυβέρνηση ήταν κάποια άτομα τα οποία, ναι, είχαν κάποιες επαφές.
0: Όχι ότι δεν γίνεται τώρα. Ναι.
1: Πάντα γίνεται.
0: Φυσικά γίνεται και τώρα.
1: Παντού και πάντα. Ναι. Αλλά... για μία δεκάδα, να το θέσω έτσι, στοχοποιείς μία χιλιάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ως ιερές αγελάδες και δεν συμμαζεύεται.
0: Ρίχνοντας το ανάθεμα στους εργαζόμενους, ναι. Αγνοώντας τις διαχρονικές ευθύνες των διοικήσεων και των κυβερνήσεων που τις διόρισαν, έριξαν μαύρο, όπως συνεχίζει η ανακοίνωση της Ποσπέρτ, στην αγαπημένη όλων των Ελλήνων, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος ΕΡΤ, ρίχνοντας μαύρο και στις ζωές 2.656 τόνων. Απαράδεκτη απόφαση που δημιούργησε στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Και πραγματικά έτσι είναι. Και για αυτούς τους λόγους, σήμερα, και για να μην ξεχαστεί ποτέ αυτή η ημέρα, φίλες και φίλοι, υπάρχει μια τετράωρη στάση εργασίας σήμερα, 12 με 4 το απόγευμα, προκειμένου να μην ξεχαστεί ποτέ, ξαναλέω, αυτή εδώ η ημέρα. Ο καθένας έχει να διηγηθεί και από μια ιστορία για τη συγκεκριμένη ημέρα. Φαντάζομαι.
1: Και καλά το φαντάζεσαι, ναι, γιατί δεν ήταν μια μέρα, δεν έγινε
0: δύο
1: όλο
0: χρόνια
1: αυτό. Ήταν δύο ολόκληρα χρόνια. Οπότε μέσα στα... και να μην είχες μέσα στα δύο αυτά χρόνια απέκτησες.
0: Ναι. Και να πούμε βέβαια ότι στα επόμενα χρόνια από τότε που άνοιξε η ΕΡΤ και τα λοιπά, είδαμε και τεράστια άλματα. Όχι ότι όλα είναι ωραία και. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τέλειος κόσμος, τέλειοι άνθρωποι. Απίστευτα... Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Βήματα μπροστά. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και ένα έτσι μικρό χρονικό για τη σημερινή αποφράδα ημέρα και να πούμε τα σχετικά.
1: Και να πούμε ότι μαζί μας είναι η Δώρα Δασκάλου, η οποία ρυθμίζει τον ήχο σήμερα.
0: Γεια σου, Δώρα.
1: Χαμογελαστή, χαμογελαστή. Έτσι. Τι άλλο θες, να βλέπεις χαμογελαστούς ανθρώπους.
0: Νέο παιδί είναι, τι.
1: Αυτό, ναι. Νέο είναι, νέο παιδί, συνομήλικη.
0: Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, καμιά μέρα θα κάτσω και θα βγάλω από τις μπομπίνες, παρακαλώ, την πρώτη καλημέρα της Ελένης Σταυρίδου. Και θα πω από τότε,
1: δηλαδή,
0: είναι εδώ, υπολογίστε.
1: Άκου τι είπε, μπομπίνες είπε.
0: Μπομπίνες, δεν είπε ούτε καν.
1: Δηλαδή.
0: Πώς θα μπομπίνα, δεν καταγραφόταν τότε οι φωνές
1: μας. Ναι, σε μπομπίνα καταγραφόταν. Γιατί...
0: Δεν θα τις βρω, νομίζεις.
1: Ήταν η ηχογραφή στον εκφωνό,
0: ναι,
1: που γινόταν.
0: Στην μπομπίνα η μπουμπού που λέει το καλημέρα.
1: Και καλά.
0: Μουσικά.
1: Ναι, και καλά συνομήλικη με τη Δώρα. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν.
1: Όταν γεννήθηκε η Δώρα, εγώ τελείωνα το σχολείο.
0: Έτσι, έτσι, ναι. Για πες τα σχετικά.
1: Λοιπόν, εκτός από τη Δώρα που είναι μαζί μας και φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σήμερα θα έχουμε τη Βασιλική, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι ξέρω.
1: Η Βασιλική Μαχαίρα θα είναι κοντά μας από
0: Κομμούτινη.
1: Ρίξε και εσύ ένα μάτι. Η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες, έτσι για να μεγαλώσει αυτή η πρωινή παρέα, να μας μεταφέρει και τα νέα της κάθε περιοχής. Μαζί μας και όλοι εσείς αυτή την ώρα. που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω της σελίδας της ΕΡΤ Ορεστιάδας στο Facebook, αλλά και καλώντας τις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, το 2552-022-751 και το 22752.
0: Έχουμε όμως και κάτι εκφράσεις τώρα, αυτό δηλαδή που το λέμε και συχνά, που το είπες και εσύ λίγο πριν, ρίξε κανένα μάτι. Δηλαδή, κάτω το μετάφρασε στα αγγλικά για παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Throw an eye.
0: Τι να πω, να το ρίξει στο μάτι.
1: Πού να το ρίξει, βγάλε το και ρίξε το, τι είναι ζαριά. Δηλαδή, ναι, αν το κάνει εικόνα αυτό, ρίξε κανένα μάτι, πάρε ένα μάτι και ρίξε.
0: Και πόσες άλλες τέτοιες εκφράσεις. Τι γίνεται, βροχές και καταιγίδες σήμερα.
1: Α, μέχρι εδώ θα φτάσουν.
0: Θα φτάσουν, θα φτάσουν, ναι.
1: Θα φτάσουν. Γιατί ωραιότατη μέρα ξημέρωσε.
0: Σήμερα, αύριο, συγγνώμη.
1: Για αύριο
0: σήμερα,
1: μας λέει.
0: Αύριο. Δεν θέλουμε όμως αύριο, γιατί αύριο ξεκινάει και το ωραιότατο εκείνο Levanta Fest.
1: Ακριβώς, δεν θέλουμε καθόλου για αύριο, γιατί έχουμε
0: και
1: το Levanta Fest
0: το απόγευμα,
1: Βόλο.
0: Ρε παιδιά.
1: Έχουμε και, και τα σχολεία. Κάποια σχολεία λόγω του το ότι κλείνουν, έχουν ετοιμάσει γιορτές τα παιδιά. Δεν
0: Κοίτα
1: θέλουμε τέτοια
0: γίνεται.
1: Πράγματα.
0: Γιατί σήμερα είναι η μέρα, μόνο στα πολύ ορεινά τμήματα της Ροδόπης θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες. Αύριο. Από την περιοχή της Πιερίας και Δόθε, μη σου πω και της Δυτικής Μακεδονίας και κατά Δόθε, και θα έχει βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Σε εμάς, από ό,τι βλέπω, και λέω σε εμάς για τους φίλους ακροατές τώρα που μας ακούν από Σέρες, αλλά νομίζω εκεί, για εκεί αναφερόμαστε. Όχι, αναφέρομαι και το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, θα φτάσουν απόγευμα, μετά τις 6. Δυστυχώς. Δεν μπορεί να γίνει καμία προγραμματισμένη εκδήλωση. Θα δούμε πώς θα πάει. Το Σάββατο θα έχει λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι φαίνεται.
1: Σύμφωνα. Δεν πειράζει, θα πάρουμε ζακέτα.
0: Θα πας στη θάλασσα πάλι.
1: Όχι, γιατί.
0: Α, όχι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα πάει, δεν θα ξεπέρασει τους 30.
1: Μπορεί να πάω εξ ανάγκης την Κυριακή. Θα.
0: Καλά, αυτό ναι. Την Κυριακή θα έχει μια χαρά θερμοκρασίες, γύρω στις 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Και από εβδομάδα πάμε να δούμε και πιο ωραίες θερμοκρασίες. Θα δούμε ως τότε όμως. Καλοκαίρι είναι άλλωστε. Αλλά αυτή η αστάθεια, είπαμε, ήρθε και δεν λέει να φύγει ακόμη από την, γενικότερα από τη βόρειο χώρα. Αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε, το θερμόμετρο από ό,τι βλέπω είναι κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα του Εύρου, στους 20 στα πιο νότια, σε όλα τα παραλιακά, αλλά ακόμη και στην Κομοτηνή βλέπω 18, στον Ιασμό 20, στην Ξάνθη 19, στην Δράμα, στη Δράμα δεν είδα, 19 βαθμούς Κελσίου, ακόμη
1: εκεί,
0: και η Δράμα
1: εκεί,
0: παιδιά,
1: εκεί,
0: και οι Σέρες επίσης. Εντάξει, τώρα άμα πας ορεινά, αλλά ηλιά και τα λοιπά, σίγουρα θα είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες. Και η πιο υψηλή από ό,τι παρατήρησα νωρίτερα ήταν στο Αμόνι Σοφικού. Αυτό είναι κάτω στην...
1: Αυτό και, και τις προηγούμενες μέρες μας είχε δώσει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες.
0: Είναι... Σε ποιο νομό είναι αυτό?
1: Θα
0: το δούμε τώρα.
1: Απλά δες λίγο, η Ρόδος δηλαδή έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία.
0: Ναι. Εδώ κοντά στους Αγίους Θεοδόρους δηλαδή, κάτω στην Πελοπόννησο, έχει 27 βαθμούς Κελσίου ήδη τώρα. Η Ρόδος, που ειδού η Ρόδος και ειδού και το πίδημα που λένε, 24 βαθμούς έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Ναθαναήλ και ο Βαρθολομαίος. Ναθαναήλ που σημαίνει στα
1: ευρωπαϊκά...
0: Στο νομό
1: Κορινθίας είναι.
0: Ναι. Στα εβραϊκά, ο Θεός να δώσει, και Βαρθολομαίος που σημαίνει ο γιος του τολμάει. Ποιος τον τολμάει? Δεν ξέρω. Αυτή είναι η
1: μετάφραση.
0: Έχουμε διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα.
1: Τι είναι αυτό? Η δεύτερη Πέμπτη του Ιούνιου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα, που είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για την μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος και ειδικότερα στην πιο σοβαρή μορφή της, τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Δηλαδή, η υπατίτιδα που δεν αναφέρεται.
0: Λιπόδες ύπαρ, να το λέμε, παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς είναι πιο εύκολο. Είναι μια υπατική νόσος που οφείλεται σε εναπόθεση λίπους στο ύπαρ, χωρίς να υπάρχουν άλλα αίτια υπατικής βλάβης και εναπόθεσης λίπους.
0: Είναι και διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Ποιο παιχνιδιού?
1: Ποιο παιχνιδιού?
0: Ως δραστηριότητα, λέει, μια διαδικασία, μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία.
1: Μάλιστα. Για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και έχει, είναι μια πρωτοβουλία, λέει, που ανήκει στον όμιλο παιχνιδιών Lego και το Ίδρυμα Lego για τη συμμετοχή, με τη συμμετοχή βέβαια και άλλων οργανώσεων.
0: Να κάνεις και άλλη διαφήμιση τώρα.
1: Γιατί δεν το κάνω διαφήμιση. αφού αυτοί ναι.
0: το ξεκίνησαν,
1: το σκέφτηκαν. Ναι. Να μην τους δώσουμε
0: το θέμα είναι τι παιχνίδι παίζουν σήμερα τα παιδιά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε την κουβεντιάσουμε γιατί πήγε και 17 ήδη. Θα πρέπει να πάμε και στη Βασιλική. Ωστόσο, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε έτσι σήμερα.
2: Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ.
3: 11 Ιουνίου 2013. Τίτλοι τέλους για την ελληνική ραδιοτηλεόραση.
4: Έρχονται από παντού.
3: Το σήμα της δημόσιας τηλεόρασης άρχισε σταδιακά να κόβεται από τις 10 τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στις 11 και 22 διακόπηκε και η μετάδοση των ραδιοφωνικών σταθμών.
5: Από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.
6: Μετά το τέλος του σημερινού προγράμματος και τη διαφύλαξη των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ.
2: Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας πατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα.
3: 5 κανάλια, 10 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 19 περιφερειακά τμήματα, 2 μουσικά σύνολα, ένα περιοδικό και ένα τεράστιο ιστορικό αρχείο μένουν βουβά. Από χθες το πρωί, η κυβέρνηση Σαμαρά προχώρησε στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δίνει τη δυνατότητα σε υπουργούς να προχωρούν σε συγχωνεύσεις φορέων ή να αποφασίζουν για το κλείσιμό τους. Λίγες ώρες αργότερα, ο ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ ανακοινώνεται και επισήμως. Από τον

0: απαιτούμενο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που η Τρόικα ζητούσε επιτακτικά να τεθούν σε διαθεσιμότητα, όπως επίσης και το ναυάγιο της πώλησης της ΔΕΠΑ στην Gazprom, φαίνεται να ήταν η χαριστική βολή. Αυτό που εξώθησε τελικά το Μέγαρο Μαξίμου να πει τέλος.
1: Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανείς. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά.
0: Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει, ούτε καν να το διανοηθεί. Χιλιάδες κόσμου, δημοσιογράφων και μη, συγκεντρώθηκαν ψες και παραμένουν ακόμα και τώρα έξω από το ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, αλλά και όπου αλλού υπάρχουν εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, στην επικράτεια, εκφράζοντας στεναρά την έντονη αντίθεσή τους.
2: Δεν ξέρω, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, δεν ξέρω τι πω.
0: Αποφασισμένοι να κρατήσουν ζωντανή την ΕΡΤ με κάθε τρόπο, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να εκπέμπουν μέσω διαδικτύου, παραμένοντας εκεί.
3: Έχουμε αποφασίσει ότι εμείς συνεχίζουμε.
0: Εκεί, στο μετερίζει. Στο λειτουργήμα που είναι ταγμένοι.
4: Εμείς, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, καλούμε κάθε συλλογικότητα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε πλατεία πόλεων ή χωριών, σε κάθε παραλία, να οργανώσει δημόσια προβολή του προγράμματος της ελεύθερης αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ.

0: Ένα πολύ σύντομο χρονικό για αυτήν την αποφράδα ημέρα της 11ης Ιουνίου του 2013.
1: Έτσι ένα flashback στα γεγονότα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στη βόλτα μας, παιδιά. Είμαστε ήδη στην Κομωτινή και μαζί μας η Βασιλική Μαχιά.
1: Βασιλική, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήτανε Τρίτη.
1: Τι θυμάσαι
2: ημέρα της 11ης Ιουνίου του 2013.
0: Δεν θέλω να θυμάμαι ποια μέρα ήταν, τι ώρα ήταν, αλλά δεν γίνεται να μην θυμάσαι. Ναι. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ακόμη και την ώρα που έγινε πραγματικά και τι έκανα εκείνη την ώρα και τι συνέβη μετά στο σταθμό τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες και έτη.
2: Νομίζω ήταν ένα γεγονός το οποίο σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία
0: Ακριβώς.
2: της Ελλάδας.
0: Και δεν το λέμε εμείς επειδή είμαστε εργαζόμενοι της ΕΡΤ, έτσι.
2: Όχι βέβαια. Απλά ήταν πραγματικά, μα ήδη όλοι το έλεγαν, ας πούμε, και μετά την, και πολλοί μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, δεν το πίστευαν ότι θα οδηγούνταν ο τότε πρωθυπουργός αυτή την απόφαση. Το θέμα είναι ότι...
0: Ποιος
2: μετά,
0: ήταν τότε ο πρωθυπουργός?
2: Δεν τα ξεχάσαμε ποτέ τα δύο χρόνια που κρατήσαμε ανοιχτές τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ. Και ότι υπερασπιζόμασταν ακόμα εμείς τουλάχιστον στους 19 περιφερειακούς, όσοι ήταν στους περιφερειακούς σταθμούς, 19 περιφερειακούς σταθμούς, υπερασπιζόμασταν και προστατεύαμε την περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό κάναμε. Λοιπόν,
0: έτσι ακριβώς.
2: Και εγώ δεν θέλω να το θυμάμαι πραγματικά, γιατί ο πόνος λειτουργεί ξανά το ίδιο,
0: εκπέμπονται
2: τα ίδια σήματα στο σώμα και στο μυαλό. Οπότε... Πάμε να στήσουμε και προσπαθούμε τουλάχιστον εμείς εδώ στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και όλοι οι ΕΡΤ βεβαίως, όλοι όσοι αγαπάμε αυτό που λέμε ΕΡΤ, είναι έρωτας όπως και να το κάνεις και φαίνεται αυτό. Πάμε να, πραγματικά να υπηρετήσουμε αυτόν τον ρόλο που είναι ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, αναδεικνύουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και βεβαίως αναδεικνύουμε τα θέματα και τα προβλήματα του τόπου μας όσο μπορούμε. Και στο βαθμό που μπορούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την λειτουργία που τίθεται σε εφαρμογή η χρονική περίοδος για υποβολή αίτησης για την Μηδική, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με τα προγράμματα ίσονος σημασίας. Είναι οι ενισχύσεις ίσονος σημασίας, οι de minimis οι γνωστές όπως λέμε. Η Μηδική είναι το τριφύλι και βεβαίως αφορά... Είναι ένα κτηνοτροφικό φυτό για ζωοτροφή, είτε και για σποροπαραγωγή και αφορά και τους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από χθες είναι σε λειτουργία, λοιπόν, μπορούν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματός τους. Έχουμε ερώτηση του Χουσέιν Ζαϊμπέκ στη Βουλή, τον εξάρτητου βουλευτή για κτηνοτρόφους της Ξάνθης, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Απευθύνεται στον Υπουργό τον αρμόδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Χουσέιν Ζαϊμπέκ, του θέτει μία σειρά από ερωτήματα για το γεγονός

0: γνώση του ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της καταβολής όλων των αποζημιώσεων που εκκρεμούν, για ποιους λόγους δεν έχουν καταβληθεί, ποια μέτρα σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη του εισοδήματος και πώς σκοπεύει το Υπουργείο να αποτρέψει τη μαζική έξοδο κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Ομάδα γυναικών από το Μειωνοτικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Λυκείου Ροδόπης υποδέχθηκε στην Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ. Λύκειο είναι ένα χωριό, έτσι, έτσι λέγεται, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Είναι το συγκεκριμένο χωριό. Λοιπόν, από τον Περιφερειάρχη, τον Χριστό Βιλωτοψίδη, έχουμε το γεγονός ότι εντάσσεται στο πάρκο της Παραολυμπιακής Εκπαίδευσης στην Κομοτηνή, βάσει του προγράμματος 21-27. Με απόφαση λοιπόν που υπέγραψε ο κύριος Χριστόδουλος το Ψίδη, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 στην προτεραιότητα κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας η πράξη λειτουργία πάρκου παραολυμπιακής εκπαίδευσης με δικαιούχο τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φύλων Ροδόπης Περπατώ. Η πράξη αφορά τη λειτουργία του πάρκου παραολυμπιακής εκπαίδευσης στο προσβάσιμο υπαίθριο αθλητικό. Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής και θα αποτελέσει έναν σταθερό οργανωμένο οικού παιδιά, νέοι και ενήλικες ανάπτυξη. Συμμετέχουν ενεργά σε παραολυμπιακά αθλήματα. Εδώ λοιπόν καλλιεργείται ένας πολύ ωραίος όρος που τώρα τελευταία κυκλοφορεί αρκετά το χρονικό διάστημα ή συμπερίληψη. Ναι. Έχουμε διαδικτυακό εργαστήριο από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για την θαλάσσια παρακολούθηση και τη γαλάζια ανάπτυξη. Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές, νέους επιστήμονες και ερευνητές που ενδιαφέρονται για το θαλάσσιο περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και σε στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Πολλά περισσότερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορίες να αντλούν από το info@domikinsep.gr. Έχουμε το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή αύριο στην Ξάνθη. Ο Ρος Ντέιλι στο σπίτι πολιτισμού της ΦΕΚ στην Παρασκευή 12 Ιουνίου και την Κυριακή στις 14 του Ιούνιου θα είναι στην Καβάλα.
1: Μικρός είναι ο χώρος εκεί της ΦΕΚ.
0: Για είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Είναι πολύ ωραίος, αλλά είναι μικρός για το Ροζ Ντέιλι. Αυτό
0: είναι μικρός, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Ροζ Ντέιλι, έτσι όπως έχει στηθεί αυτός ο νέος κύκλος των συναυλιών του, όπου εμφανίζεται μόνος σε επιλεγμένους ατμοσφαιρικούς χώρους, κάτι τέτοιο θα ήθελε. Ο Αριστοτέλης Ρήγας έρχεται στη Λέσχη Κομοτηνέων με το «Ιδέα δεν έχω», stand-up comedy. Και η πηγή Δεβετζή θα ανάψει τη φλόγα της αγάπης στην Ξάνθη αύριο στις 12 Ιουνίου, που είναι 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Θελοντών Αιμοδοτών. Ναι. Είναι ο συνδεσμανωτής, βέβαια, είναι ο Σύλλογος Θελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης η Αγάπη. Αυτά, παιδες, και
1: μάλιστα.
0: Να πούμε...
1: Για το ρεπορτάζ, το χθεσινό δεν θα μας πεις δηλαδή τίποτα.
0: Από ό,τι να σας πω, τι θέλετε.
1: Πολύ σύντομα όμως, γιατί έχουμε και την Τασούλα. Τασούλα, καλημέρα. Να την πούμε
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τασούλα.
0: Η πρωινή δροσούλα είναι αυτή.
1: Έτσι, ναι. έτσι. Βασιλική, θα μας πεις πολύ σύντομα τι έκανες χθες, αν θέλεις.
0: Ήθελα έκανα ένα ταξίδι στην Ανατολική Θράκη, σε πόλεις που τις έχουμε εδώ ως οδούς, σε πόλεις που τις συνάντησα ως περιοχές, ως πούμε τις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη που έμενα εγώ όταν σπούδαζα. Και πήγα στην πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Πέρασα λοιπόν από τις 40 εκκλησίες όπου έμεινα μέσα σε μια υπέροχο ξενοδοχείο.
1: Μάλιστα.
0: Πέρασα λοιπόν από τις 40 εκκλησίες όπου έμεινα μέσα σε μια υπέροχο ξενοδοχείο. Ήταν το Λύκειο των Μαθητών. Και εκεί πέρα οι άνθρωποι το έχουν κάνει ξενοδοχείο, έτσι ακριβώς όπως είναι το σχολείο κρατήθηκε.
1: Ναι.
0: Και όπως επίσης του παπά το σπίτι που το έκαναν ένα υπέροχο μπαράκι. Και στην Λουλέμπουργκα, Αρκαδίουπολη και στην Μακρά Γέφυρα, στο Καβακλή που έχουμε εδώ. Λοιπόν, ήταν ένα πέρασμα, πέρασα από την πηγή αυτών των πόλεων της Ανατολικής Θράκης.
1: Ωραία.
0: Ήταν υπέροχο.
1: Ωραία, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε, Βασιλική. Πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τα Σουλίτσα, τι κάνεις?
2: Τι λέει?
0: Α, καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαστε. Εμείς ζήσαμε χθες τις στιγμές, τελευταία γιορτή για το κλείσιμο της χρονιάς στο σχολείο. Πολύ ωραίες εικόνες, αυτά τα πιτσιρίκια τα πανέμορφα. Έφυγε η έκτη τάξη, να, που πάει στο γυμνάσιο.
1: Κλάματα, φαντάζομαι, συγκίνηση.
0: Κλάματα τα μικρά, εντάξει, όταν είπανε το καλό καλοκαίρι, κατάλαβες ότι τέλος, εδώ φτάνει, τελεία. Δεν μπορούσε.
1: Για πότε θα έρθει εκείνη η μέρα που θα πούμε καλό φθινόπωρο, ούτε θα το καταλάβουμε πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για την ώρα ήταν τα περισσότερα με τα ποδήλατά τους, με τα παγωτά τους. Περιμένανε τη στιγμή να κάνουν βουτιές στη θάλασσα και να μην έχουν αυτό ότι έχουμε αύριο για διάβασμα. Νομίζω αυτές οι 2-3 τελευταίες μέρες τώρα, μέχρι και τη Δευτέρα, θα είναι της χαράς των μπουγέλων και των διαφόρων που γίνονται στο σχολείο. Έχουμε επισκέψει σήμερα εμείς εδώ από το πρωί κιόλας. Θα έρθει ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, και θα επισκεφτεί αθλητικές υποδομές και στην Καβάλα και στο Δημονέστου. Θα γίνει και μία σύσκεψη με όλους τους φορείς εδώ της περιοχής για να υποθούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και εργασίες που είναι σε εξέλιξη και είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη επίσκεψη του κύριου Βρούτση. Οπότε έρχεται να δει τι έχει γίνει, τι μένει να γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μαθαίνουμε επίσης πως σε λίγες ημέρες, την άλλη Πέμπτη συγκεκριμένα, θα είναι στην Καβάλα και ο ειδικός γραμματέας για την προστασία ζώων συντροφιάς, ο κύριος Νίκος Χρυσάκης. Θα είναι και συνεργάτες του μαζί και θα έρθει, γιατί θα έχουμε τα εγγένεια του νέου κοινοκομείου του Δήμου Καβάλας την 5η 18 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Να σας πω πως τώρα Πέμπτη Παρασκευή συνεχίζονται αυτές οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου Δοξάτου της Δράμας, και συγκεκριμένα σήμερα είναι οι γιατροί στα Κύρια και αύριο Παρασκευή στον Άγιο Αθανάσιο. Και για πολίτες που δεν μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν, υπάρχει δυνατότητα να τους επισκεφθούν στο σπίτι και να γίνουν αυτές οι εξετάσεις από την κοινωνική υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι και το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Θα έχει σήμερα στη Δράμα μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την εξωτερική ιεραποστολή. Αυτή θα είναι στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Χωριστής, τη Χωριστή. Θα είναι εκεί και ο Μητροπολίτης Δράμας, ο κ. Δωρόθεος. Και έχει να κάνει, θέμα της ομιλίας είναι η ιεραποστολή στην καρδιά της Αφρικής. Mm-hmm. Σίγουρα θα έχουν και φωτογραφικό υλικό, κανένα βίντεο, τι γίνεται εκεί, η δουλειά και οι δράσεις που πραγματοποιούνται. Στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκδήλωση αυτή και ο μιλητής θα είναι ο επίσκοπος Κωνσταντιανής κύριος Κοσμάς, είναι του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα θα έχει ξεχωριστό έτσι ενδιαφέρον. Και να σας πω, εχθές μιλήσαμε και με την υπεύθυνη του συμποσίου μαρμαρογλυπτικής που ξεκίνησε στην Δράμα. Μας έλεγε για την όλη διοργάνωση που θα είναι μέχρι 20 Ιουνίου και τελικά μας έλεγε ότι η κυρία Βίκη Κωνσταντινίδου ότι έχει όντως πιο ενδιαφέρον να πετύχει και τις πρώτες μέρες που ξεκινούν οι μαρμαρογλύπτες στις δημιουργίες τους, γιατί αυτός ο όγκος μαρμάρου πώς παίρνει μορφή, δηλαδή από εκεί που βλέπεις ένα κομμάτι μαρμάρου,
1: τι γίνεται μετά,
0: πώς θα γίνει μετά, ναι, το άγαλμα. Και ότι θα φιλοτεχνήσουν, θα έχουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχουν κανονίσει και παράλληλες δράσεις. Και κάτι ακόμα που θέλαμε να πούμε, η εθελοντική αιμοδοσία που θα έχει το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού αυτή την Κυριακή 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι, γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, και όποιος έτσι ενδιαφέρεται ας βοηθήσει, γιατί οι απαιτήσεις για αίμα είναι μεγαλύτερες τώρα την θερινή περίοδο.
1: Μάλιστα. Ωραία, αυτά τα σούλα.
0: Ναι, αυτά.
1: Μια κουβέντα για τη σήμερα ημέρα, γιατί τα λέγαμε και από χθες ακόμη.
0: Λοιπόν, σήμερα για να καταλάβει και ο κόσμος, έχουμε δώσει ραντεβού όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ να θυμηθούμε εκείνη την ημέρα. Δεν ξεχνάμε ποτέ, αλλά πάντοτε είμαστε φορτισμένοι αυτές τις ημέρες, γιατί μας έρχονται μνήμες για το ξαφνικό μαύρο, για την τεράστια ανατροπή στις ζωές όλων. αυτό που συζητούσαμε χθες στα τηλέφωνα που συντονιζόμασταν ότι αύριο 9 η ώρα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, είναι πώς εκείνη την εποχή όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν ήταν και οι οικογένειες που δούλευαν και πατέρας και μητέρα και ζευγάρια, και να μην ξεχνάμε και ποτέ.
1: Ή που εξαρτώνταν, οικογένειες που εξαρτώντουσαν από τον εργαζόμενο.
0: Ναι. Και να μην ξεχάσουμε και τους ανθρώπους έτσι που βάλαν τέλος στη ζωή τους.
1: Σωστά.
0: Για αυτό το γεγονός. Πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε, γιατί εντάξει, μας έχουν κάνει ζημιά σίγουρα όλους. Αλλά όταν είναι αυτές οι μέρες, είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι. Και εντάξει, βλέπουμε τελικά και το δίκαιο πώς έρχεται τελικά.
1: Ακριβώς,
0: η δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρασαν 2 χρόνια και πόσο μαρτυρικά ήταν αυτά τα 2 χρόνια, προσπαθώντας να καταλάβεις από πού σου ήρθε αυτό. Ποτέ ξανά να μην γίνει έτσι, κάτω από τις συνθήκες αυτό. Σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας.
2: Έτσι ακριβώς. Όχι μόνο
0: στο δημόσιο. Ναι.
1: Πες και μια καλημέρα στη Χρυσούλα τώρα που είναι μαζί μας.
0: Αμάν, καλημέρα.
1: Χρυσούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε, Τασούλα.
0: Γεια σας, παιδιά. Γεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Έλα, Χρυσούλα, τι γίνεται, καλημέρα. Πώς πάμε?
3: Καλημέρα. Λοιπόν, ναι, είναι μια δύσκολη και βαριά μέρα.
1: Είναι.
3: Για τους εργαζόμενους σήμερα, 13 χρόνια μετά το μαύρο. Αλλά πέρα από την πληγή και τα προσωπικά βιώματα που έχει ο καθένας και από τη συγκεκριμένη μέρα, από τις μνήμες του και από τα 2 χρόνια μετά που ακολούθησαν, είναι πιο σημαντικό νομίζω να ξαναπούμε πρώτον το πόσο σπουδαία ήταν η στήριξη που είχαμε από τους αλληλεγγύους για 2 ολόκληρα χρόνια και να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά γι' αυτό. Και να πούμε επίσης ότι εκτός από ορισμένους λίγους που έχουν μια, θα το έλεγα, μόνιμη και κακοπροαίρετη αιμονή με την ΕΡΤ, οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο είναι αδιαπραγμάτευτο το να υπάρχει δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο ραδιόφωνο. Και οι περισσότεροι επίσης έχουν περάσει κάποια στιγμή από τον αέρα του δημοσίου ραδιοφώνου που τους έδωσε χώρο, ενώ κάποια άλλα ιδιωτικά μέσα, για παράδειγμα, τους γύρισαν την πλάτη.
1: Σωστά.
3: Ξέρουν όλοι αυτοί.
1: Σωστά.
3: Ναι. Για ποια πράγματα μιλάμε και για ποιες στιγμές και για ποιες συνθήκες μιλάμε. Σε αυτό προτιμώ να περιοριστώ. Τα προσωπικά είναι μετά τα προσωπικά βιώματα, λέω, και οι μνήμες. Ας κρατήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Ξέρουν όλοι πολύ καλά τι ακριβώς έγινε. Τώρα, να πάμε στα θέματά μας. Για θετικότατη ανταπόκριση, έτσι είπε ο κ. Ζαμπούκης χθες, στην συνεδρία συλλογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, θετικότατη ανταπόκριση του οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης σε αυτό το αίτημα που το ακούμε χρόνια τώρα, του Δήμου το αίτημα, να μεταβιβαστεί η κυριότητα όλης της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού στον Δήμο. Έγινε μια κουβέντα με αφορμή μια ερώτηση που κατέθεσε η παράταξη αρχή με επικεφαλής τον κύριο Σταυράκογλου. Υπήρξε μια έντονη αμφισβήτηση όμως του κυρίου Σταυράκογλου όταν ο κύριος Ζαμπούκης είπε ότι είναι θετική ανταπόκριση του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης να παραχωρηθεί στο Δήμο η Δυτική Χερσαία Ζώνη, γιατί ο ίδιος είπε ότι έχει άλλες πληροφορίες και ότι το master plan του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης έχει υπογραφεί και έχει ήδη διαβιβαστεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπερταμείο για να εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Και εκεί μέσα δεν προβλέπεται, λέει, κάτι τέτοιο. Τώρα να πούμε ότι αυτή η συζήτηση έγινε ουσιαστικά για αυτές τις εκτάσεις, αν θυμάστε, που λέγαμε πριν από λίγο καιρό, τις οποίες παίρνει το ΤΑΙΠΕΔ, είναι μεταξύ του λιμανιού και του αεροδρομίου. Είναι δημοτικές εκτάσεις, τις οποίες όμως παίρνει το ΤΑΙΠΕΔ και μάλιστα με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό στη Βουλή. Περνάνε στην κυριότητα του Υπερταμείου, γιατί εκεί θέλουν να δημιουργήσουν επιχειρηματικό πάρκο και logistics. Και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη και ποιος από τους δύο, δηλαδή αν ήταν ο κύριος Σταυράκογλου ή ο κύριος Ζαμπούκης, που έχει πιο ορθές πληροφορίες για το αν με κάποιο τρόπο το αντάλλαγμα για αυτά τα δημοτικές εκτάσεις θα είναι η Δυτική Χερσαία Ζώνη. Αλλάζω θέμα, πάω στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εχθές ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί για πρώτη φορά χορηγήθηκε σε ασθενή μια πολύ εξειδικευμένη θεραπεία με λουτέσιο 177, έτσι λέγεται, για τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η συγκεκριμένη θεραπεία αντιπροσωπεύει, από ό,τι μας λένε εδώ από το νοσοκομείο, μία από τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες μορφές θεραπείας της πυρηνικής ογκολογίας παγκοσμίως. Είναι μία στοχευμένη θεραπεία ακριβίας, η οποία κατευθύνεται ειδικά στα καρκινικά κύτταρα και επιβαρύνει ελάχιστα τους υγιείς ιστούς. Και η εισαγωγή της θεραπείας αυτής στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αποτελεί, όπως λέει και η διοίκηση, σημαντικό ορόσημο, γιατί μέχρι πρόσφατα πολλοί ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας για να έχουν πρόσβαση σε μια τόσο εξειδικευμένη θεραπευτική επιλογή. Mm. Πλέον δεν θα χρειάζεται να κάνουν χιλιόμετρα άνθρωποι που είναι ταλαιπωρημένοι έτσι κι αλλιώς από την ασθένεια, αλλά να εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και μπράβο.
3: Ναι. Είναι 2-3 μέρες τώρα, παιδιά, που πιθανόν το έχετε δει. Έχει φουντώσει η συζήτηση και ο προβληματισμός για όσα έγιναν έξω από το ανοιχτό αναγνωστήριο στην Αλεξανδρούπολη, ναι, στη Σύμβολη των Οδών Καβίλ και Βενιζέλου, από ομάδα νεαρών μαθητών, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι μαζεύονταν έξω από το αναγνωστήριο και έβριζαν, φώναζαν φασιστικά συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής, mm-hmm, χαιρετούσαν ναζιστικά. Απειλούσαν και πετούσαν αντικείμενα εναντίον των φοιτητών και των μελών της συλλογικότητας. Και το λέω αυτό γιατί τώρα έχουμε μία ακόμα επίσημη αντίδραση, αυτή τη φορά από την ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, με μία χρησινή ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για ακραίες και αδιανόητες συμπεριφορές. Καλεί τους πολίτες να σταθούν απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές και δηλώνει ότι στέκεται με αλληλεγγύη στα μέλη της συλλογικότητας του αγνωστηρίου, που όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο με κοινωνικές δράσεις. Αυτά λέει η κομματική οργάνωση. Σήμερα να σας πω ότι ξεκινά το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρούπολης με πολλές προβολές, πολλές παράλληλες δράσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους και μουσικές βραδιές.
1: Σε ποιο χώρο, Χρυσούλα, γίνεται?
3: Στο θερινό του
1: ΣΥΡΙΖΑ. Στο θερινό, στο Φλίζο, μάλιστα. Ναι.
3: Το φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου και η αυλαία θα ανοίξει απόψε με αναβίωση βοβού κινηματογράφου, η οποία όμως θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική. Θα είναι,
1: μάλιστα,
3: εκεί δύο μουσικοί, σε πιάνο και βιολί, και θα συνοδεύουν την προβολή του βοβού κινηματογράφου. Τώρα, για το Σάββατο έχουμε στην Αποθήκη 3 ένα εργαστήριο stop motion animation για μικρά παιδιά. Το απόγευμα πάλι του Σαββάτου στις 6 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, εδώ μεταφέρεται μια δράση, πάει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Φιλοσοφία και σύγχρονος κινηματογράφος, κριτικές αναλύσεις ταινιών του 21ου αιώνα». Την Κυριακή έχουμε μια ξεχωριστή στιγμή, λένε οι διοργανωτές, με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Λόξη». Θα είναι εκεί και ο σκηνοθέτης. Και ο επίλογος είναι τη Δευτέρα 15 του μήνα με τη συναυλία του Ross Daily. Αυτά όλα θα είναι με δωρεάν, με ελεύθερη είσοδο. Εντάξει. Τώρα, αυτό που λέγατε λίγο πριν για το φεστιβάλ Λεβάντας, που επίσης είναι να ξεκινήσει.
1: Αλλά αύριο,
3: εδώ
1: δεν
3: έχουμε δεν ξέρω τώρα με τον καιρό τι ακριβώς.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα δυστυχώς για αύριο. Ναι. Για αύριο και τουλάχιστον. Για το Σάββατο θα είμαστε καλά, αλλά για το αύριο.
3: Ναι. Και θα είναι κρίμα πάντως, γιατί θυμάμαι την πρώτη χρονιά που η Κινσέ Πάρωμα Εύρου είχε ξεκινήσει να κάνει αυτή την διοργάνωση, είχε βρέξει πάλι.
1: Ναι.
3: Τα είχαν ετοιμάσει όλα και λίγο πριν ξεκινήσει είχε ρίξει μια απίστευτη βροχή, τα κατέστρεψε όλα
1: αυτό
3: και είχε κυρωθεί εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι.
3: Εύχομαι να μην συμβεί το ίδιο, γιατί όντως έχουν κάνει πολύ μεγάλη προετοιμασία. Θα μου πεις, μπορούν να τη συνεχίσουν τις επόμενες μέρες.
1: Αλλά εντάξει, ναι.
3: Δεν είναι το ίδιο, ακριβώς. Είναι τελείως υπαίθριο όλο αυτό.
1: Ακριβώς,
3: και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή, είναι το πρώτο πράγμα που επηρεάζει την διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ. Εν πάση περιπτώσει, ας ευχηθούμε να μην πιάσει και να μπορέσουν όλα να κυλήσουν ομαλά. Αυτά, παιδιά.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε,
2: καλημέρα, Χρυσούλα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πριν πάμε στη Δέσποινα, λίγο να ανασάνουμε έτσι μουσικά.
2: Νομίζω μας χρειάζεται.
1: Η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ρέστης Ντάντος. Πάμε να πάρουμε μια τζούρα ελευθερίας.

0: σημασία. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο δίσκος, ο ολοκένουργιος του Ρεσιντάντο, εδώ με την Ιουλία Καραπατάκη. Κάτι παιδί είναι και αυτό, δηλαδή. Είναι
1: για την Καραπατάκη.
0: Ναι, παιδί, ναι. Άμα τη βλέπεις, τραγουδά, είναι η χαρά της ζωής.
1: Αυτό ακριβώς. Όπως το λες, ναι. Η χαρά της ζωής.
0: Λοιπόν, είμαστε Σέρες τώρα και είναι μαζί μας η Δέσποινα.
1: Η χαρά της ζωής.
0: Η χαρά της ζωής. Καλημέρα,
1: καλημέρα Δέσποινα.
2: Ωραίος χαρακτηρισμός.
0: Ευχαριστώ. Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Από μία μέρα που. Τι να σας πω τώρα, ο ήλιος κάνει μεγάλη προσπάθεια. Αυτή την ώρα επικρατεί. Το πρωί είχαμε συννεφιά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δίνει βροχές.
0: Ναι.
2: Αλλά χθες άντεξε, η αλήθεια είναι.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Μακάρι να αντέξει και σήμερα, και ας είναι συννεφιά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Και αύριο, γιατί αύριο έχουμε πολλές σχολικές γιορτές.
0: Δυστυχώς για αύριο είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Να, άμα βάλουμε καμιά προσευχή όλοι μαζί και αρχίσουμε να φυσάμε φου-φου-φου, μπας και γίνει κάτι.
2: Ναι. Πάμε στα θέματα εδώ από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δύο μεγάλα έργα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού στις Σέρες και στο παραλίμνιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά χρηματοδοτεί μέσω ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων με συνολικούς πόρους πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο έργο αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και διασφάλισης ποσότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Σερών.
0: Ναι.
2: Και στο πλαίσιο του αναμένεται να κατασκευαστούν νέοι αγωγοί για το δίκτυο ίδρευσης σε συνολικό μήκος 11,5 χιλιόμετρων. Το δεύτερο έργο αφορά στην αντικατάσταση του ακατάλληλου υδατόπυργου στην κοινότητα παραλιμνίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αριστερού κλάδου του κάθετου άξονα Δερβαίνης Σέρες Προμαχώνας της Εγνατίας Οδού από την εταιρεία Νέα Εγνατία Οδός Λειτουργία ΑΕ θα ισχύσουν σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα 11 του μήνα έως την πλήρη αποκατάσταση σύμφωνα με τη μελέτη και το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκτέλεσης τυχών εργασιών αποκατάστασης. Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΣ χθες το βράδυ, κατά την οποία ο επί 13 χρόνια πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωτήρης Κοτσαμπάς υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου, υλοποιώντας έτσι και δέσμευση που είχε κάνει όταν είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή της επανεκλογής του 25. Τη σκητάλη της Προεδρίας παρέλαβε ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Βροντελής. Τιμητική εκδήλωση και η μερίδα για τον Γιάννη Πισπίλη και τη Βάσια Λαδιά διοργανώνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών και το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία αύριο Παρασκευή στις 9.30. Ο Γιάννης Πισπίλης είναι από το Γάζαρο Σερών και η Βάσια Λαδιά από την Πρώτη Σερών. Να σας πω, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες που θα αναπτύξουν θέματα τα οποία σχετίζονται με το έργο των δύο ανθρώπων. Και να θυμίσω λίγο ότι ο Γιάννης Πισπίλης είναι μια εμβληματική προσωπικότητα συνδεδεμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό στο Γάζαρο Σερών. Είναι γνωστός για το οικογενειακό του κτήμα, το οποίο αποτελεί σημαντικό τοπόσημο της περιοχής, ενώ η Βάσια Λαδιά με το εξαιρετικό παράδειγμα του Λογραφικού Μουσείου Χαγιάτη Λαδιά στην Πρώτη Σερών, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές μέσα από την ΕΡΤ. Αποτελεί συνδετικό κρίκο του χθες με το σήμερα. Σε μια εκδήλωση, θα σας πάω το Σάββατο, το έργο «Αν και οι Σταυροφόροι» παρουσιάζεται στις 9 και 4 στο Ζιερλί Τζαμί στις Σέρες, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό θεατρικό μονόλογο βασισμένο στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής με τίτλο «Άννα και Σταυροφόροι». Η σκηνοθεσία και η αφήγηση είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου, η ερμηνεία της Βασιλικής Δαλίσκα και η μουσική του Παντελή Παυλίδη. Έχουμε σήμερα μία εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου, συγκεκριμένα μία πρόσκληση για το εργαστήρι δημιουργικής γραφής, ενδυνάμωση μέσα από τη γραφή. Απευθύνουν οι εκδόσεις από Στακτήριο και το Public για σήμερα στις 7 το απόγευμα, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο βιβλίο της με αφορμή μάλλον την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Αντωνίας Θεοχαρίδου, δημιουργική γραφή για την ενδυνάμωση των ομάδων. Πού σας πάω τώρα, στο Βαλτερό, στο Δήμο Ηράκλειας. Μια εξαιρετική ευκαιρία για αντάμωμα αποτελεί η 7η Πανσεραϊκή Θρακιώτικη Συνάντηση. Το Σάββατο μας έρχεται στις 9, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτερού του Δήμου Ηράκλειας, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Συνθετικός Σύλλογος Αριστοτέλης Βαλτερού. Εκατοντάδες χορευτές, χοροδοί και μέλη πολιτιστικών συλλόγων του νομού, θρακιώτικης καταγωγής, παρουσιάζουν χορούς, τραγούδια, δρόμενα και ιστορικά στοιχεία της Θράκης. Μουσικό σχήμα Θρακόμελο. Και θέλω να σας πω ότι τώρα γίνονται αυτά τα ανταμώματα, όπως τα λέμε εδώ. Φαντάζομαι και,
1: και εδώ, ίδιο.
2: Που είναι μια εξαιρετική πραγματικά ευκαιρία να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ναι. Και μάλιστα μας λένε πως πολλοί άνθρωποι παίρνουν τις άδειές τους προκειμένου να βρίσκονται εδώ σε αυτές τις συναντήσεις. Γίνονται εξαιρετικά γλέντια και μάλιστα τον Αύγουστο έρχονται και άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό. Γιορτές και βρίσκονται οι άνθρωποι, διασκεδάζουν, λένε τα νέα τους και η χαρά το να βλέπεις έναν φίλο γνωστό, άνθρωπο που έπαιζε μαζί στο δημοτικό και σαν το δεις χρόνια, μέσα από μια γιορτή. Είναι πολύ ωραία και να σας πω ότι έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο, ήδη άρχισε από σήμερα και από χθες, αν σας τα λέω, και θα ολοκληρώσουμε αύριο Παρασκευή, προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Καλημέρα. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει και το Μουντιάλ, έτσι. 104 αγώνες, παρακαλώ, από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1 και από το ΕΡΤ Flix βέβαια. Θα μπορούμε να δούμε τους αγώνες αυτούς. Που, και θα υπάρχουν ένα σωρό εκπομπές που θα ξεκινάει και από τις 3 το μεσημέρι και θα συνεχίζονται βέβαια απευθείας από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για φέτος. Συντονιζόμαστε από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου που ολοκληρώνεται το Μουντιάλ.
1: Πάρτι για τους ποδοσφαιρόφιλους.
0: Α, καλά, εννοείται, ναι.
1: Ήδη μου ανακοινώθηκε. Από αύριο αρχίζει το ποδόσφαιρο. Ναι. Για σήμερα δηλαδή. Η μέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο, κάτι που συνέβη στις 11 Ιούνιου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης.
0: Και είναι και η μέρα του Καμεχαμέχα.
1: Το είπα καλά. Ναι, καλά το πες.
0: Στη Χαβάη τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα.
1: Τώρα το μεγάλο,
0: που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάη το 1795. 4 Ιουλίου 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάη προσαρατήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν νόμιζα θα πεις κάτι. Όχι. Τι άλλο συνέβη και σαν και σήμερα?
1: Πολλά συνέβησαν. Εμείς κάποια θα δούμε επιγραμματικά. Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι στο Αγρίνιο.
0: Ο Ιμπραήμις έρχεται στην έρημη Τριπολιτσά το 1825.
1: Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
0: 1965 και δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό.
0: Το 2002 ο Ιταλός Μέουτσι Αντώνιο αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ.
1: Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε αυτό που ξέρουμε.
0: Ναι, Αντώνιο
1: Μέουτσι. Ο εφευρέτης.
0: Μέουτσι.
1: Μέουτσι. Ναι. Σωστά. Το 2003 η οικονομικά.
0: Το Μέουτσι θα ήταν Μεούτσις στα ελληνικά.
1: Εξελισμένος.
0: Ναι.
1: Το 2003.
0: Αντώνης Μεούτσις, βεβαίως.
1: Άνετα.
0: Ναι.
1: Πώς θα τον θυμόμαστε. Οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το 2003.
0: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ένας σπουδαίος Γάλλος ωκεανογράφος. Επίσης παλιότερα το θυμόμαστε, δηλαδή ακόμη και μέσα από τις εκπομπές. Ο Ζακ Ιβ Κουστό.
1: Και πώς τις βλέπαμε εκείνες, καθώς ήταν αδερφές. Δεν είχε και πολλές εκπομπές η ελληνική τηλεόραση τότε.
0: Ναι, ναι.
1: 1922 γεννιέται ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης.
0: ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House, τον ξέρετε όλοι σας από τη μικρή οθόνη, έχει γενέθλια, 1959 γεννήθηκε.
1: 1835, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα, Ανδρέας Βόκος.
0: Όλοι τον θυμόμαστε, οι περισσότεροι τέλος πάντων, σαν διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας επί 19 χρόνια, αναφέρομαι στον Ξενοφόντα Ζολώτα. Ωστόσο, είχε διατελέσει και πρωθυπουργός επί Οικουμενικής 89-90, οικονομολόγος, αλλά και ακαδημοϊκός ο ίδιος, και το 2004 σαν σήμερα πεθαίνει.
1: Ενώ το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της free jazz, Ornette Coleman.
0: Κάπως έτσι θα κλείσουμε, με τον ίδιο και την τρομπέτα του, με το σαξόφωνο του.
1: Με το σαξόφωνο του, έτσι. Θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Air News, ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις είχησαν γύρω από την ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας, όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Ο Μάκης Μητάκος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Τασούλα Κριτικού στο μικρόφωνο. Εάν θελήσετε να μας μιλήσετε, σας περιμένουμε στο 2510 24 25 49.

Πριν περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις εκείνες που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Να αναφέρουμε αρχικά πως σήμερα επισκέπτεται την Καβάλο ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης. Θα παραστήσει σύσκεψη φορέων και πρόκειται να επιθεωρήσει και αθλητικές υποδομές τόσο στην Καβάλα όσο και στο Δήμο Νέστου. Την περιοχή της Καβάλας θα επισκεφθεί σε λίγες ημέρες και ο ειδικός γραμματέας για την προστασία ζώων συντροφιά, ο κύριος Νίκος Χρυσάκης. Θα συνοδεύεται από δύο συνεργάτες και θα παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου κοινοκομείου του Δήμου Καβάλας. Αυτό θα γίνει την 5η 18 Ιουνίου. Τώρα χθες σειρά επαφών, επισκέψεων και συσκέψεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας είχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδη, συνοδευόμενος και από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρέθηκαν οι κρίσιμες υποδομές, η πολιτική προστασία, η οδική ασφάλεια και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης. Πρώτος σταθμός ήταν το εμπορικό λιμάνι Φίλιππος Β της Καβάλας, όπου ο κύριος Τοψίδης ενημερώθηκε από το Διευθυντή του Τερματικού Σταθμού για τη λειτουργία, τις υποδομές, τις δυνατότητες και τις προοπτικές του λιμανιού και σε δηλώσεις του υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης υποδομής, τονίζοντας ότι το λιμάνι της Καβάλας μπορεί να αποτελέσει βασικό κρίκο σε μια ευρύτερη αναπτυξιακή αλυσίδα της Βόρειας Ελλάδας σε συνέργεια με τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης. Έκανε, όπως ήταν αναμενόμενο, και ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης, επισημένοντας ότι πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας, το οποίο πρέπει να επανέλθει δυναμικά στο σχεδιασμό. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του και μεταξύ άλλων, ο κύριος Περιφερειάρχης έγιναν από την πλευρά του και επίσημες αναφορές στα έργα αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας, από το παλιό, τη Νέα Ηρακλίτσα και τη Νέα Πέραμο έως τον οδικό άξονα προς Μυρτόφυτο και Λεωχώρη. Ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας επεσήμαναν ότι οι παρεμβάσεις αυτές συγκροτούν ένα ενιαίο πλέγμα έργων με στόχο την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Από εκεί και πέρα, να πάμε στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, ο οποίος οργανώνει μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για το στρατηγικό σχεδιασμό 2024-28 με στόχο να διαμορφώσει μαζί με τους πολίτες το μέλλον του τόπου, καταγράφοντας τις ανάγκες, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες των πολιτών, των συλλόγων, των επαγγελματιών και όλων των φορέων της περιοχής. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και τα στοιχεία επικοινωνίας, εφόσον συμπληρωθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαβούλευσης. Το πλήρες κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού οι πολίτες της περιοχής μπορούν να το δουν στην ιστοσελίδα του Δήμου και να καταθέσουν τις απόψεις τους έως και τις 22 Ιουνίου. Να σταθούμε στην Δράμα, να πούμε ότι σήμερα θα υπάρξει αυτή η εκδήλωση για την εξωτερική ιεραποστολή στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Χωριστής, παρουσία του Μητροπολίτη Δράμας, του κυρίου Δωροθέου. Ο μιλητής θα είναι ο νεοθεφιλέστατος επίσκοπος Κωνσταντιανής κύριος Κοσμάς του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Με θέμα της ομιλίας του, που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, η ιεραποστολή στην καρδιά της Αφρικής. Και από το Δήμο Δοξάτου να θυμίσουμε ότι σήμερα και αύριο συνεχίζεται ο νέος κύκλος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στα ΚΑΠΗ της περιοχής. Γίνεται σε συνεργασία με τη Σκομή του ΕΟΔΗ. Είναι δωρεάν δράσεις. Σήμερα πραγματοποιούνται στα Κύρια και αύριο στον Άγιο Αθανάσιο. Και για τους πολίτες που έχουν αντικειμενική δυσκολία μετακίνησης, υπάρχει δυνατότητα κατοίκων επισκέψεων για την πραγματοποίηση των εξετάσεων αυτών μέσα από τη συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Βοήθειας στο Σπίτι και του Κλιμακίου του ΕΟΔΗ.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Για να έρθουμε σε ειδήσεις
0: σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Για να έρθουμε σε ειδήσεις.

0: και κερδίζω που ξεκίνησε τη Δευτέρα, αλλά και για τις προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα της πόλης που είναι σε εξέλιξη. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Κίρτσης στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας με την Ρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη.
1: Ο βασικός στόχος είναι επιβράβευση των καταναλωτών που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια που στηρίζουν την τοπική αγορά. Και γι' αυτό το λόγο έτσι έχει γίνει και η Λευκή Νύχτα. Και γι' αυτό το λόγο κάθε φορά που θα πηγαίνει σε ένα συμβαλλόμενο κατάστημα που συμμετέχει στη δράση, θα παίρνεις μαζί με τα ψώνια, θα παίρνεις και κάποια κουπόνια. Mm-hmm. Και στο τέλος θα μπει σε μια μεγάλη κλήρωση που έχει διάφορα δώρα. Κατά βάση με στα δώρα που έχει, είναι αξία πάνω από 100 ευρώ. Τα βάλα και όλη γενικά η περιφέρεια. Νομίζω ότι και οι καταναλωτές χρειάζονται την επιβράβευσή τους που στηρίζουν τόσα χρόνια τις αγορές μας. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα καλό στοιχείο και για μια επιχείρηση. Δηλαδή το να συμβάλλει και να προσφέρει ένα ακριβό, θα έλεγα, δώρο μια φορά στο τόσο, mm-hmm. μια φορά στα 2-3 χρόνια, νομίζω δεν είναι κακό. Και μπορεί να το υποστηρίξει μια επιχείρηση. Και με αυτόν τον τρόπο ανταμείβουμε και εμείς τους καταναλωτές που ψωνίζουν και στηρίζουν την τοπική αγορά της δράμας. Και γενικά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έτσι μόνο μπορεί να λειτουργήσει μια αγορά, με συνεργασίες, με συνέργειες και με στήριξη ο ένας στον άλλον. Δηλαδή, έχουμε σκοπό να κάνουμε και άλλα πράγματα, ότι θα ψωνίσεις από ένα κατάστημα, να παίρνεις, να ωφελείσαι από ένα άλλο κατάστημα επειδή ψώνισες, και γενικά ο κύκλος να είναι πάλι εδώ στη δράμα, γιατί είναι άδικο και κρίμα, ενώ έχουμε πολύ καλές τιμές στην αγορά της δράμας, ο κόσμος να επιλέγει τις διαδικτυακές και ειδικά τις άτυπες πλατφόρμες, αλλά και γενικά το διαδίκτυο. Αφού μπορεί να το πάρει και από εδώ με τα ίδια χρήματα και πολλές φορές και χαμηλότερα. Και βοηθάς τις πιθανότητες τα παιδιά σου να μείνουν στην πόλη που μεγάλωσες εσύ, στην πόλη που ζεις. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ανοίγουν και οι θέσεις εργασίας. Όταν υπάρχει, όταν τα χρήματα όλα πέφτουν σε μια τοπική αγορά, αντιλαμβάνεστε ότι και οι θέσεις εργασίας αυξάνονται και όλη η ποιότητα ζωής όλων αυξάνεται. Και γι' αυτό το λόγο, εγώ το λέω πολλές φορές στις φίλους και στους συναδέλφους και στους γνωστούς, ότι στηρίζοντας τη δράμα, στηρίζεις τα παιδιά σου, τα οποία τους δίνεις τη δυνατότητα να επιχειρήσουν ή και να δουλέψουν στην πόλη που ζεις και εσύ. Και μην ξεχνάμε ότι η Λευκή Νύχτα κατά τόπους γίνεται για τους καταναλωτές, δεν γίνεται για τις επιχειρήσεις. Ωφελούνται και οι επιχειρήσεις, βέβαια, αλλά κατά βάση γίνεται για να δώσουμε αυτή τη χαρά, αυτή τη ζωντάνια σε μια πόλη, μια ξεχωριστή βραδιά για την οποιαδήποτε πόλη, ώστε να περάσει ο γονιός με τα παιδιά και να δει κάτι πολύ όμορφο. Και εννοείται ότι κάνουμε και εμείς από τη δικά μας τη μεριά ό,τι καλύτερο μπορούμε σε προσφορές και σε εκπτώσεις, ώστε να μπορέσει να ωφεληθεί τη βόλτα που θα κάνει με αυτές τις προσφορές. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια στήριξη προς την κοινωνία που πρέπει όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι να υιοθετήσουν σε όλη την επικράτεια και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Εμείς 3 Ιουλίου είναι η Λευκή Νύχτα της δράμας. Έχουμε πάλι πολλά event. Ήδη τα καταστήματα έχουν ξεκινήσει να ετοιμάζουν τις προσφορές τους. Μέχρι στιγμής βλέπω τα ποσοστά των προσφορών είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά για μένα, σαν πρόεδρο δηλαδή, θεσμικά. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ εξαιρετική και ιδιαίτερη βραδιά. Θα έχει έτσι ένα κοινωνικό χαρακτήρα στην πλατεία της δράμας που θέλουμε να έχουμε ένα κοινωνικό χαρακτήρα εκεί, που οφείλουμε βέβαια. Και από εκεί και πέρα θα έχει πολλές δράσεις για μικρά παιδιά, για μεγάλους, θα έχει συναυλίες, θα έχει ό,τι έχει μια Λευκή Νύχτα και κάτι παραπάνω.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, ο κύριος Γιώργος Κίρτσης. Για να παραμείνουμε στην περιοχή, να θυμίσουμε ότι το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι και, όπως αναφέρεται στο μήνυμα της διοργάνωσης, μερικά λεπτά από το χρόνο μας μπορούν να γίνουν μια ολόκληρη ζωή για κάποιον άλλον. Οι απαιτήσεις για αίμα είναι ακόμα μεγαλύτερες τη θερινή περίοδο. Η Ελλάδα ετησίως χρειάζεται 600.000 μονάδες αίματος για τις ανάγκες των ασθενών της, και σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, οι ανάγκες αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν επαρκώς αν η χώρα διέθετε 300.000 ενεργούς αιμοδότες, οι οποίοι θα δίνουν αίμα τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Πάντως, στη χώρα μας αυτή τη στιγμή οι ενεργοί εθελοντές αιμοδότες φτάνουν τους 259.000, με την συνεισφορά τους να καλύπτει το 65% των εθνικών αναγκών.

0: ΕΡΤ Καβάλας ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 30 ακριβώς λεπτά μετά τις 8, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κριτικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, 2510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Πάμε για λίγο στην Θάσο. Αυτές τις ημέρες κάναμε λόγο για τις φωνές που ζητούσαν ρύθμιση των οχλουσών εργασιών. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Θάσου, του κυρίου Λευτέρη Κυριακίδη, με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Δόμησης του Δήμου Θάσου, τον κύριο Γιάννη Μαρκιανό, σχετικά με αυτή τη δυνατότητα ρύθμισης οχλουσών εργασιών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου στο Δήμο Θάσου. Τώρα, κατά την σύσκεψη, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού παρουσίασε στο Δήμαρχο Θάσου τη δομή της πρωτοβουλίας της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2026, σχετικά με τη δυνατότητα ρύθμισης οχλουσών εργασιών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου στο νησί, και συμφωνήθηκε ότι ουδεμία απόφαση δίνεται να ληφθεί σε αυτό το χρονικό σημείο και ότι η διοίκηση του Δήμου, εκπροσωπώντας το σύνολο των κατοίκων, των πολιτών και των επαγγελματιών του νησιού, λειτουργώντας υπεύθυνα και με σχέδιο και σοβαρότητα, θα διαβουλευτεί και θα συζητήσει μέσω ενός γόνιμου και ειλικρινούς διαλόγου με όλα τα ενδιαφέροντα μέρη μετά το πέρας της τρέχουσας τουριστικής περίοδου. Οπότε αλλαγές δεν θα δούμε φέτος το καλοκαίρι. Αν θα δούμε αλλαγές, αν θα αποφασιστεί κάτι τέτοιο στη σύσκεψη του φθινοπόρου, θα τις δούμε με την επόμενη τουριστική σεζόν. Τώρα, να έρθουμε να γνωρίσουμε τις λεπτομέρειες για τη νέα απεργική κινητοποίηση, στην οποία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Καβάλας, ο κ. Μανώλης Κοντοστέλιος, είπε στην ΕΡΤ Καβάλας πως η στάση του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών δεν είναι ξεκάθαρη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο Σάκη Ασβεστά και την εκπομπή Πρωινή Διαδρομή.
1: Έχουμε μια απεργιακή κινητοποίηση την Παρασκευή. Αφορά το γνωστό θέμα που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους του προγράμματος ΕΣΠΑ που εργάζονται στο σύνολο των κοινωνικών δομών, η χρηματοδότηση του οποίου προγράμματος λύγει στα αμέσως επόμενα χρόνια. Μιλάω για την περίοδο του 27 και του 29 αντίστοιχα. Δίνουμε λοιπόν έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να εξασφαλίσουμε μαζί με το Υπουργείο τη διασφάλιση της θέσεως εργασίας, των θέσεων εργασίας αυτών των συγκεκριμένων εργαζομένων που αποτελούν τους στυλοβάτες του κοινωνικού αφηγήματος των Δήμων. Επιτρέψτε μου να πω ότι μέχρι τώρα οι απαντήσεις που έχουμε πάρει από το Υπουργείο δεν είναι ξεκάθαρες. Έχω στα χέρια μου έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑΜΗ ημερομηνία 4 Ιουνίου του 2026, που ναι, μεν δείχνει διάθεση να βρεθεί κάποια λύση, κάποιος κοινός τόπος, πλην όμως δεν αναφέρεται κάτι συγκεκριμένο. Και επιτρέψτε μου να το επεκτείνω λίγο. Δυστυχώς διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα κάποιες επιλεκτικές διαρροές σε διάφορες ιστοσελίδες και διάφορα τρόλ του διαδικτύου, να το πω έτσι αν μου επιτρέπετε, τα οποία διασπείρουν φήμες και εντείνουν το πνεύμα ανησυχίας μεταξύ των συναδέλφων και, να το πω ουμά και λαϊκά, με τις φήμες αυτές επιχειρούν να διασπάσουν το ενιαίο μέτωπο των εργαζομένων. Αυτό που προτείνει η ΠΟΕΟΤΑ και διεκδικούμε και εμείς μαχητικά σαν Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Καβάλας, είναι η πλήρη διασφάλιση του συνόλου των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές τις δομές, χωρίς ψηλά γράμματα, χωρίς αστερίσκους, χωρίς όρους προϋποθέσεις ή ασαφείς διατυπώσεις. Σήμερα έχει συνάντηση η ΠΟΕΟΤΑ με το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα δοθεί συγκεκριμένη δέσμευση, συγκεκριμένο σχέδιο προκήρυξης, τέλος πάντων αυτό που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Επειδή όμως έχουμε δει πάρα πολλά στο παρελθόν, εξόφθαλμες παλινδρομήσεις και μάζεψε πίσω αυτά που είχε εξαγγείλει σαν δεδομένα, και όπως λέει και ο λαός, αν καεί στο χυλόφι σας και το γιαούρτι, είμαστε καχύποπτοι, απεργούμε την Παρασκευή δηλώνοντας ότι απαιτούμε λύσεις για το σύνολο των εργαζομένων ή, προσέξτε κύριε Ασβεστά λίγο, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, γραπτή δέσμευση σε διάταξη νόμου ότι το σύνολο των εργαζομένων θα τακτοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και θα παραμείνει στην εργασία του όταν λήξει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο λήγει η τελευταία χρηματοδοτική περίοδος, είναι το 2029, για τις κοινωνικές δομές των Δήμων που είναι συμβουλευτικά κέντρα γυναικών κλπ. Για τους παιδικούς βρεφονιδιακούς σταθμούς λήγει το 2027, τέλος λέει το 2027.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Καβάλας, ο κύριος Μανώλης Κοντοστέλιος. Πάμε τώρα και πάλι στην Δράμα. Εκεί για πρώτη φορά, τόσο στη Δράμα όσο και στην ευρύτερη περιοχή, θα έχουμε αυτές τις ημέρες τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε εικαστικές δημιουργίες σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης με τίτλο «Συμπόσιο Τέχνης και Επιστήμης Κίνα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Δράμα», την οποία διοργανώνει και θα διεξάγει το Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάριου Καλαϊτζίδη στην καλύφητο της Δράμας. Γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Μεμοράντουμ Συνεργασίας που το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει υπογράψει με Κινέζικο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, εγκαθιδρύοντας έναν γόνιμο διάλογο πολιτισμικής ανταλλαγής μεταξύ

Ελλάδας και Κίνας. Αυτή τώρα η ομαδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων εικαστικών θα διεξαχθεί στις δύο αίθουσες που το Ίδρυμα διαθέτει. Θα διαρκέσει από αύριο Παρασκευή έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου και θα λειτουργεί καθημερινά από γευματινές ώρες και συγκεκριμένα 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν αύριο στις 6 το απόγευμα.

0: Για να έρθουμε τώρα στον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής Καβάλας, ο οποίος αυτό το Σάββατο από τις 10 το πρωί μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυπούπολης Καλαμίτσας και με τη Συνδρομή των Πολιτιστικών Συλλόγων της Πόλης και των Τοπικών Κοινοτήτων θα πραγματοποιήσει εθελοντικό καθαρισμό του Άλσους της Παναγούδας. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Σημείο συνάντησης είναι το πάρκινγκ του Άλσους και είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου Παναγούδας, του κ. Απόστολου Λικουρίνου, ο οποίος υπογράμμισε ότι το Άλσους Παναγούδας ενώνει δύο συνοικίες, της Αγίας Παρασκευής και της Καλαμίτσας, καθώς και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Καβάλας, σε μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης και προστασίας του φυσικού μας πλούτου. Επίσης, να βρεθούμε τώρα στο κάτω νευροκόπι της Δράμας. Εκεί ο δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Ελευθέρης Θαμπουρίδης, εξασφάλισε το ποσό των 500.000 ευρώ από το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου. Η σημαντική αυτή ενίσχυση έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή και μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε άμεσα όπως επιβάλλεται σε απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει, ανέφερε στην ΕΡΤ Καβάλας ο κ. Θαμπουρίδης, ο οποίος στάθηκε και στο θέμα της ξαφνικής μείωσης των συντελεστών θέρμανσης που οδήγησε εδώ και δύο χρόνια στην περικοπή κατά περίπου 40% και του χορηγούμενου επιδόματος θέρμανσης. Το θέμα αυτό επανέφερε πρόσφατα με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά, ο κ. Θαμπουρίδης.
1: Η απόφαση για τη μείωση του κλιματικού συντελεστή για το κάτω νευροκόπη από το 1,27 που είχε προβλεφθεί στο 1,07 δημιουργεί σοβαρές αδικίες εις βάρος των κατοίκων της περιοχής, αναμφισβήτητα. Η συγκεκριμένη αλλαγή που έγινε τελευταία οδηγεί σε μια σημαντική μείωση του επιδόματος θέρμανσης, με πολλά νοικοκυριά και οικογένειες να χάνουν έως και 300 με 350 ευρώ από την ενίσχυση η οποία αναμένανε και είχε ανακοινωθεί αρχές του χειμώνα. Και φυσικά το γεγονός αυτό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, καθώς αφορά μια περιοχή που είναι γνωστή σε όλους μας, όπως προαναφέρατε, για τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και όπου οι ανάγκες θέρμανσης παραμένουν αυξημένες. Και όπως χαρακτηριστικά προανέφερα κιόλας, ότι ακόμη πολλά νοικοκυριά και σήμερα συνεχίζουν και χρησιμοποιούν το σύστημα θέρμανσης που έχει η κάθε οικογένεια. Πέρα από αυτό όμως, παράλληλα, τίθεται εύλογα και ένα ερώτημα σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, και εκεί είναι το σημαντικό κομμάτι για μας και έχουμε επαφές την επόμενη εβδομάδα, για τον καθορισμό του νέου συντελεστή. Στο Νευροκόπη δεν λειτουργούν μετρολογικοί σταθμοί της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας, ενώ υπάρχουν τοπικές καταγραφές θερμοκρασιών που αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές κλιματικές συνθήκες της περιοχής και φυσικά μιλάμε για το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Αυτά όλα τα είχα αναφέρει στον πρώην Υπουργό του ΙΠΕΝ, τον κύριο Σκυλακάκη, και μου είχε δώσει τη διαβεβαίωση ότι θα διορθωθούν. Και μου είχε πει κιόλας χαρακτηριστικά ότι θα μπορούμε δήμαρχοι να παίρνουμε μετρήσεις μέχρι και αναγειτονιά. Είδαμε ότι αυτό δεν περπάτησε και φυσικά γι' αυτό υπάρχει αυτή η αδικία απέναντι στους δημότες μας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε τέλος Ιανουαρίου και αρχές Φεβρουαρίου δημιουργηθήκαν πάρα πολλές ζημίες και κυρίως μιλάμε για υποδομές του Δήμου. Mm-hmm. Αφού κάναμε τη σωστή καταγραφή με την τεχνική μας υπηρεσία, τα σωστά πινάκια, το τι θα κοστίσει, τα υποβάλαμε στο ανάλογο Υπουργείο Εσωτερικών, στο ανάλογο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, και βλέπουμε ότι όταν πέρασε από την Επιτροπή ΚΕΚΑ, που είναι αρμόδια για τις φυσικές καταστροφές, ότι η πρότασή τους είναι προς το Υπουργείο να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Νευροκοπίου με 500.000 ευρώ για να επουλώσει όλες αυτές τις ζημίες. Φυσικά αυτή η διαδικασία γίνεται για πρώτη φορά και θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, γιατί έχει αλλάξει η διαδικασία επιχορήγησης, το πώς θα γίνει ακριβώς. Θα έρθουν τα χρήματα μέσω της περιφέρειας που θα επιχορηγηθεί η περιφέρεια για το Δήμο Νευροκοπίου. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι εντός καλοκαιριού θα ξεκινήσουν να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Πολύ πιο νωρίς φυσικά εμείς, γιατί έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε προκηρύξει φυσικά και κάποιους διαγωνισμούς για να γίνουν για αυτά εδώ πέρα. Θα φτάσουμε στο σημείο της σύμβασης. Δεν θα υπογράψουμε σύμβαση και όταν έρθει η πίστοση επίσημα στο Δήμο Νευροκοπίου, τότε θα υπογράψουμε στις συμβάσεις και θα προβούμε στις επουλώσεις όλων των ζημιών αυτών που έχουν γίνει από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Το δύσκολο για μας είναι ότι έχει αλλάξει όλη η διαδικασία με τα έντονα φυσικά καιρικά φαινόμενα. Είναι για πρώτη φορά, να φανταστείτε, και το Υπουργείο αλλά και η Περιφέρεια προσπαθούν να βρουν πώς θα χειριστούν όλη αυτή τη διαδικασία για να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πολλές από τις υποδομές μας αφοράνε ίδρυυση και αποχέτευση. Δηλαδή έχουν αποκαλυφθεί πολλά δίκτυα ίδρυυσης και εσωτερικά και εξωτερικά που εγκυμονούν κινδύνους για την, πρώτον για την παροχή του κατάλληλου ύδατος και δεύτερον όταν μιλάμε για αποχέτευση μιλάμε κιόλας τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν εάν δεν γίνουν αμέσως οι ανακατασκευές αυτές.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, ο κύριος Λευτέρης Ταμπουρίδης. Για να επιστρέψουμε για λίγο στην περιοχή της Καβάλας, υπήρξε ανακοίνωση από το αστικό ΚΤΕΛ πως από Δευτέρα 15 Ιουνίου ξεκινά τη λειτουργία της η γραμμή 8 Καλαμίτσα Μπάτης του αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας, αυτό για την εξυπηρέτηση των λουμένων. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά μέχρι και το Σεπτέμβριο και θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες αλλά και την επιβατική κίνηση. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως από Δευτέρα έως Παρασκευή τα δρομολόγια ξεκινούν στις 10 παρατέταρτο το πρωί και ολοκληρώνονται στις 6.30 το απόγευμα. Για το Σάββατο τα δρομολόγια των 10 παρατέταρτο, 11 παρατέταρτο και 12 παρατέταρτο θα εξυπηρετούνται από τη γραμμή 4 Κηπού Πολίος Μπάτη και θα πραγματοποιούνται και δρομολόγια Καλαμίτσα Μπάτη στις 12.30, 1.30, 2.30 και μέχρι τις 6.30, ενώ από την Κυριακή τα δρομολόγια θα ξεκινούν από τις 10.30 το πρωί και θα ολοκληρώνονται στις 6.30 το απόγευμα.

Μετράμε ώρες για να ξεκινήσει σήμερα και το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός της τετραετίας. Είναι ώρα Μουντιάλ και η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση έχει εξασφαλίσει τα πλήρη και αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία του θεσμού. Διεξάγεται από σήμερα 11 Ιουνίου έως και 19 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και την διεξαγωγή 104 αγώνων σε 39 ημέρες. Τώρα αυτό συνδυάζεται και με το γεγονός πως σε λίγες ημέρες στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θόδωρου Κοκκινίδη θα μπορέσουμε να δούμε από κοντά και να απολαύσουμε το Κέρινο Ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Όπως έκανε γνωστό ο κύριος Κοκκινίδης, λίγες εβδομάδες έμειναν έως ότου ολοκληρωθεί το Κέρινο Ομοίωμα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο. Πάντα ο ενθουσιασμός μου, αναφέρει ο κύριος Κοκκινίδης, είναι ο ίδιος όταν δοκιμαστικά τοποθετώ το έργο μέσα στο χώρο του μουσείου, περιμένοντας να έρθει η στιγμή που μόνιμα θα βρίσκεται δίπλα στα άλλα γλυπτά. Οπότε περιμένουμε αυτή τη στιγμή να την ζήσουμε και εμείς από κοντά. Τώρα κατά τα άλλα, σε άλλες έτσι αθλητικές διοργανώσεις που θα δούμε στην περιοχή, να αναφέρουμε πως τα βράχια της Νερέμβης στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας δίνει ραντεβού η αρχιτική κοινότητα στο πλαίσιο του δεύτερου κυπέλου αναρρίχησης βράχου 2026. Αυτοί οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 20 Ιουνίου, ενώ σε λίγες ημέρες, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, θα έχουμε τον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου χωριστής, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια ζωής. Είναι ένας αγώνας που διοργανώνεται από το τοπικό φιλανθρωπικό σωματείο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Θα διεξαχθούν οι αγώνες από τις 7 το απόγευμα και συγκεκριμένα στη διοργάνωση περιλαμβάνονται δύο ξεχωριστές διαδρομές. Μία πανέμορφη διαδρομή 5 χιλιόμετρων, η οποία είναι σχεδιασμένη για ανήλικες δρομείς και λάτρεις του τρεξίματος, και μία διαδρομή ειδικά διαμορφωμένη 1 χιλιόμετρο για τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών προκειμένου να γνωρίσουν τη χαρά του αθλητισμού. Σε όλους τους δρομείς θα μοιραστούν αναμνηστικά μετάλλια, παράλληλα θα απονεμηθούν και κύπελα στον πρώτο αθλητή που θα κόψει την κορδέλα του τερματισμού, καθώς και στους πρώτους νικητές κάθε επιμέρους κατηγορίας. Τώρα, αντί για χρηματικό αντίτιμο, οι διοργανωτές καλούν όλους τους συμμετέχοντες να προσφέρουν στο σημείο της εκκίνησης ένα πακέτο τρόφιμα μακράς διαρκείας. Και τα τρόφιμα αυτά θα διατεθούν άμεσα από το φιλανθρωπικό σωματείο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων για την ουσιαστική στήριξη των άπορων οικογενειών της περιοχής.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν η εκπομπή Ανατολικά και Πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Μαζί σας από τις 8 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια των ήχων ο Μάκης Μητάκος. Παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας σε 3 λεπτά. Στις 9 ακριβώς τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Στις 10 χάρτης επικαιρότητας με την Ρένα Πανταζούγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Ενδιαφέρουσες εκπομπές, μουσικές και ενημερωτικές, μέχρι και αργά το απόγευμα σε συνεργασία με την ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Κομωτινής. Αύριο θα τα ξαναπούμε εμείς στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Την Καβάλα επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σύμφωνα με πληροφορίες θα παραστήσει η σύσκεψη φορέων, ενώ θα επιθεωρήσει αθλητικές υποδομές σε Καβάλα και δήμονές του. Την Καβάλα θα επισκεφθεί και ο ειδικός γραμματέας για την προστασία ζώων συντροφιά Νίκος Χρυσάκης. Θα συνοδεύεται από δύο συνεργάτες του και θα παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου κοινοκομείου του Δήμου Καβάλα την 5η 18 Ιουνίου. Σειρά επαφών, επισκέψεων και συσκέψεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας πραγματοποίησε χθες ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρο Μαρκόπουλο. Στο επίκεντρο της παρουσίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης βρέθηκαν οι κρίσιμες υποδομές, η πολιτική προστασία, η οδική ασφάλεια και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης. Κυριότερος σταθμός ήταν το εμπορικό λιμάνι Φίλιππος Β της Καβάλας, όπου ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τον Διευθυντή του Τερματικού Σταθμού κ. Νίκο Πασχαλίδη για τη λειτουργία, τις υποδομές, τις δυνατότητες και τις προοπτικές του λιμανιού. Ανησυχία επικρατεί στον τουριστικό κλάδο της Καβάλας και της Θάσου, καθώς η τουριστική κίνηση δεν ήταν η αναμενόμενη. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Καβάλας Τάκη Αγγελίδη, είναι γεγονός ότι η θερινή περίοδος δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εξαιτίας του ότι το Πάσχα ήταν νωρίς και δεν υπήρχε η κινητικότητα που υπήρξε τις προηγούμενες χρονιές και σηματοδοτούσε και το άνοιγμα κάποιων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό και με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας δημιουργούν μια βεβαιότητα, μια οικονομική ανασφάλεια, μια ενεργειακή κρίση και επιφέρουν άνοδο των τιμών και όλα αυτά είναι προφανές ότι επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό. Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για το στρατηγικό σχεδιασμό 2024-28 διοργανώνει ο Δήμος Κάτανου Βρεκοπείου με στόχο να διαμορφώσει μαζί με τους πολίτες το μέλλον του τόπου, καταγράφοντας τις ανάγκες, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες των πολιτών, των συλλόγων, των επαγγελματιών και όλων των φορέων της περιοχής. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και τα στοιχεία επικοινωνίας, εφόσον συμπληρωθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαβούλευσης. Το πλήρες κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού οι πολίτες της περιοχής μπορούν να τα δουν στην ιστοσελίδα του Δήμου και να καταθέσουν τις απόψεις τους έως και 22 Ιουνίου. Συνεχίζεται ο νέος κύκλος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Δοξάτου Δράμας. Σε συνεργασία με τη Σκομή του ΕΟΔΗ, δωρεάν δράσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα στα Κύρια και την Παρασκευή στον Άγιο Αθανάσιο. Για τους πολίτες που έχουν αντικειμενική δυσκολία μετακίνησης, υπάρχει δυνατότητα κατοίκων επισκέψεων για την πραγματοποίηση των εξετάσεων μέσα από τη συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Βοήθειας στο Σπίτι και του Κλιμακίου του ΕΟΔΗ. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Μερικά λεπτά από τον χρόνο μας μπορούν να γίνουν μια ολόκληρη ζωή για κάποιον άλλον, να αναφέρεται στο μήνυμα της διοργάνωσης. Οι απαιτήσεις για αίμα είναι ακόμα μεγαλύτερες στη θερινή περίοδο. Η Ελλάδα ετησίως χρειάζεται 600.000 μονάδες αίματος για τις ανάγκες των ασθενών της. Απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί αύριο από τους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ, τον Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Καβάλας Μανώλης Κοντοστόλιος σημείωσε πως η απεργιακή κινητοποίηση αφορά το γνωστό θέμα που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους του προγράμματος ΕΣΠΑ που εργάζονται στο σύνολο των κοινωνικών δομών, η χρηματοδότηση του οποίου λύγει τα αμέσως επόμενα χρόνια, δηλαδή την περίοδο 27-29. Ο κ. Κοντοστέλιος υπογράμμισε ότι δίνουν ένα αγώνα δρόμου προκειμένου να εξασφαλίσουν μαζί με το Υπουργείο τις θέσεις εργασίας αυτών των συγκεκριμένων εργαζομένων. Τη νέα έκθεση του Μουσείου Μπενάκη με γλυπτά ζωγραφικά έργα και σχέδια του Γιάννη Παπά φιλοξενεί από την 3η 16 Ιουνίου το Σαντιρβάν Δράμας. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο της για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί εκτός από το εσωτερικό του κτηρίου και ο πρόσφατα διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος όπου θα τοποθετηθούν αγάλματα του καλλιτέχνη. Η έκθεση παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα του καλλιτεχνικού έργου του Γιάννη Παπά με ολόκληρη τη ζωή του και διάφορα στάδια της. Ο καιρός με ηλιοφάνεια αλλά και ρίση συννεφιά θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Άρα η συννεφιά αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας σήμερα. Σήμερα Πέμπτη και εμείς εδώ όπως κάθε μέρα, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεργαστά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-49 για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Μαρκόπουλο, καθώς χτες στην Καβάλα βρέθηκε και ο κύριος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και έκανε μια σειρά επισκέψεων και επαφών. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Ενημερώστε μας λίγο, ήταν επικοδομητική επίσκεψη του Περιφερειάρχη?
1: Είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε στην περίπτωση της, πώς το λένε, της, του λιμένα Φίλιππο Ζουβίτα, για το σχέδιο το οποίο έχουν οι άνθρωποι για την ανάπτυξη των εργασιών. Το λιμάνι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για μας. Είναι ένα θέμα στο οποίο στεκόμαστε με πολύ ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία δεν μας παρέχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες πάνω στο θέμα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την περιοχή μας. Ακολούθως είδαμε και την άσκηση της δασοπροστασίας και των δασικών πυρκαγιών, την οποία ο Περιφερειάρχης επέλεξε να γίνει στην Καβάλα. Είδαμε μια σειρά από τεχνικά έργα, με κορυφαίο αυτό το έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που κατασκευάζουμε στη Νέα Πέραμο. Και ασχοληθήκαμε και με τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με φορείς της πόλης, βλέποντας εδώ πέρα το Ινάλε, βλέποντας τους Οψόμεθα και πολλούς άλλους. Ήταν μια γεμάτη μέρα, μια πολύ παραγωγική μέρα και μια μέρα την οποία είναι από αυτές τις χαρακτηριστικές μέρες της θητείας Τοψίδη, που κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Αυτό είναι σημαντικό και, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Περιφερειάρχης δεν μεροληπτεί, όπως είχαμε αντίστοιχα παραδείγματα στο παρελθόν με κάποιες περιοχές, και η Καβάλα είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Πάντα.
0: Τώρα μία μόνο ερώτηση που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Μαρκόπουλε, για την περιοχή μας? Γιατί
1: θα τα πούμε αύριο που θα είναι εδώ. Αύριο που θα είναι εδώ ο Παναγιώτης Αρχοντής, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε περισσότερο και θα τα πούμε αύριο. Και θα έχουμε μια πιο καλή εικόνα αύριο με τον Παναγιώτη εδώ.
0: Ωραιότατα, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Χάρηκα που σας άκουσα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Εμείς, ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στο διπεθές τον πρόεδρό του, τον κύριο Αρχέλο Γρανά, καθώς χθες έγινε και η παρουσίαση του προγράμματος του Φεστιβάλ Φιλίππων. Κύριε Γρανά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας, κύριε Ζεστά.
0: Θα μας ενημερώσετε λίγο.
1: Χθες παρουσιάσαμε το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που άπτεται όλων των θεμάτων κοινωνικών και βέβαια εκτός από τα διάφορα θέματα τα οποία πραγματεύονται, τραγωδίες αλλά και κωμωδίες, είναι και συναυλίες, έχει και κλασικής μουσικής μια παρουσίαση από την Αθήνα, όλα τα περισσότερα θέματα. Έχουμε όμως και από το Θεσσαλικό Θέατρο, το Διπεθέ του Θεσσαλίας, έτσι, και της Κοζάνης. Νομίζω ότι ακόμα και από τη λυρική σκηνή έχουμε δύο παραστάσεις και βέβαια και παραστάσεις οι οποίες θα είναι δικές μας παραγωγές. Αυτές θα τις παρουσιάσουμε και στην Αθήνα, στην εναλλακτική σκηνή της λυρικής. Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα, καλύπτει όλα τα γούστα των θεατών μας. Νομίζω ότι θα μείνουμε όλοι ικανοποιημένοι από την φετινή χρονιά. Είναι ένα πυκνό πρόγραμμα που παίζεται Τετάρτες και Σαββατοκύριακο και πιστεύω ότι όλοι αυτοί που θα έρθουν θα μας διασκεδάσουν, θα μας διδάξουν και θα απολαύσουμε κι εμείς ένα καλοκαίρι με θεάματα τα οποία πραγματικά αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο το 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Ήδη φτάσαμε σχεδόν στα 70 χρόνια. Έτσι, σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο το αγαπάει, το εκτιμάει και το σέβεται ο κόσμος και νομίζω ότι πλέον έχει καθιερωθεί τη συνείδηση των ανθρώπων της περιοχής μας και έτσι το παρακολουθούν και περιμένουν με αγωνία τις παραστάσεις.
0: Πάντως πραγματικά είναι θεσμός και είναι ένα από τα πιο παλιά φεστιβάλ σε όλη τη χώρα. Δεν είναι μόνο εδώ από τις περιοχές.
1: Όχι βέβαια, ναι. Ούτως ή άλλως είναι το χαρακτηριστικό ότι είναι δύο τα κυριότερα αρχαία θέατρα με τέτοια παρουσία στον ελλαδικό χώρο, έτσι, αυτό της Επιδαύρου και νομίζω ότι είναι φάμιλα, αν και το δικό μας είναι μικρότερο σε χωρητικότητα, αλλά πάντοτε έχουμε πάρα πολύ καλές παραστάσεις οι εφάμιλες του Φεστιβάλ Αθηνών. Επομένως δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από το Φεστιβάλ Αθηνών όσον αφορά την ποιότητα των παραστάσεων, έτσι. Και αυτών που έρχονται αλλά και αυτές που κάνουμε και εμείς. Φαίνεται ότι πλέον έχουμε καθιερωθεί και εμείς, μας παρακολουθούν και από όλη την περιφέρειά μας αλλά και από την κεντρική Μακεδονία και νομίζω ότι πλέον έχουμε απλώσει και τα πόδια μας και στην Αθήνα μέσω της λυρικής σκηνής εναλλακτικής αυτής παρουσίας εκεί. Έτσι επομένως και να φανταστείτε ότι το ποσό το οποίο καταναλώνουμε εμείς σαν δηλαδή από τις χορηγίες του Δήμου είναι γύρω στις 100.000, ένα ποσό πολύ μικρό, αλλά κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και όλα τα έσοδα τα οποία έχουμε μπορούμε και να ανταπεξέλθουμε στις μεγάλες ανάγκες που παρουσιάζονται.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ καλές οι παραστάσεις όλες και οι δικές μας που είναι και θα παρουσιαστούν και σε διάφορες χώρες μέσα στην πόλη. Έτσι, σε διάφορους χώρους.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γρανά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αρχέλαος Γρανάς, ο πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ.

0: Πάμε στην Χρυσούπολη, στην πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου, την κυρία Κατερίνα Νούση, να μας ενημερώσει λίγο πώς έχει η κίνηση εκεί και να μας πει και για τη δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει με το κλείσιμο του υποκαταστήματος στον Αλτά στην Χρυσούπολη. Κυρία Νούση, καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι έγινε, το κλείσανε τελικά?
1: Το κλείσανε τελικά. Από ό,τι έχουμε μάθει, το πήρε κάποιος ιδιώτης και μάλλον και με απευθείας ανάθεση. Είναι κάτι πολύ στενάχωρο για την περιοχή μας. Ήταν ένας θεσμός τα ελληνικά ταχυδρομεία. Εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα περισσότερους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, που σημαίνει ότι πάλι θα δυσκολευτούν σε αυτό το κομμάτι. Αν και από ό,τι έχω μάθει, οι ταχυδρόμοι μας θα μεταφερθούν σε τμήματα της Καβάλας, το ΕΛΤΑ δηλαδή της Καβάλας, που αυτό σημαίνει ότι θα φεύγουν το πρωί, θα πηγαίνουν να παίρνουν την αλληλογραφία, θα τη μοιράζουν και στο τέλος θα ξαναγυρνάνε πάλι στην Καβάλα για να παραδώσουν τα χαρτιά τους. Αυτό είναι μια κοστοβόρα διαδικασία για τους ίδιους και μάλιστα και είναι αναμφίβολο εάν θα τους κρατήσουν και για πόσο. Βέβαια, το κράτος επιβαίνει ότι οι συνταξιούχοι μας θα εξυπηρετούνται με μια τηλεφωνική γραμμή η οποία θα κλείνουν ένα ραντεβού με τον ταχυδρόμο, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές, και θα πηγαίνει ο ταχυδρόμος στα σπίτια τους για να εξυπηρετήσει. Τώρα φανταστείτε αυτό τι διαδικασία έχει για τον ταχυδρόμο, για τον ανάλογο ταχυδρόμο. Δυσάρεστα λοιπόν το ότι χάνουν κάποιοι άνθρωποι τις θέσεις της δουλειάς τους, τις θέσεις εργασίας τους, και δυσάρεστο που οι ηλικιωμένοι μας θα ταλαιπωρηθούν με το θέμα του ταχυδρομείου. Τώρα, όσον αφορά για την αγορά μας, τα πράγματα τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Όσο πάμε και προς το χειρότερο. Και δυστυχώς στη Χρυσούπολη, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για την Κεραμωτή, αλλά στη Χρυσούπολη τουλάχιστον ούτε Βούλγαρους έχουμε, ούτε Τούρκους έχουμε, ούτε Ρώσους έχουμε. Έχουμε μόνο τοπικά τους ανθρώπους που έρχονται και ψωνίζουν από την αγορά μας. Ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών των τουριστών μεταβαίνει στην πόλη μας. Αυτό καταλαβαίνετε, όταν δεν έχει η Κεραμωτή και η Θάσος πλέον τον ανάλογο τουρισμό φέτος, φανταστείτε τι έχουμε εμείς. Ένα πολύ δύσκολο κομμάτι πια για την αγορά μας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, σαν επαγγελματίες, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και στις τιμές μας και στα προϊόντα μας. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Όταν ο καταναλωτής δεν έχει, δεν θα ξοδέψει. Είναι πολύ απλά. Και αυτό είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, είναι προβληματική η κατάσταση.
1: Φυσικά, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι και να κάνουμε, όσο και να το παλέψουμε, όσες και εκπτώσεις να κάνουμε, όσες και προσφορές να κάνουμε, αν ο άλλος δεν έχει χρήματα στην τσέπη του και έχει άλλες υποχρεώσεις να καλύψει, είτε είναι ρεύματα, είτε είναι ενοίκια, είτε είναι, που είναι όλα στο Θεό, και τα ρεύματα και τα ενοίκια πλέον. Πώς θα μπορέσει να κατέβει στην αγορά να ψωνίσει? Οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές πια.
0: Έτσι. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Νούση.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Είναι η κυρία Κατερίνα Νούση, πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου Χρυσούπολης.

0: Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε μαζί, είχαμε πει ότι την Τετάρτη θα ξεκίναγε η ασφαλτόστρωση, πάντα βέβαια υπό την αίρεση των καιρικών συνθήκων. Όντως, οι καιρικές συνθήκες το επέτρεψαν και ξεκινήσαμε την ασφαλτόστρωση χθες. Βέβαια, ξεκίνησε από τον κόμβο του δρόμου της Μικράς Ασίας, όπως τον λέμε, τον δρόμο της Μόμα, και στη συμβολή του δρόμου αυτού με την επαρχιακή οδό προς Ηρακλίτσα, Πέραμο, συνεχίζει μέχρι την Αμφίπολη. Λοιπόν, τώρα ξεκίνησε χθες, εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα, δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτική. Ασφαλτοστρώθηκαν γύρω στα 200 μέτρα και ενώ ο προγραμματισμός είναι να ασφαλτοστρώνονται κάθε μέρα 600 με 800 μέτρα. Αυτό πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί σήμερα, που θα συνεχιστεί η ασφαλτόστρωση. Τώρα για αύριο, επειδή οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι ιδιαίτερα καλές από ό,τι λέει η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μάλλον δεν θα γίνει ασφαλτόστρωση και η ασφαλτόστρωση θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα. Πάντως μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα έχει ολοκληρωθεί με το ρυθμό που είπαμε, το ρυθμό των 600 με 800 μέτρων την ημέρα. Είναι ένα μήκος περίπου 2.200 μέτρων που πρέπει να ασφαλτοστρωθούν σε ένα πλάτος περίπου 4 μέτρων. Όλη η λωρίδα δηλαδή στην οποία έχει κατασκευαστεί το έργο της τοποθέτησης του αγωγού, του εξωτερικού αγωγού ίδρυυσης του οικισμού του παλιού. Αυτά σε σχέση με το έργο αυτό, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει και η σύνδεση μέσα στον οικισμό, στην αρχή του οικισμού του παλιού. Από εκεί και μετά θα γίνει το κατάλληλο πλήσιμο του αγωγού και θα δοθεί σε χρήση.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κύριε Λογκάρη, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Έγινε και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Άγγελος Λογκάρης, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΙΑΚ.

0: Πάμε στο επιμελητήριο, στον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιωτίδη, να μας δώσει λίγο μια εικόνα της φορολογίας, της φορολόγησης φέτος των ελεύθερων επαγγελματιών, γιατί όλοι οι φορολογούμενοι, κυριολεκτικά όλοι, είδαν να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με πέρσι, με τα ίδια εισοδήματα ή και ακόμη με λιγότερα και με ζημία. Κύριε Παναγιωτίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους προατές μας. Το παράδοξο το να εμφανίζει μια επιχείρηση και να φορολογείται, αυτό στην Ελλάδα συμβαίνει μόνο και έχει να κάνει με τα αντικειμενικά κριτήρια που επανέφερε η κυβέρνηση μετά από 30 χρόνια περίπου και επέβαλε ανεξαρτήτου αποτελέσματος στους αυτοαποσχολούμενους, κυρίως στις ατομικές επιχειρήσεις, τον αντικειμενικό τρόπο φορολόγησης ανεξάρτητα από τα δηλωθέντα εισοδήματα σε μια εποχή όπου διακόσμητα σχηματισμός κατά απόλυτη

0: μελέτηση του κρατικού μηχανισμού και μόνο, έτσι, και όχι των επιχειρήσεων. Η υλοποίηση δηλαδή αυτή εδώ όλων των διαδικασιών έχει μειώσει την φοροδιαφυγή. Άρα λοιπόν στην ουσία το κράτος πυροβολεί τα πόδια του όταν έρχεται να βάλει αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, αναγνωρίζοντας ότι όλο αυτό που έκανε στην ουσία και με μεγάλο κόστος στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους πολύ μικρούς, να μην το θεωρεί αξιόπιστο. Αυτό έχει σαν συνέπεια να έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος αυτός ο μετασχηματισμός για τις επιχειρήσεις, πάρα πολύ μεγάλο κόστος και καθημερινό κόστος ακόμα και σήμερα. Να θυμίσω οι προμήθειες που πηγαίνουν μέσω με POS σε κάθε συναλλαγή, αυξάνουν τα κέρδη των τραπεζών οι οποίοι με χρήματα του ελληνικού λαού έμειναν όρθιες οι τράπεζες και βέβαια ξεκολουθούν να είναι αφορολόγητες παρά τα 4,5 δις κέρδη που εμφανίζουν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα παράδοξο στην ελληνική οικονομία για διαφορετικούς να υπάρχουν άλλα κριτήρια και προστασία και αφορολόγητα και για άλλους να επιβάλλονται αυτοματοποιημένοι φόροι χωρίς κέρδη τα οποία να έχουν προέφη. Άρα συνέπεια λοιπόν, επειδή ο αντικειμενικός προσδιορισμός του εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων εξαρτάται και από το ελάχιστο εισόδημα της συλλογικής σύλλασης εργασία των μισθωτών με κάποιες προσαυξήσεις, η ετήσια αύξηση του μισθού επιβαρύνει πολλαπλασιαστικά και τον αντικειμενικό φόρο που προκύπτει. Άρα όποτε και μέχρι να κατεργηθεί αυτός ο φόρος, κάθε χρονιά θα είναι αυξημένος. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο του χρόνου θα λέμε ότι θα είναι καλύτερα ή θα διορθωθεί, εάν δεν αλλάξει ο νόμος αυτός εδώ.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία δηλαδή.
0: Να σου πω, και βέβαια οι πληθωριστικές τάσεις έχουν και ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Όταν δηλαδή ένας δηλώνει εισόδημα 20.000, είναι η ίδια κλίμακα με ό,τι υπήρχε και πριν. Ενώ το εισόδημά του έχει αυξηθεί λόγω και πληθωρισμού, ας πούμε, σε αυτό εδώ, το οποίο δεν είναι πραγματικό όμως εισόδημα, έτσι.
1: Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτήδης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας. Ακούσατε τύπο άνθρωπο.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, στον κύριο Κυριάκο Μανδρανή, τον διοικητή της, να μας ενημερώσει λίγο για την ετοιμότητά τους, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι και όλοι οι πυροσβέστες είναι επιποδός. Κύριε Μανδρανή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πράγματι, εντάξει, έχουμε από 1η Μαΐου που έχουμε μπει στην αντιπυρική. Παρ' όλα αυτά, το βλέπει και ο κόσμος, έχουμε σύμμαχο τον καιρό μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν εφησυχαζόμαστε. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα καύσης στην ύπαιθρο και τους οικοπαιδικούς χώρους. Επίσης, να θυμίσω ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου έχουν προθεσμία να καταθέσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις για την καθαριότητα του οικοπαιδικού τους χώρου. Από τις 16 Ιουνίου και μετά ανοίγει η πλατφόρμα των καταγγελιών, όπου εκεί οι πολίτες μπορούν να καταγγείλουν για πάση φύσεως ακαθάριστα οικόπεδα που πέφτουν στην αντίληψή τους και εγκυμονούν κινδύνους για τον χώρο στον οποίο διαβιούν. Από εκεί και πέρα, επίσης θέλω να πω ότι βέβαια οι βροχές, όπως προείπα, είναι μεν σύμμαχος, αλλά συνεχώς προκαλούν και νέο φούντομα των χόρτων. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει κάθε δύο εβδομάδες να καθαρίζει τα οικόπεδά του λόγω της βλάστησης, της πολύ ανεπτυγμένης βλάστησης. Επίσης θέλω να πω και μια οδηγία που μας έφτασε μόλις εχθές για τους χειριστές θεριοζωολανιστικών μηχανών, γιατί αυτό τις επόμενες μέρες ξεκινάει το αλώνισμα στα Τενάγη των Φιλίππων. Mm-hmm. Πρέπει οι κάτοχοι θεριοζωολανιστικών μηχανών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να έχουν συντηρημένες καλά τις μηχανές, να τις έχουν καθαρές, τις εξαθμίσεις τους, τα πάντα, γιατί ένας πινθύρας αρκεί να φέρει μια πυρκαγιά στο προσκήνιο. Βέβαια η οδηγία αυτή θα μοιραστεί και στους αγροτικούς συλλόγους λίγο συντόμως. Τώρα στο επιχειρησιακό κομμάτι εκπέμπουμε ήδη περιπολικό στην περιοχή του Κρυονερίου. Έχουν καταφτάσει τα πεντζετέλ και στις 19 Ιουνίου έρχεται και το ελικόπτερο.
0: Ακούτε? Ναι, φυσικά και σας ακούω.
1: Ναι. Έρχεται και το ελικόπτερο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο. Στην ευρύτερη περιοχή της περιφερίας μας, Ανατολικής Μακεδονίας, Πετράκης και Αλεξανδρούπολη, έχουν σταθμεύσει ήδη και οι πράκτορες. Και αυτοί θα συνδράμουν ανά πάσα στιγμή. Και δηλώνουμε έτοιμοι. Και απευχόμαστε βέβαια να οποιοδήποτε συμβάν που θα θέσει σε κίνδυνο την περιοχή μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια ο κόσμος να είναι προσεκτικός. Αν είναι ο κόσμος προσεκτικός, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Κύριε Μανδρανή, σας ευχαριστούμε
1: θερμά. Να είστε καλά, να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Επιτυχία και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Ναι.
0: Καλό καλοκαίρι. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Μανδρανής, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην υπηρεσία καθαριότητας, στον κύριο Τσιλικάκη Χρήστο, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται εκεί με τους βυθιζόμενους κάδους, όπως μας τους είπανε, που πρόκειτο να μπουν στην πλατεία Καπνεργάτη, αν προβλέπετε κάτι τέτοιο. Κύριε Τσιλικάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε σας λίγο.
1: Οι βυθιζόμενοι κάδους στον Καπνεργάτη, ναι, έχουν σχεδιαστεί, θα μπουν εκεί μπροστά, τελειώνοντας τα ταξί που κάνει έτσι το πρώτο. Εκεί που είναι τώρα η ΚΑΔΗ, απλώς επειδή το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο και δεν έχουν έρθει ακόμα τα χρήματα, έχουν μιλήσει και με τον κύριο Ιφαντίδη, ο οποίος είναι ο αρμόδιος που θα το τοποθετήσει. Περιμένουμε να έρθουν από το Ταμείο Ανάπτυξης τα χρήματα για να μπορέσουμε να τους τοποθετήσουμε. Είναι οι διαδικασίες του δημοσίου, οι οποίες καθυστερούν και μας καθυστερούν και καθυστερούν, δυστυχώς. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα εκεί.
0: Τώρα, ήρθαν τα οκτάμινα ή κάνω λάθος?
1: Ναι, χθες πέρασαν από την υπηρεσία να ενημερωθούν ο καθένας από τα άτομα, 35 περίπου άτομα που ήρθανε και οδοκαθαριστές, ήρθανε και συνοδεία απορριμματοφόρων, ήρθανε και κάποιοι οδηγοί και για το αμαξοστάσιο κάποιοι οι οποίοι θα είναι για τεχνίτες στο αμαξοστάσιο του Δήμου μας. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, ελπίζω ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της αλληνής, θα είμαστε έτοιμοι, γιατί είχαμε και κάποιες παρετήσεις γρήγορα που δεν θέλανε να είναι συνοδεία απορριμματοφόρων. Έχει μια διαδικασία λίγο να πρέπει να παρατηθούν, να βρεθούν οι επιλαχόντες οι επόμενοι, να ξαναρθούν να ενημερωθούν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να βγουν στη δουλειά.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς θα πάτε εκεί με το γενικά με το κομμάτι της καθαριότητας? Όλα καλά, τα απορριμματοφόρα υπαρκούν?
1: Κοιτάξτε, τα απορριμματοφόρα δεν υπαρκούν, γι' αυτό και είπαμε ότι θα παραγγείλουμε 17-18 καινούργια αυτοκίνητα, όχι μόνο απορριμματοφόρα φυσικά. Εντάξει, υπάρχουν βλάβες καθημερινές, προσπαθούμε να είμαστε γρήγοροι και άμεση στο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στις βλάβες. Τα απορριμματοφόρα είναι πέρα των 20 ετών, ταλαιπωρημένα. Ο Δήμος Καβάλας καθημερινά μαζεύει πάνω από 100 τόνους σκουπίδια. Καταλαβαίνετε, τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα.
0: Έτσι.
1: Και το ανάγνωσμα της πόλης είναι δύσκολο, ανηφόρες, κατηφόρες, στενά κτλ. Οπότε είναι και ταλαιπωρημένα. Εντάξει, νομίζω ότι πες έτσι, ήμουνα κάτω στην παραλία σε μια εκδήλωση που έκανε η κυρία Βακυρτζή και ήταν κάποιος κύριος από τη Ζάκηθο και μου έδωσε συγχαρητήρια για την καθαριότητα της πόλης. Μου λέει συγχαρητήρια, δεν έχω δει τόσο καθαρή πόλη. Εμείς στη Ζάκηθο έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τέλος πάντων, εντάξει, και αυτό μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε. Η καθαριότητα είναι μια δυναμική, πολύ δυναμική υπηρεσία που ανά πάσα στιγμή μια βλάβη, μια αρρώστια ενός συνοδού απορριμματοφόρου, ενός οδηγού, σου αλλάζει όλο το πρόγραμμα. Προσπαθούμε να τα αποκρινόμαστε όσο γίνεται πιο γρήγορα και στα ογκώδη, γιατί και αυτό είναι η εποχή η οποία πάμε στα εξωτερικά, ανακαινήσεις, άνοιξε ο καιρός, έχουμε και εκεί πολύ μεγάλο όγκο. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε και αυτό με το υπάρχον προσωπικό αλλά και με τον ιδιώτη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, σας ευχαριστούμε.
1: Να πούμε κάτι ακόμα?
0: Ό,τι θέλετε βέβαια.
1: Να πούμε ότι στις 18 του μηνός έχουμε τα εγκαίνια του καινούριου καταφυγίου κτηνιατρίου του Δήμου Καβάλας, την 5η 10 η ώρα, 10 η ώρα το πρωί. Όσοι συμπολίτες μας μπορούν να έρθουν, να παραβρεθούν, να δουν το καινούριο χώρο του καταφυγίου κτηνιατρίου του Δήμου, θα χαρούμε να είναι εκεί.
0: Ωραίοτατα, ραντεβού εκεί λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα, ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιλικάκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Απόστολο Λικουρίνο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αγίας Παρασκευής, να μας ενημερώσει για μια προσπάθεια που θα κάνουν για τον καθαρισμό του άλσους της Παναγούδας. Κύριε Λικουρίνο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Ορίστε.
0: Ενημερώστε μας, λέω, λίγο για αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι. Την Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10 το πρωί έχουμε συγκέντρωση εκεί στο δασάκι της Παναγούδας, στο χώρο του πάρκινγκ, του μπάσκετ, ας το πούμε, σε συνεργασία με τον Σύλλογο της Κυβούπολης Καλαμίτσας, με το σύνθημα ότι το δασάκι ενώνει τις δύο συνοικίες. Κάνουμε από κοινού μια προσπάθεια καθαρισμού και ανάδειξης του φυσικού και προστασίας του φυσικού πλούτου της Καβάλας. Mm-hmm. Καλούμε όλους τους συλλόγους, φορείς, δημότες, δημοτικές κοινότητες να παρευρεθούν το Σάββατο στο δασάκι της Παναγούδας, να το καθαρίσουμε, να γίνει μια ενημέρωση τώρα που το ανέλαβε και ο Δήμος Καβάλας για 20 χρόνια και μπορούμε να πούμε, ας πούμε, είναι δικό μας, δηλαδή ότι κάνουμε, το κάνουμε χωρίς φόβο και πάθος που λένε. Mm-hmm. Και θα μπορούμε να... θέλουμε να αξιοποιηθεί, δεν ξέρω ο Δήμος αν το βάλει σε προγράμματα ή κάτι άλλο, για να έρχεται εκεί πέρα ο κόσμος, τα παιδιά, να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, περίπατοι εκεί στο γηπεδάκι μπάσκετ, να αναβαθμιστεί λιγάκι. Mm-hmm. Και φυσικά θα έχουμε και την πυροπροστασία όπως κάθε χρόνο.
0: Έτσι. Τώρα σε τι κατάσταση είναι, επειδή εσείς το γνωρίζετε πολύ πιο καλά από εμάς το δασάκι
1: τώρα
0: αυτό.
1: Ο Δήμος Καβάλας έχει άτομο μέσα, κόβει τα χόρτα. Mm-hmm. Λίγο το πρωί επιβλέπει, ας το πούμε, μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το ωράριό του. Είναι η κατάσταση παλιά, ας το πούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε βανδαλισμούς και τέτοια. Αυτά τώρα θέλουμε να αποφύγουμε. Και ό,τι μπορεί και ο Δήμος να μπορέσει να προσθέσει, να επισκευάσει, ας το πούμε, από αυτά τα που έχουν καταστρέψει. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια αρχή και το δασάκι θα πάρει άλλη όψη. Και θα προσθεθεί και άλλο κόσμο. Και καλό θα είναι αν μπορέσουμε, αν δώσουν άδειες. Αν μπορεί ο Δήμος να βάλει και μια καντίνα εκεί πέρα επάνω, να έχει ένα καφέ, να έχει ένα νερό, ένα σαντουιτσάκι, ένα παγωτό για τα παιδιά που θα έρχονται. Mm-hmm. Και για όλους.
0: Έτσι είναι. Μακάρι, μακάρι, κύριε Λικουρίνο, γιατί κρίμα είναι.
1: Το θέλουμε τώρα. Ευκαιρία που το πήρε ο Δήμος. Πραγματικά είναι κρίμα. Πραγματικά. Αυτό είναι ένα διαμάντι στο κέντρο, μέσα στο πνεύμα, ο ινοπνεύμανα της Καβάλας, ένα διαμάντι μέσα στον ιστό της πόλης. Πρέπει να το διαφυλάξουμε τώρα, τι να πω, πολύ περισσότερο από ότι προς το που ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή να βάλουμε και κάποιο φύλακα, να μην υπάρχουν τίποτα άλλα αυτοί οι βανδαλισμοί και να έχουμε και προβλήματα με τις πυρκαγιές και με τα ψησίματα και με τα τέτοια. Mm-hmm. Εκεί πέρα μέσα, γιατί δύο φορές εμείς σαν σύλλογος είναι και καταγεγραμμένα στην πυροσβεστική καταθέσεις δικές μας που το σώσαμε. Δηλαδή προλάβαμε και εντοπίσαμε εμείς, ας πούμε, την πυροσβεστική και πρόλαβαν τα παιδιά, είναι και γρήγορα και αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και μην είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Απόστολος Λικουρίνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων της Αγίας Παρασκευής.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή. Θα ολοκληρώσουμε με τον κύριο Ξενοφόντα Κροκίδη εκτός απρόπτου να μας ενημερώσει λίγο για μια επιστολή που μας έστειλε και μας, έτσι μας στεναχώρησε, θα έλεγα. Κύριε Κροκίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας του Κρατικού Ραδιοφώνου της Καβάλας. Η επιστολή είναι ένα άρθρο κατάθεση ψυχής. Έχει τον τίτλο «Υποστολή σημαίας ερωτηματικό». Και φυσικά η απάντηση μέσα από αυτό το κείμενο είναι όχι, παρά το γεγονός ότι δεν θα συμμετάσχω στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου που γίνονται την ερχόμενη Κυριακή. Και να πούμε προκαταβολικά καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, για όλα τα όργανα, Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκπροσώπους του Παραλλήλιου Ιατρικού Σύλλογου, Εξελεκτική Επιτροπή. Μετά από 2 δεκαετίες και βάλε, που ήμουν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, πρόεδρος του Πειθαρχικού, εκπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, λέει στη Βουλή των Γιατρών, αποφάσισα για προσωπικούς και άλλους λόγους να μην βάλω υποψηφιότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υποστέλνουμε τη σημαία, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μέσα από το νοσοκομείο, μια και όπως ξέρετε το τελευταίο χρονικό διάστημα οι δύο κλινικές οι παθολογικές συλλειτουργούν με 5 μόνο γιατρούς, 5 μαζί με μένα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο. Είμαστε στον μισό χρόνο από το Δεκέμβριο, πάμε τώρα στον 7ο μήνα. Δυστυχώς δεν έχουμε καμιά βοήθεια, μια ελάχιστη βοήθεια με έναν γιατρό από το Κέντρο Υγείας Νιγρίδας που έχει κάνει 1-2 εφημερίες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Συνεχίζουμε εκεί τον αγώνα. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε, πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σας μιλάω αυτή τη στιγμή από την Ελευθερούπολη, από το πράγμα μας, όπου βρίσκομαι για να κάνουμε μια ενημερωτική ομιλία για την υπέρταση με τίτλο «Αρτηριακή υπέρταση, ο σιωπηλός δολοφόνος». Σήμερα είμαστε εδώ την Κυριακή μετά την Θεία Λειτουργία στις 10:30-11 παρατέταρτο θα είμαστε στην Αγία Ειρήνη να κάνουμε το ίδιο πράγμα, να μιλήσουμε πάλι για την υπέρταση, μια και Μάιος και Ιούνιος είναι 2 μήνες ευαισθητοποίησης και ενημέρωση για την αρτηριακή υπέρταση και είναι κάτι, μια και είναι ανήκει στην εξειδίκευσή μου, με κάποιους νέους γιατρούς το κάνουμε πολλά χρόνια τώρα. Σαν Καβάλα συμμετέχουμε σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα που λέγεται Μάιος Μήνας Μετρήσεων, δηλαδή ενημερώνουμε, διανύουμε ενημερωτικό υλικό, έντυπο υλικό, για να το πάρει κανείς στο σπίτι του και να το διαβάσει με την ησυχία του, αλλά κάνουμε και κάποιες συμμετρήσεις με ένα δομημένο πρωτόκολλο που περιλαμβάνει και κάποιες ερωτήσεις. Όλα αυτά είναι που κάνουμε. Δεν είναι λίγα, γιατί δεν διάγουμε και την πρώτη μας νιώτη, αλλά συνεχίζουμε να συνεχίζουμε τον αγώνα και αν θέλετε να φορμουλάρω, να εκφράσω και ποιο είναι η επόμενη στόχη που μπορεί εγώ να μην τους πραγματώσω ηλικιακά, αλλά πρέπει να τους βάλουμε ήδη. Ένα στόχος που πρέπει το ιατρικό κίνημα, μια και υπήρξα πρόεδρος για πολλά χρόνια και όλα αυτά τα γεγονότα, εωπή, δημιουργία, νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αγωνιστήκαμε για αυτά προκειμένου να υλοποιηθούν ή να υλοποιηθούν σωστά. Ένας επόμενος στόχος για το ιατρικό κίνημα πρέπει να είναι η ένταξή μας στα βαρέα και αφηγηνά. Έγινε για τους νοσηλευτές και καλώς έγινε, αλλά νομίζω τώρα πρέπει σε κάθε απεργιακή ή άλλη κινητοποίηση ή οποιαδήποτε, αν θέλετε, συνάντηση με τους ηθήνοντες, δηλαδή υπουργείου κλπ, πρέπει να είναι η ένταξή μας στα βαρέα και αφηγηνά. Αλλάζει ριζικά το τοπίο μετά και το συνταξιδοτικό και το όλο, αλλά πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος για το ιατρικό κίνημα, αν θέλετε αυτή είναι μια παρακαταθήκη για αυτούς που θα εκλεγούν τον ερχόμενη Κυριακή, τόσο στον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και για το Σωματείο των Νοσοκομειακών Γιατρών, την ΕΓΕΣΥ. Αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις και με αυτές θα συνεχίσουμε να πορεύουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κροκίδη, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά κύριε Ρεσβετά. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Ξενοφών Κροκίδης, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καβάλας, με τον οποίο ολοκληρώσαμε για σήμερα τις επαφές μας με φορείς και συλλογικούς παράγοντες όπως ο κύριος Λικουρίνος, που όπως ακούσατε το Σάββατο θα υπάρξει μια εκστρατεία καθαρισμού του άλσους της Παναγούδας, ένα δασάκι στο οποίο είμαστε και εμείς μέσα. Και βέβαια καλό θα είναι όσοι πιστοί προσέλθετε, που λέει, αν και όπως βέβαια διαβάσαμε και στην ανακοίνωση του Συλλόγου, θα συμβληθεί αυτή η προσπάθεια και από άλλους συλλόγους και από το Σύλλογο της Καλαμίτσας και άλλους εθελοντές που αγαπούν το πράσινο, αγαπούν τη φύση, αγαπούν την ανάπτυξη. Εμείς βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε πολλά περισσότερα το φετινό καλοκαίρι και σε αυτό το επίπεδο, αλλά και στο πουριστικό κομμάτι, όπως ακούσατε και από την κυρία Νούση, από την πλευρά των επαγγελματιών της Χρυσούπολης, τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμέναμε σε ό,τι αφορά το τουριστικό κομμάτι. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτή η εικόνα και βλέπουμε ότι εκεί η κρίση στον κόλπο, στα στενά του Ορμούς, δεν λέει να ξεπεραστεί εύκολα, γίνονται και χειρότερα τα πράγματα. Να δούμε λοιπόν τι εξέλιξη θα έχει όλη αυτή η ιστορία, τις επιπτώσεις σε όλα τα κομμάτια, στο οικονομικό, το τουριστικό και το αναπτυξιακό. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 και 5 το πρωί μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους, τη Ρένα την Πανταζόγλου και τον Κώστα του Λουκούμη. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας και πάλι κοντά σας αύριο στις 9. Ως τότε, να περνάτε καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα, είναι 7 λεπτά μετά τις 10, είναι 5η, 11 Ιουνίου και είναι ο χάρτης επικαιρότητας που ξεκινά τώρα και θα σας κρατήσει ενημερωτική και ψυχαγωγική, έτσι.
1: Γιατί
0: με
1: όχι.
0: Τις μουσικές μας επιλογές, τις περισσότερες φορές. Έχεις τραγούδια, Μάκη? Είσαι σίγουρος? Ναι, ωραία.
1: Και να έχει, θα βρει.
0: Ναι, ωραία.
1: Και να μην έχει,
0: και τις, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, να, έτσι λίγο χαθήκαμε. Καλή σας μέρα λοιπόν. Ρένα Πανταζόγλου και Κώστας Λουκούμισος στο μικρόφωνο. Μάκης Μητάκος και Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Έχουμε τους συναδέλφους που υποστηρίζουν την εκπομπή μας. Είναι ο Σάκης Ασβεστάς και η Τάσουλα Κρητικού με τα ρεπορτάζ τους. Και ο Πέτρος Νικολαίδης, ο εικονολήπτης, που επίσης μας υποστηρίζει.
1: Βεβαίως.
0: Καθώς εξελίσσουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ το οποίο γίνεται καθημερινά. Αυτά θα, μέχρι τις 12 σήμερα έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Να πούμε πού μπορεί, πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας.
1: Στο 2510-242549.
0: Και από πού μας ακούει?
1: Στα RGN, από το ραδιοφωνάκι σας μας ακούτε στο 96.3 στα FM. Ενώ διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας rteco.gr.
0: Λοιπόν, σήμερα αρκετά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Βλέπουμε και στην παγκόσμια επικαιρότητα, βλέπουμε και στην πανελλαδική επικαιρότητα.
1: Και στην τοπική.
0: Βλέπουμε και στην τοπική επικαιρότητα θέματα, τα οποία αξίζουν να τα δούμε λίγο καλύτερα. Θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Με αφορμή μάλιστα και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, Κώστα, έκανες και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σχετικά με τις τιμές των ενοικίων.
1: Πού κυμαίνονται και συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλήσαμε με ανθρώπους, με μεσίτες που ξέρουν την αγορά.
0: Και με παθούμενους.
1: Και με κάποιους συμπολίτες μας, έτσι, που μας είπαν την άποψή τους και μας περιγράφουν την κατάσταση που βιώνουν.
0: Με τον έναν ή με άλλο τρόπο, οι περισσότεροι παθούμενοι είμαστε. Οπότε νομίζω ότι έχουμε οι περισσότεροι μία εικόνα των ενοικίων, τι γίνεται με τα ενοίκια τα τελευταία χρόνια. Είχαμε χθες την παρουσίαση του Φεστιβάλ Φιλίππου.
1: Ναι, στον αρχαιολογικό,
0: στον αρχαιολογικό χώρο. Θα τα δούμε αυτά με μεγαλύτερη, έτσι, θα εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Ο Σάκης Ασβεστάς μίλησε προηγουμένως με τον πρόεδρο του ΔΠΘ, τον κύριο Γρανά. Εμείς θα ακούσουμε και τον δήμαρχο και την καλλιτεχνική διευθύντρια, την κυρία Εύα Βαμβακά, οικονόμου. Τι έχουμε, παγκόσμιο κύπελο?
1: Αλίμονο. Δεν θα μου το κάψεις τώρα, θα το πω στην πορεία αναλυτικότατα. Απλά να δώσω σαν τίτλο ότι σήμερα ξεκινάει η μεγαλύτερη γιορτή των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων.
0: Ναι.
1: Και, φυσικά, και για 45 μέρες υπομονή, έτσι.
0: Και φυσικά υπάρχει και μία, έτσι, από τις τραγικές απαιτίες για τη χώρα μας, η σφαγή του διστόμου, σαν σήμερα. Θα τα δούμε όμως στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο αφορά, έτσι, ιστορικές στιγμές που συνέβησαν σαν σήμερα. 69 χρόνια από την σφαγή του διστόμου, 70 χρόνια. Θα τα δούμε αυτά. Και να θυμηθούμε τι συμβαίνει, τι συνέβαινε εκείνες τις εποχές από τον ναζισμό, από τον φασισμό και πόσο απόψεις οι οποίες μέχρι και σήμερα υπάρχουν, δεν έχουμε καταφέρει να ξεριζώσουμε και επανέρχονται, δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και τρόμο σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη. Αυτά για την έναρξη της εκπομπής. Να μην πούμε για το καιρό, να τον κρατήσουμε για έκπληξη.
1: Τι έκπληξη? Λίγο πιο έντονα φαινόμενα από ό,τι βιώνουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες περίπου. Ναι. Αυτό θα έχουμε για Παρασκευή και Σάββατο δηλαδή.
0: Χιόνια?
1: Φαντάζεσαι να το δούμε και αυτό?
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Όχι, περιμένουμε ένα έντονο, έτσι, πάλι μια έντονη περίοδο με καιρικά φαινόμενα τα οποία
1: αστάθεια κυρίως από αύριο το μεσημέρο, απόγευμα και τις θερμές ώρες της ημέρας που
0: και
1: λέμε.
0: Και για την περιοχή μας.
1: Και για την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Ναι, έντονες βροχές, πιθανόν χαλαζοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες. Μέχρι και το ξημέρωμα του Σαββάτου, εκεί θα μας επηρεάσει δηλαδή. Δηλαδή από το Σάββατο και το μεσημέρι και μετά ίσως καταφέρουμε να πάμε για ένα μπάνιο. Θα δούμε.
0: Μετά από έντονες βροχοπτώσεις να μην πηγαίνετε για μπάνιο, να περιμένετε έστω λίγες
1: Κυριακή,
0: ώρες καμία μέρα και μετά Κυριακή να πάτε. Αυτά λοιπόν για την έναρξη της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι και ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, και ευχαριστούμε για την διόρθωση του ακροατή. 82 χρόνια από τη σφαγή του διστόμου, mm-hmm. από τη θηριωδία των Ναζί στο διστόμο. Έχουμε και παιδιακές εκδηλώσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εκεί. Ήταν 10 Ιουνίου του 1944. Τότε ένα γερμανικό απόσπασμα που έψαχνε αντάρτες μπήκε στο χωριό. Η μαρμάρινη πλάκα αναφέρει 228 ονόματα νεκρών. Ανάμεσά τους βρέφη και έγκυες. Όμως είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, γιατί φεύγοντας οι Ναζί σκότωναν και στα άλλα χωριά όποιον βλέπαν μπροστά τους. Mm-hmm. Στο δίστομο έγιναν αυτά, θα γίνονταν κι άλλα, μα ήρθε η νύχτα και οι δολοφόνοι φοβήθηκαν και έφυγαν. Τώρα στο χωριό απλώνε τη γαλήνη του νεκροταφείου για πολλή ώρα, μα σιγά σιγά ξύπνησε το δίστομο και τότε ακούστηκαν οι θρήνοι των παιδιών που έρημα έκλαιγαν τους γονείς τους και οι γοοί των γερόντων. Ακούγονταν ακόμη και κάποια παράξενα γέλια και τραγούδια αυτών που παραφρόνησαν μπροστά στη φρίκη που έζησαν. Μέσα στη νύχτα μικρά παιδιά πήραν τους σκοτεινούς δρόμους προσπαθώντας να φτάσουν στα κοντινά χωριά. Ένα καραβάνι παιδιών που γύρευε ένα ανθρώπινο χέρι για να σκουπίσει τα δάκρυα από τα μουτράκια τους και να δώσει απάντηση στο ερωτηματικό γιατί τους σκότωσαν. Ήταν βιαιότητες που συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες. Είχαν επανέλθει στη συνέχεια οι Ναζί στο δίστομο. Πώς όμως άρχισαν να σφάζουν όποιον έβρισκαν μπροστά τους οι Γερμανοί? Είχε να κάνει με έναν λόχαγό των SS που πήρε εντολή να μετακινήσει τον λόχο του από τη Λιβαδιά προς το δίστομο, το Στήρι και το Κυριάκι για να εντοπίσουν αντάρτες στη δυτική πλευρά του Ελικών. Ως δόλωμα είχαν δύο επιταγμένα ελληνικά φορτηγά γεμάτα με άνδρες των SS που είχαν μεταφιεστεί σε χωρικούς και προπορεύονταν της κυρίας Φάλαγκας. Και υπήρξαν και άλλοι δύο λόχοι με κατεύθυνση από την Άμφισσα στο δίστομο. Που συναντήθηκαν, τρεις λόχοι δηλαδή, χωρίς να έχουν εντοπίσει αντάρτες, είχαν εντοπίσει μόνο 18 παιδιά που κρύπονταν σε στάνες. Τα 6 τα εκτέλεσαν επειδή προσπάθησαν να αποδράσουν. Αμέσως μπήκαν στο δίστομα, εκφοβίζοντας τους κατοίκους του χωριού. Έμαθαν ότι υπήρχαν αντάρτες στο Στήρι. Ο ένας λόχος πήγε εκεί και έπεσε σε ενέδρα των ανταρτών του 11ου λόγου του 3ου τάγματος του Ελλάς. Η μάχη που δόθηκε ήταν σκληρή, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να αναγκαστούν σε οπισθοχώρηση. Μετρούσαν από όλοι 40 νεκρών, μόνο ένας αντάρτης. Οι Γερμανοί όμως γνωρίζουν πολύ καλά τα αντίπεινα. Μπήκαν στο χωριό και ήταν τέτοια η μανία τους που λένε οι ιστορικές περιγραφές, που δεν ξεχώριζαν ούτε γυναικόπαιδα, παιδιά, έκυες, κανέναν. Αποκεφάλισαν τον ιερέα του χωριού, εκτέλεσαν βρέφη, βίασαν γυναίκες, στη συνέχεια τις σκότωσαν. Η σφαγή σταμάτησε μόνο όταν έπεσε το βράδυ και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Λιβαδιά, αφού πρώτα είχαν κάψει όλα τα σπίτια του χωριού. Όπως είπαμε, οι νεκροί του διστόμου έφτασαν τους 228, όμως σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού έφτασε λίγες μέρες αργότερα στο διστόμο. Εκείνος μιλούσε για 600 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ στην τότε κατεχόμενη Ελλάδα. Βεβαίως οι Ναζί είχαν δείξει τη θηριωδία τους και τον τρόπο διαχείρισης των πραγμάτων καθ' όλη την διάρκεια της προέλασης τους. 2 χρόνια νωρίτερα, το 1942, σφαγιάζουν όλους τους άντρες στο χωριό Λίντιτσε στη Τσεχία σε μια φρικτή πράξη πάλι αντιπίνων για τη δολοφονία του Ράινχαρτ Χάιντριχ. Οι γυναίκες στέλνονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα παιδιά απομακρύνονται βία ή εκτελούνται, ενώ το χωριό ισοπεδώνεται πλήρως ως προειδοποίηση για κάθε μορφή αντίστασης. Έτσι πορεύτηκαν οι Ναζί και καλό θα είναι να γυρίζουμε πίσω στην ιστορία για να θυμόμαστε πολλά από αυτά που δεν πρέπει να επανέρχονται. Επίσης, σαν σήμερα αποδίδεται ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ. σε ηλικία 32 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια που ξεκίνησε με υψηλό πυρετό κατά τη διάρκεια συμποσίου. Το αίτιο του θανάτου παραμένει αμφιλεγόμενο. Μέχρι σήμερα υπάρχουν αρκετές θεωρίες που κυμαίνονται από φυσικά αίτια έως δηλητηρίαση. Ο θάνατός του σηματοδότησε και την αρχή της διάλυσης της αυτοκρατορίας του και μιας νέας εποχής εμφυλίων συγκρούσεων. Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες σαν σήμερα καταστάσεις που συνέβησαν σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι κάπου είδαν το 1692 η πρώτη εκτέλεση στις διαβόητες δίκες των μαγισσών του Σάλεμ. Μία γυναίκα οδηγήθηκε στην Αγχώνη και ήταν η αρχή, η απαρχή ενός μαζικού ηφικού πανικού που στήχησε τη ζωή σε δεκάδες αθώους και έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο θρησκευτικού φανατισμού και κοινωνικής ιστορίας. 1940 η φασιστική Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνη εισβάλλει στην Γαλλία και πάμε και στο όπου βλέπω, βλέπω αντίπεινα τον Ναζί εκείνη την περίοδο του 40-44. Και πάμε στο 1967 όταν τελειώνει ο πόλεμος των 6 ημερών, θρίαμβος των Ισραηλινών επί των αραβικών γειτονοϊκών τους χωρών, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Συρίας, και επέκταση γεωγραφικά στη λωρίδα της Γάζας, στη Χερσόνησο Σινά, τη Δυτική Όχθη και τα υψώματα του Γκολάν, ανακατατάξεις που επηρεάζουν τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, μέχρι και σήμερα. Αυτά, να σταματήσω εδώ. Δεν ξέρω αν έχουμε καμία αθλητική επέτειο.
1: Σαν σήμερα το 1980 η Εθνική Ελλάδος συμμετείχε για πρώτη φορά στα τελικά του Euro το 1980 με αντίπαλο...
0: Στην Νάπολη.
1: Στην Νάπολη της Ιταλίας, σωστά.
0: Ήμουν πρόσφατα και το θυμάμαι.
1: Ναι, με προπονητή Αλκέτα Παναγούλια τότε. Αντιμετώπισε Ολλανδία, Τσεχοσλοβακία και Δυτική Γερμανία. Δεν κατάφερε να περάσει την επόμενη φάση των ομίλων, αλλά ήταν μια επιτυχία και μόνο που βρέθηκε στη διοργάνωση, η οποία ήταν πολύ πιο δύσκολο να φτάσει γιατί τότε συμμετείχαν 8 ομάδες συνολικά.
0: Και άνοιξε το δρόμο για μελούμενες επιτυχίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά με το Μουντιάλ το 1994, το Euro το 2004, 2010 ξανά Μουντιάλ, 2014 ξανά Μουντιάλ, αλλά από τότε έχουμε να πάμε ξανά σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Ο Αλκέτας Παναγούλιας ήταν μια πολύ σημαντική μορφή έτσι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και συλλογικά και στην εθνική ομάδα.
0: Και στην εθνική ομάδα και στη μετέπειτα. Και μετά ήταν η πορεία του στην Αμερική.
1: Το 1994, πάλι με Αλκέτα Παναγούλια.

0: Να ξεκινήσουμε λίγο αθλητικά, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε και τον κύριο Βρούτση εδώ στην καβάλα.
1: Ναι, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, ο οποίος έχει μία περιοδία στην καβάλα, στην περιφερειακή ενότητα καβάλας, και αναμένεται να δει πολλά σημεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κυρίως. Mm-hmm. Το πρόγραμμά του άρχισε από την Χρυσούπολη, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νέστου, θα επιθεωρήσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις, δηλαδή στο κολυμβητήριο, στο δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης. Θα βρεθεί μετά στη μεγάλη λέσχη της Καβάλας, όπου θα παρακαθεί σε ευρεία συνάντηση με βουλευτές, δημάρχους και εκπροσώπους τοπικών αθλητικών σωματείων, όπου από εκεί θα γίνει και η παρουσίαση της αναβαθμισμένης ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου, του E-Kouros 3. Αυτό αφορά τα αθλητικά σωματεία, όπου μπαίνουν και καταγράφουν το μητρό τους και όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει κάθε αθλητικό σωματείο. Ενώ θα υπάρξει και εκτενής ενημέρωση και συζήτηση για το θέμα της χρηματοδότησης και της πορείας της υλοποίησης των αθλητικών έργων σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Τώρα, μετά τη Μεγάλη Λέσχη, αναμένεται να επισκεφθεί το στάδιο Ανθή Καραγιάννη, να δούμε αν θα έχουμε κάποια είδηση για το στέγαστρο, γιατί mm-hmm. αυτό συζητάται εδώ και αρκετά χρόνια. Στις 12.30 στο κλειστό κολυμβητήριο της πόλης. Και στη μία στο Αλεξάνδρα Δήμογλου, όπου εκεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των επισκέψεων στις εγκαταστάσεις. Α, και στις 11.30 θα συναντηθεί και με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θόδωρο Μαρκόπουλο. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: και να δούμε αν θα βγουν ειδήσεις από αυτό το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τα αθλητικά σωματεία, αλλά και τις εγκαταστάσεις εδώ στην περιοχή μας.
0: Άρα μας δίνει την πάσα ο κύριος Βρούτσης που βρίσκεται εδώ να μιλήσουμε και λίγο για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Το ωραίο θα ήταν να ήταν στην Αμερική και να συνόδευει την εθνική μας ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν.
0: 96 χρόνια του θεσμού που καθυλώνει τον πλανήτη. 1930.

0: 2026, τα λέω καλά.
1: Πολύ σωστά.
0: Από το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News.
1: Πολύ σωστά τα λες. Γιατί η μεγάλη στιγμή που περιμένουν εκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο τον πλανήτη έφτασε. Ο λόγος φυσικά για το παγκόσμιο κύπελο που σε λίγες ώρες ανοίγει την αυλαία του. Είναι κλισέ, ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Είναι το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της τετραετίας σε μια διοργάνωση με ιστορικό χαρακτήρα. Ένα πείραμα με αμφίβολο αποτέλεσμα, καθώς το νέο σύστημα διεξαγωγής και τις 48 ομάδες, το παραδοσιακό Μουντιάλ πάει πλέον να μοιάζει με τελική φάση, αλλά σαν μια μεγαλύτερη έτσι, γιορτή. Η ΕΡΤ πάντα κοντά στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα θα καλύψει αποκλειστικά το παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει σήμερα 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου. Γι' αυτό σου είπα. Λίγο υπομονή σε όλες και όλους όσους δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αυτές τις 40-45 μέρες.
0: Μεξικό City και Νότια Αφρική
1: θα
0: σήμερα.
1: Θα φτάσω και εκεί.
0: Α, okay,
1: τα 72 πρώτα μάτς των ομίλων θυμίζουν περισσότερο διαδικασία προκριματικών, καθώς είναι αρκετές οι εθνικές χαμηλής δυναμικότητας που συμμετέχουν. Τώρα το κουρασάω. Το ξέρεις, το έχεις ακουστά.
0: Ναι, κάπου το ξέρω, ναι, κάτι.
1: Θα το δεις και στο Μουντιάλ.
0: Υπάρχει και παπαγάλος από εκεί, κάτι.
1: Ναι, okay, εντάξει.
0: Όχι, ένα ποτό υπάρχει.
1: Ναι, τέλος πάντων, στο Κατάρ, ας πούμε, ήταν 32 ομάδες. Φέτος είναι 48 στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Αλλά αν μία από αυτές τις παγκοσμίως άγνωστες εθνικές ομάδες κάνει μία έκπληξη, ας πούμε, θα γράψει ιστορία.
1: Συνήθως σε κάθε Μουντιάλ υπάρχει μία ομάδα έκπληξη χαμηλότερων δυνατοτήτων που δεν την πιάνει το μάτι. Τώρα του κουρασάω, δεν νομίζω. Ας πούμε, σε άλλα Μουντιάλ το 2002 νομίζω ήταν η Τουρκία και η Σενεγάλη, η Ιαπωνία.
0: Το Καμερούν που λέγαμε παλιότερα.
1: Καμερού, ναι. Πάντα υπάρχει έτσι μια ομάδα έκπληξη. Ένα πείραμα λοιπόν αυτό με τις ομάδες, θα φανεί αν θα έχει την αποδοχή του κοινού. Το μυθικό Ατζέκα είναι το στάδιο που θα φιλοξενήσει σήμερα στις 10 το εναρκτήριο μάτς της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική, όπως είπες Ρένα. Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Αλλά αυτό που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι του 12ου ομίλου Αγγλία-Κροατία. Βέβαια, αυτό αργεί ακόμα. Για να μιλάμε το 10ο όμιλο, σημαίνει 17 Ιουνίου. Δεν έχουμε έτσι κάποιο ντέρμπι στα κοντύτερα. Βέβαια, για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου και όσοι θέλουν να δουν τη Βραζιλία, θα τη δουν στον τρίτο όμιλο στις 14 Ιουνίου που αγωνίζεται με το Μαρόκο. Έτσι, ενδεικτικά να πούμε κάποιες ώρες. Σήμερα είναι στις 10 η πρεμιέρα και το δεύτερο μάτς της ημέρας είναι στις 5 το ξημέρωμα, ώρα Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Αύριο, ας πούμε, παίζει Καναδάς Βοσνία στις 10 και έχει και δεύτερο μάτς επίσης στις 10. Μεθαύριο είναι 1 το ξημέρωμα και 4 το ξημέρωμα τα δύο παιχνίδια. Οπότε όσοι είναι έτσι νυχτοπούλια μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Και όλοι,
1: εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε κάθε μέρα, ναι, για να μην κουράσουμε τώρα με το πρόγραμμα αναλυτικά.
0: Όχι, όχι.
1: Κάθε μέρα θα τα λέμε.
0: Απλά να πούμε ότι θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Sport καθημερινά. Θα μεταδίδονται οι αγώνες δωρεάν.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε και αυτό.
1: Είναι γιατί, αυτό που λέμε ότι...
0: γιατί τώρα τελευταία πολύ λίγα πράγματα είναι δωρεάν στη ζωή μας.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι στις μεγάλες διοργανώσεις η ΕΡΤ είναι εκεί.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με ένα ρεπορτάζ που έκανες για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ του Earth News και που είναι ένα θέμα της καθημερινότητας που πολλοί το βρίσκουν μπροστά τους όταν αναζητούν στέγη και θα το βρουν ακόμα περισσότεροι μπροστά τους τώρα που τα παιδιά θα ξέρουν μέσα στις άκρες που θα περάσουν και θα αναζητήσουν σε άλλες πόλεις φοιτητική στέγη.
1: Ναι.
0: Ενίκεια. Μεγάλος πόνος.
1: Ενίκεια. Και αυτό το ρεπορτάζ έγινε και με αφορμή τον πληθωρισμό που παρέμειναν έτσι, πώς να το πω, με φωτιά οι τιμές τον Μάιο, με αύξηση κατά 5,2% λόγω ενοικίων και μεταφορών. Δηλαδή στέγαση, μεταφορές, καύσιμα, εστίαση και τρόφιμα τράβηξαν προς τα πάνω τον δείκτη. Ειδικότερα η μεγάλη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στη στέγαση με άνοδο 11,6% λόγω αυξήσεων κυρίως στα ενίκια κατοικιών, στην επισκευή και συντήρηση της κατοικίας, στις υπηρεσίες που σχετίζονται γενικότερα με το σπίτι. Εμείς μιλήσαμε με δύο μεσίτες εδώ στην Καβάλα, τον κύριο Μφουκενοκυπούρο και τον κύριο Φάνη Ταξίδη. Μας έκανα μια σύγκριση για το πώς ήταν οι τιμές των ενοικίων πριν από μερικά χρόνια και πώς είναι τώρα, γιατί και οι δύο είναι έμπειροι στο χώρο της εκτιματομεσητικής. Μας λένε επίσης τι επιλέγουν οι οικογένειες, τι επιλέγουν φοιτητές, και ένα από τα δεδομένα, όπως μας είπε, είναι ότι δεν παρατηρείται κάποια μείωση στα ενίκια. Όπως λένε, η αγορά βρίσκεται σε φάση συνεχιζόμενης ανόδου, ωστόσο υπάρχουν τάσεις σταθεροποίησης σε ψηλά όμως επίπεδα.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε τον κύριο Φάνη Ταξίδη.
2: Αυτή τη στιγμή οδεύουμε προς καλοκαίρι γερά, δηλαδή είμαστε στα μέσα, πάμε προς μέσα Ιουνίου, και μην ξεχνάμε, είναι σε έξαρση η ζήτηση για τα τουριστικά καταλήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λιγοστεύουν τα σπίτια που είναι για μακροχρόνια μίσθωση. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι ο τουρισμός όπως τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ακυρώσεις αυτή τη στιγμή στα καλοκαιρινά καταλήματα. Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει λίγο ένας πανικός στην αγορά. Πιο πολύ επηρεάζει ο πόλεμος, μπορώ να πω, και τα χαμηλά εισοδήματα που έχουμε εδώ σαν χώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι η αγοραστική μας δύναμη, υπάρχει μια ανισότητα, η αγοραστική μας δύναμη είναι μικρή και το κόστος ζωής όσο πάει ανεβαίνει. Στις περιοχές μας βρίσκουμε σπίτια αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκουμε το 100%, δηλαδή κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς στις απαιτήσεις μας, αλλά δεν έχουμε τη μεγάλη επιλογή, δηλαδή ενώ βγαίνουμε να δούμε ένα σπίτι στις προδιαγραφές ή ένα ζευγάρι στα 60 τετραγωνικά παράδειγμα, θα έχουμε 1, 2, 3 επιλογές και όχι 100% στις απαιτήσεις του. Δηλαδή λίγο θα μας ξεφεύγουν ή οι παροχές ή η τιμή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί το πρόβλημα, από ό,τι ακούω από συναδέλφους μου, είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Μπορούμε να πούμε κάποια παραδείγματα, ας πούμε, για ένα ζευγάρι, στα 60 τετραγωνικά. Πόσο ήταν το προηγούμενο διάστημα πριν αυτή την εκτόξευση και πόσο είναι σήμερα η τιμή του ενοικίου?
2: Έβρισκες και με 3,5 εκατοστάρικα και με 4 πάρα πολύ καλό. Αυτή τη στιγμή ξέφυγαν στα 4,5 εκατοστάρικα και 5 μπορώ να αποφτάνει ένα σπίτι των 60 τετραγωνικών, ιδίως αν είναι σε καινούργια οικοδομή και έχει τις παροχές, δηλαδή με ατομική θέρμανση, με αντλία θερμότητος, δηλαδή να έχει κάποιες παροχές που να δικαιολογούν και το τίμημα που ζητάει ο ιδιοκτήτης.
1: Για μια οικογένεια τετραμελής, ας πούμε, στην Καβάλα, πόσο ήταν, έτσι, με παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια και πόσο είναι σήμερα?
2: Παλαιότερα, πριν 5-6 χρόνια, έβρισκες και με 4 και με 4,5 εκατοστάρικα ένα καλό σπίτι, δηλαδή με 2 κρεβατοκάμαρες, να μπορεί να στεγαστεί μια οικογένεια. Αυτή τη στιγμή τα 5-5,5-6 εκατοστάρικα τα θέλει μια οικογένεια για να νοικιάσει ένα αξιόλογο σπίτι. Να έχει δηλαδή τις παροχές που πρέπει.
1: Μια οικογένεια τι προτιμάει συνήθως, ένα επιπλωμένο σπίτι, ένα σπίτι που να το επιπλώσει η ίδια ή είναι ανάλογα?
2: Τα επιπλωμένα συνήθως τα ζητάνε κάποιοι που δεν είναι από εδώ, δηλαδή που έρχονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή που έρχονται έχουν μια σύμβαση για ένα χρόνο, για 2 χρόνια, σε κάποιες δουλειές, είτε στα πετρέλαια, είτε είναι σε οργανικές θέσεις εδώ πέρα. Συνήθως είναι χωρίς έπιπλα για να μείνουν, δηλαδή είτε είναι από την περιοχή μας είτε είναι από άλλες περιοχές. Δηλαδή ζητάνε μη επιπλωμένα. Τα επιπλωμένα είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες οικογενειών.
1: Η εκτίμησή σας, μιας και είστε έμπειρος στον χώρο
3: της κτηματομεσίτικης βλέπετε να, κάποια στιγμή μια καμπύλη προς τα κάτω ή θα παραμείνουν στα κάτω?
2: Τα μέτρα βοηθάνε, είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτά που βλέπουμε τώρα, δηλαδή και με τα προγράμματα ανακαινήσεων για να μπορούν να δοθούν και άλλα κίνητα στην αγορά θα καλύψουν ένα μέρος της ζήτησης, δεν θα καλύψουν βέβαια το 100%. Πιστεύω ότι θα φέρει μια ισορροπία, αλλά το πρόβλημα της στέγασης παραμένει όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Ακούσαμε τον κύριο Φάνη Ταξίδη, κτηματομεσίτης εδώ στην περιοχή της Καβάλας, δηλαδή 550 ευρώ ρένα για ένα αξιόλογο σπίτι για μια οικογένεια.
0: Ναι. Πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και
1: ναι,
0: να κάνουν και λίγο να οικονομία.
1: Και υπόλοιπα. Τα μικρότερα είναι, όπως ακούσαμε, και τα μικρότερα είναι πάλι σε τιμές ψηλές για ένα ζευγάρι. Για να ακούσουμε λίγο έτσι δύο κουβέντες από το τι μας είπαν πολίτες.
4: Τις τιμές των ενοικίων στην Καβάλα, όπως βλέπετε?
5: Είναι αρκετά υψηλές, ειδικά πλέον λόγω των Airbnb. Έχουν ανέβει κι άλλο, ιδιαίτερα στο κέντρο της Καβάλας.
4: Εσείς μένετε στο ενοικίο?
5: Ναι, ναι, μένω στο ενοικίο.
4: Υπήρχαν αυξήσεις το τελευταίο διάστημα?
5: Επειδή μετακόμισα πρόσφατα, βρήκα εξ αρχής ένα υψηλό μίσθωμα, οπότε δεν υπήρξε μέχρι στιγμής αύξηση, αλλά έχω υπογράψει μια αύξηση που θα γίνεται κάθε χρόνο.
4: Της τάξης του πόσο της εκατό?
5: Της τάξης του 5% κάθε χρόνο, κάθε έτος.
1: Για να ακούσουμε και τους υπόλοιπους καβαλιώτες.
4: Τις τιμές στα ενοίκια πώς τις βλέπετε?
6: Παιδιά, άμα δεν έχεις δικό σου σπίτι, τι θα κάνεις? Βέβαια, είναι ακριβές. Είναι μεγάλη πόλη, είναι με τη θάλασσα, είναι ακριβά τα ενοίκια.
4: Εσείς, αν επιτρέπετε, είστε σε ενοίκιο ή...
6: Σε ενοίκιο.
4: Είχατε αυξήσει το τελευταίο διάστημα?
6: Κάθε δύο χρόνια. Κάθε δύο χρόνια έχουμε μια αύξηση. 20 ευρώ, 30 ευρώ.
4: Τις τιμές στα ενοίκια στην Καβάλα πώς τις βλέπετε?
7: Όπως όλη τη χώρα, πολύ αυξημένη, πολύ περισσότερο είσοδος του Airbnb. Η αγορά, αθρώα αγορά κινήτων από γείτονες, ειδικά Βουλγάρους, έχουν εκτοξεύσει τις τιμές τόσο στα ενοίκια, όσο και στις τιμές αγοράς ακινήτου.
4: Εσείς μένετε σε ενοίκιο?
7: Ναι.
4: Έχετε παρατηρήσει αυξήσεις το τελευταίο διάστημα?
7: Θα σας πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει διπλασιαστεί, υπερδιπλασιαστεί το ποσό το οποίο πλήρωνα ως ενοίκιο. Όχι στο ίδιο ακίνητο, στο επόμενο ακίνητο. Και κάθε επόμενο ακίνητο που καλείται να βρει ένας ενοικιαστής γνωρίζει ότι θα είναι 20, 30, 40% ακριβότερο το ενοίκιο από αυτό που πλήρωνε πριν.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε και για κλείσιμο και τον κύριο Φωκίωνα Κυπουρό, κτηματομεσίτη.
8: Μπορώ να πω ότι τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο υπάρχει μια σταθεροποίηση στις τιμές στα υψηλά επίπεδα, δηλαδή παραμένουν υψηλές. Κυρίως για κίνητα τα οποία είναι πολυτελή ακίνητα, έχουν θέα, έχουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα με κάποια άλλα. Στα υπόλοιπα, οι ιδιοκτήτες που ζητάνε υψηλές τιμές με τον καιρό βλέπουν ότι δεν νοικιάζουν τα κίνητά τους, οπότε αρχίζουν κατεβάζουν τις τιμές τους. Το ενοίκιο στις περιοχές που κυρίως αναζητούν οι οικογένειες, που είναι ο Βύρονας, Καλαμίτσα, Αγίος Λουκάς, που υπάρχει και ευκολία στο πάρκινγκ, σχολεία, σούπερ μάρκετ. Μπορώ να πω ότι αν πριν από 10 χρόνια νοίκιαζες ένα διαμέρισμα στα 400-450 ευρώ, αντίστοιχα τώρα θέλεις τουλάχιστον 550-600.
4: Ενώ για έναν φοιτητή και τι αναζητά, δηλαδή τις μικρότερο σπίτι λογικά?
8: Μικρότερο σπίτι σίγουρα, αλλά οι τιμές είναι δυσανάλογες. Δηλαδή θα δείτε διαμέρισματα φοιτητικά τα οποία τα νοικιάζουν 500 ευρώ επιπλωμένα. Και μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας οι τιμές στα φοιτητικά είναι αρκετά υψηλές. Και οι φοιτητές που έρχονται αναζητούν διαμέρισμα, δηλαδή διαθέτουν και το ποσό άνω των 400 για ένα φοιτητικό.
4: Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε?
8: Από 35 έως και 50.
4: Ενώ πριν από μερικά χρόνια πόσο ήταν το αντίστοιχο?
8: Μπορώ να πω ότι τα πολύ καλά διαμερίσματα φτάναν τα 400 ευρώ.
4: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν λύσεις για όλες τις τσέπες ή πρέπει να δώσει κάποιος κάτι παραπάνω για να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι, είτε οικογένεια, είτε φοιτητής, είτε κάποιος που ζει μόνος?
8: Νομίζω για να βρεις ένα καλό σπίτι θα πρέπει να διαθέσεις πλέον ένα ποσό άνω των 350. Για κάποια διαμερίσματα τα οποία Είναι 40-50 τετραγωνικά.
3: Τώρα και με βάση την εμπειρία σας, γιατί είστε χρόνια στο χώρο, βλέπετε να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις τιμές ή για το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει αυτό το μοτίβο?
8: Αποκλιμάκωση δεν βλέπω. Βλέπω μια σταθερότητα. Αυτό θα μπορούσα να τονίσω, ότι οι τιμές έχουν διατηρηθεί το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το ράλι που είπατε στην αρχή. Παραμένουν κάπως σταθερές.
1: Ήταν ο κύριος Φωκίνος Κυπούρος, Μεσίτης. Μας έδωσε έτσι
0: δεν υπάρχουν
1: μια τάξη μεγέθους.
0: Κακά τα ψέματα. Ναι. Αν διαθέτεις ένα μικρό μπάτζετ. Γιατί ξέρουμε που βρίσκονται οι μισθοί και ξέρουμε που είναι.
1: Για κάποιον που θέλει. Ναι.
0: Δεν μπορείς να βρεις σπίτι σε καλή κατάσταση και λυπάμαι που το λέω. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που νοικιάζει σπίτια που ο ίδιος δεν θα έμενε μέσα. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουν
1: νοικιάζει
0: λίγο οι
1: ιδιοκτήτες. Σε άλλους εννοείς.
0: Ναι, νοικιάζει σε άλλους. Και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν λίγο οι ιδιοκτήτες. Κάθε τρύπα δεν είναι χώρος για να μείνει ο καθένας. Και μην εκμεταλλευόμαστε το ότι ο κόσμος έχει ανάγκη και ψάχνει να βρει ένα σπίτι, να στεγάσει την οικογένειά του ή ο ίδιος να μείνει. Επειδή υπάρχει μια τρύπα ή υπάρχει ένα σπίτι. Ας μπούμε σε μια διαδικασία, το σπίτια που νοικιάζουμε, να σκεφτόμαστε ότι αν θα θέλαμε να μείνουμε εμείς σε αυτά τα σπίτια. Και δεν μιλάω για το αν είναι μικρά ή μεγάλα, αλλά σε τι κατάσταση είναι. Και πόσο απαιτήσεις έχουμε από την κατάσταση που είναι αυτά τα σπίτια. Δυστυχώς δεν είναι μόνο στη Καβάλα αυτό. Και στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα ακόμα χειρότερο. Και στα νησιά, εκεί που ψάχνουν κυρίως οι καθηγητές, οι δάσκαλοι.
1: Αναπληρωτές, ναι, ναι.
0: Αναπληρωτές, είναι ακόμα τραγικότερη η κατάσταση. Υπάρχουν οι κινήσεις που γίνονται από πλευράς της κυβέρνησης με επιδοτήσεις. Οι οποίες επιδοτήσεις, προσωπική μου άποψη, ανοίγουν περισσότερο την όρεξη των ιδιοκτητών. Και δεν λέω όλων των ιδιοκτητών, αλλά των ιδιοκτητών οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να πούν ότι εγώ θέλω.
1: Εφόσον θα πάρεις, νομίζω, 1-2 ενίκια πίσω, θα ανεβάσω και το κόστος.
0: Ναι, και σε τελική ανάλυση είναι και κάποιοι οι οποίοι αυτό κάνουν σαν δουλειά. Σε τελική ανάλυση και σου λέει: δεν πειράζει. Αν δεν πάρω τα λεφτά που θέλω, δεν θα πεθάνω, δεν θα το νοικιάσω.
1: Και έχει στο μυαλό του, εντάξει, δεν θες εσύ, θα έρθει ο επόμενος. Αυτό που είπες όμως είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή εντάξει, τον νοικιάζεις, ελεύθερη αγορά είναι, όσο θέλεις κτλ. Ας είναι αξιοπρεπές το σπίτι, να μην έχει προβλήματα λειτουργικά.
0: Πάντως θα πάω και στην άλλη πλευρά των ιδιοκτητών και όλο αυτό, και όλη αυτή η φούσκα κατά τη γνώμη μου και όλο αυτό που συμβαίνει, δυστυχώς αναγκάζει κόσμο να μπαίνει σε σπίτια που δεν μπορεί μετά να υποστηρίξει οικονομικά. Και να μένουν πίσω μισθώματα, άντε γεια σας με υποχρεώσεις. Αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες αυτά τα προβλήματα. Και επειδή βλέπω και σε κάποιες ομάδες ιδιοκτητών που συνομιλούν μεταξύ τους ή σε κάποιες ομάδες που αναζητούν σπίτια κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι γράφουν ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος, παίρνω αυτό, δεν είναι αυτό που θα μπορούσα να πάρω. Κάθε μήνα το έχω στην ώρα μου το ενίκιο, το σπίτι μου είναι σε καλή κατάσταση, δεν ρισκάρω να ζητήσω πολλά και μετά από 2, 3 ή 4 χρόνια που θα πάω να το παραλάβω, να είναι μέσα ένα αχούρι και να πρέπει να ρίξω περισσότερα χρήματα μέσα για να το φτιάξω. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε.

0: διαφορετική ερμηνεία από το πολύ γνωστό τραγούδι Σώπα Κιάκουσε που το έχουμε ακούσει τη φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Βλέπω, δεν ξέρεις, καθένας έκαστο στο είδος του.
1: Εδώ με το Μάκη συνεννοούμαστε για το επόμενο ηχητικό που θα ακούσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι βλέπω φωτογραφίες που αναρτούν να έρθει η κυρία Αγγελική Δελικάρη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που υποδέχτηκε τον κύριο Βρούτση στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Βλέπω και τον Πύρο Δήμα από πίσω, άρα έχει μαζί του και κόσμο ο κύριος Βρούτσης στην επίσκεψή του σήμερα στην Καβάλα.
1: Δεν είναι κερμόδης, είναι αναπληρωτής, υπουργός αθλητισμού. Να του λέγανε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εκεί η περιοχή της Χρυσούπολης για το ΕΛΤΑ, που θα έκλεινε, αλλά τελικά το κρατήσανε για λίγο ακόμα, τουλάχιστον.
0: Για λίγο ακόμα, ναι. Για λίγο ακόμη. Τώρα να πούμε ότι περιμένουμε και μία επίσκεψη των ειδικού γραμματέα για την προστασία ζώων συντροφιάς, τον κύριο Νίκο Χρυσάκη, ο οποίος θα έρθει την άλλη εβδομάδα.
1: Για τα εγγένεια του κοινοκομείου.
0: Θα έχουμε μαζί με δύο συνεργάτες θα έρθει στα εγγένεια του νέου κοινοκομείου του Δήμου Καβάλας, 5η 18 Ιουνίου. Χθες στην Καβάλα είχαμε τον κύριο Τοψίδη. Είχε μια σειρά επαφών, επισκέψεων και συσκέψεων, αλλά ήταν στο επίκεντρο η πολιτική προστασία. Γιατί είδα και μια φωτογραφία του κυρίου Μαρκόπουλου με το καπελάκι, με το κράνος.
1: Ναι, γιατί εκεί ήταν. Αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο, δηλαδή κρίσιμες υποδομές, πολιτική προστασία. Πρώτος σταθμός ήταν το εμπορικό λιμάνι Φίλιππος Β, όπου και ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε για τη λειτουργία, τις υποδομές, τις προοπτικές του λιμανιού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Τοψίδης στο ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας, το οποίο πρέπει να επανέλθει δυναμικά στο σχεδιασμό. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης παρέστη στην άσκηση επιχάρτου πολιτικής προστασίας, η οποία είχε ως αντικείμενο τη δοκιμή του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς στα όρια των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου. Τόνισε ο κύριος Τοψίδης ότι η πολιτική προστασία απαιτεί σαφή σχεδιασμό, διακριτούς ρόλους, έγκυρη πληροφόρηση, άμεση κινητοποίηση, και τόνισε ότι ο πραγματικός σκοπός κάθε σοβαρής άσκησης δεν είναι να επιβεβαιώσει ότι όλα λειτουργούν ιδανικά, αλλά να δοκιμάσει τον μηχανισμό και να πιέσει. Έκανε αναφορές και στα έργα αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας. Επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Ολιευτικής Έρευνας, το ΙΝΑΛΕ, όπου ενημερώθηκε για το επιστημονικό έργο και τις ανάγκες του φορέα. Και ο κύκλος των συναντήσεων ολοκληρώθηκε με εκπροσώπους της ΑΜΚΙ, ο Ψώμεθα εις Φιλίππους, οι οποίοι ενημέρωσαν τον κύριο Τοψίδη για τη διάκριση που απέσπασαν στα Tourism Awards 2026 με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Collaboration. Και επειδή στο επίκεντρο, όπως είπαμε, Ρένα, βρέθηκε πολιτική προστασία, ήταν φυσικά εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Αυτά που ακούμε συνήθως είναι ότι σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το κράτος, αυτοδιοίκηση, πυροσβεστική, μιας και βρισκόμαστε στην αντικειμενική περίοδο από την Πρωτομαγιά μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η σύσκεψη έγινε στο Νικόλος Μάρτης στην Ομαρχία, και με αυτή την ευκαιρία ο διοικητής της πυροσβεστικής Καβάλας είπε μεταξύ άλλων να μην εφησυχάζουμε. Δηλαδή, παρόλο που είχαμε και θα έχουμε κάποιες βροχές, γιατί αυτό ευνοεί την βλάστηση η οποία θεριεύει, και τον Ιούλιο αυτή, όταν θα ξεραθεί, θα είναι επικίνδυνη. Όλο αυτό θα αποτελεί καύσιμη ύλη.
0: Γίνεται και μια σύσκεψη τώρα για να δοθεί και μια παράταση στον κόσμο. Έχω την αίσθηση να αποφασιστεί αν θα δοθεί και παράταση στον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Α, ναι.
0: Ναι, κάτι τέτοιο διάβασα στο RT News, ότι σήμερα θα αποφασιστεί κάτι τέτοιο.
1: Πολύ
0: γίνεται
1: πιθανό.
0: Μια σύσκεψη σχετική.
1: Στο αεροδρόμιο βρίσκονται τα δύο πετσετέλ, ενώ αναμένεται να φτάσει και το ελικόπτερο Mi-18, αν το λέω σωστά.
0: Αυτά.
1: Για κάθε ενδεχόμενο, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Με την τελευταία μας μουσική επιλογή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους. 11 η ώρα ακριβώς συνδεόμαστε με το Air News Radio. Ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων για τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και θα επανέλθουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εκεί θα επικεντρώσουμε στο Φεστιβάλ Φιλιππών.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επανήλθαμε, είναι 7 λεπτά μετά τις 11. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Είναι η εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ανατολική Μακεδονία για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας που ενδιαφέρουν και εμάς και εσάς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-2425-49. Να υπενθυμίσουμε ότι στο μικρόφωνο είναι
1: η Ρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκούμης.
0: Και στην επιμέλεια του ήχου
1: ο Μάκης Μητάκος.
0: Να πούμε ότι μας ακούτε στους 96 και 300 FM. Μας ακούτε και από την πλατφόρμα erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ. Όλα τα ραδιόφωνα είναι εκεί, μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμα του ραδιόφωνα της ΕΡΤ, έτσι, του δημοσίου. Και επίσης υπάρχουν και εκπομπές on demand, υπάρχουν και podcasts. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η πλατφόρμα της ΕΡΤ. ΕΡΤ News, η πλατφόρμα που διαβάζετε όλα τα τελευταία νέα με έμφαση και στην περιφέρεια, χάρη στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Και ΕΡΤΦΛΙΞ, η πλατφόρμα που μπαίνετε και βρίσκετε ό,τι υπάρχει οπτικοποιημένο από τα δελτία ειδήσεων μέχρι τις ταινίες που προβάλλονται, τις σειρές της ΕΡΤ. Σας τα θυμίζουμε όλα αυτά γιατί είναι δωρεάν.

0: Τώρα εσείς όσο κάνατε αυτό το ταξίδι πάνω από το κεράτιο, η Γλάρη πάνω από το κεράτιο ήταν ο τίτλος του τραγουδιού από τις δυνάμεις του Αιγαίου, πάνω από την Κωνσταντινούπολη, πάνω από την πόλη που την αγαπάμε, έτσι αυτό το ταξίδι, που, έτσι όπως μας ταξίδεψε το τραγούδι, εμάς ο Μάκης Μητάκος μας έκανε ένα ταξίδι.
1: Ένα μικρό σεμινάριο θα έλεγα.
0: Digital Audio Broadcasting,
1: Dab.
0: Το DAB. Το DAB, ο οποίο DAB... Μάθαμε ότι το έχουν τα περισσότερα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας ίσως από το 2015 και μετά.
1: Ενσωματωμένα στο ραδιόφωνο.
0: Ενσωματωμένα στο ραδιόφωνο. Και μέσω του οποίου μπορεί κάποιος να τα βάλει και να βρει όλο το πουκέτο των ψηφιακών ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Ό,τι ακούτε από το ΕΡΤ ECO δηλαδή, το ακούτε και από το DAB στο αυτοκίνητό σας. Όχι τα πάντα όλα. Όσοι σταθμοί έχουν μπει στο αυτοκίνητό σας και περιλαμβάνεται και η ΕΡΤ, κυρίως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά βλέπουμε από τους συναδέλφους ότι και εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ξεκίνησαν και εγκαθιστούν και τα δικά μας τα ραδιόφωνα μέσα στο DAB, λοιπόν, το λέω σωστά, της ΕΡΤ. Της ΕΡΤ. Όχι, δεν είναι η περιφερειακή ακόμη, μας λέει ο Μάκης. Μάκη, πρέπει να πάρεις ένα μικρόφωνο να μας τα λες, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε ένα μετάφραση.
1: Ναι, είναι δηλαδή τεχνολογία ψηφιακής μετάδοσης ραδιοφωνικού σήματος που προσφέρει καλύτερη ποιότητα ήχο, πολύ πιο καθαρό και χωρίς παράσιτα. Εντάξει, το μάθαμε.
0: Και αυτό βρίσκεται στα αυτοκίνητα, τα περισσότερα αυτοκίνητα, στα ραδιόφωνα του περισσότερων αυτοκινήτων.
1: Και στα νέα ψηφιακά ραδιόφωνα γενικότερα.
0: Και μετά και στα νέα ψηφιακά ραδιόφωνα. Οπότε έχουμε και αυτή την πληροφόρηση και σας την μεταφέρουμε για να.
1: Κόσμο, Ζέπελιν, είμαστε... τρίτο πρόγραμμα, σωστά τα λέμε με την Πράφταξη.
0: Ναι, αυτούς τους αγαπημένους τους σταθμούς. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να εμφανιστεί στο αυτοκίνητό σας και η ΕΡΤ Καβάλας μέσω από αυτό το μπουκέτο του DAB. Οι συνάδελφοι κάνουν αυτή την προσπάθεια τέλος πάντων, να δούμε και πώς θα φτάσουμε μέχρι εδώ.
1: Να, πριν πούμε, περάσουμε στο επόμενο θέμα, στείλω μια καλημέρα στη Θάσο και μας ακούνε οι φίλοι ακροατές. Σχολιάζουν κιόλας και χαίρομαι γι' αυτό. Για το Μουντιάλ μας είπαν ότι είναι το τελευταίο Μουντιάλ κορυφαίων ποδοσφαιριστών όπως του Νεϊμάρ, του Νόιερ, του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Μέση, του Μόντριτς, του Οτσόα. Ένα είναι αυτό και ένα ακόμα μας έστειλαν, λέει, ένα αρθρό που
0: και
1: έχει να κάνει.
0: Στην εποχή που βλέπαν ο Μαραντόνα, νομίζω ότι ήταν οι τελευταίοι κορυφαίοι, αλλά βγαίνανε μετά.
1: Αυτή τη φουρνιά. Μας έστειλαν ένα αρθρό από την Ελστάτ που λέει, γιατί λέγαμε για τα ενίκια, πάνω σε αυτό μας το έστειλαν οι φιλοκροατές, ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Ευρώπης στις καθυστερήσεις πληρωμών σε ό,τι αφορά
0: τα νοικοκυριά.
1: Τα νοικοκυριά, ναι.
0: Ναι, και μάλιστα από ό,τι βλέπω είναι γενικότερο το πρόβλημα της Ελλάδας, καθώς οι περιφέρειες της Ελλάδας είναι πρώτες και καλύτερες σε αυτό το πρώτες στις καθυστερήσεις σε σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά ακολουθούν άλλες χώρες.
1: Πρώτη είναι δηλαδή η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η Δυτική Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο, η Θεσσαλία και στην πέμπτη θέση η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μετά είναι Πελοπόννησο, Στερεά, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία.
0: Και μετά?
1: Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Αττική, Ήπειρος, μετά Νοτιοανατολική Ρουμανία και η Γαλλική Γουιάνα.
0: Α, μπράβο.
1: Πηγή Eurostat.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
1: Ναι, την καλημέρα μας στους φίλους ακροατές.
0: Καλημέρα σας, τι ωραία που είστε και στη Θάσο. Και να πούμε και την ανακοίνωση της αστυνομίας ότι θα συνεχίσουν τα μέτρα ασφαλείας καθώς γίνονται έργα και στην Σύραγγα Νικόλαος Μάρτης. Μέχρι και το τέλος του χρόνου θα συνεχίσουν να γίνονται αυτά τα έργα. Οι οδηγοί θα συνεχίσουν να συναντούν κλειστή τη μία λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Η κλειστή λωρίδα μετατρέπεται σε έκτακτη ανάγκη για την ταχεία πρόσβαση των σωστικών συνεργείων σε περίπτωση συμβάντος. Το όριο ταχύτητα στην είσοδο της Σύραγγας παραμένει τα 60 χιλιόμετρα. Προσέχουμε, βλέπουμε, υπάρχει και η σηματοδότηση για όσους κινούνται στην Εγνατία Όδο. Καλά, και όσοι κινούνται στους υπόλοιπους δρόμους, θέλει προσοχή και πάλι. Υπάρχει αυτή η ακρή. Και εδώ ακόμη στον Άγιο Σύλλα που είναι σαν Λέα ή δεν ξέρω σαν διαχωριστική, που υπάρχει κόσμος που κινείται σε αυτήν, δεν ξέρω, το πρόσεξε χθες.
1: Μέχρι η προσπέραση από δεξιά από τη Λέα δοκίμασα να κάνουν κάποιοι.
0: Μα φοβερό είναι η προσπέραση από δεξιά και στο τέλος μας μάλωσαν κιόλας, έχω την αίσθηση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τους αφήναμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λίγο θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Βέβαια βλέπω ότι οι κάμερες καλά κρατούν. Βλέπω ότι στον Αμυγδαλαιώνα μειώνεται η ταχύτητα όλων πλέον στα 50 χιλιόμετρα, ναι, στα 40 ναι, ναι, χιλιόμετρα, εκεί στην
1: ευθεία της, στο Σταυρό.
0: Ναι, του Αμυγδαλαιώνα, και αυτό δίνει τη δυνατότητα και στον κόσμο που βγαίνει από τον οικισμό ή και αυτό στον κόσμο που θέλει να στρίψει προς διάφορα σημεία του οικισμού, mm-hmm, να το κάνει με ασφάλεια, γιατί ακριβώς δεν τρέχουν και δεν προσπερνούν οι υπόλοιποι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έφεραν αποτέλεσμα οι κινήσεις και οι κινητοποιήσεις. Δυστυχώς οι κινητοποιήσεις ήρθαν μετά από βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο σε εκείνη την περιοχή. Συνεχίζεται, βλέπουμε ότι δεν ξέρω αν κάποιοι το γνωρίζουν ή δεν το γνωρίζουν, ή αν ο φόβος πυλάει τα έρμα, γνωρίζοντας ο κόσμος ότι υπάρχει η κάμερα εκεί που καταγράφει.
1: Αυτό το κακό είναι δηλαδή ότι το κάνουμε για να μην μας γράψει η κάμερα ή η αστυνομία σε τυχόν μπλόκο.
0: Υπάρχει όμως, δημιουργείται έτσι μια κουλτούρα που σιγά σιγά μας λέει ότι μέσα στους οικισμούς προσέχουμε. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει οτιδήποτε μέσα στους οικισμούς. Κάτι το οποίο το προηγούμενο χρονικά διαστήματα, εντάξει, τίναμε σαν οδηγοί είναι να μην τα έχουμε υπόψη μας. Όπως και τα αλκοτέστ, έτσι, που τα αλκοτέστ και οι καμπάνες για τα κράνη στα αυτοκίνητα, στα μηχανάκια. Βλέπουμε τώρα όλους να φοράνε κράνος και ακόμη και ο πίσω, ο συνεπιβάτης, να φοράει κράνος. Και αυτό ο φόβος φυλάει τα έρμα.
1: Κάπως έτσι καθιερώθηκε και η ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Δηλαδή σίγουρα θα έχεις δει ρεπορτάζ της δεκαετίας του 90, που τότε άρχισε να γίνεται υποχρεωτική ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα και βρίσκαν όλοι ένα σωρό δικαιολογίες για να μην φοράνε.
0: Ναι.
1: Ναι, και για τα
0: και μια δικαιολογία, ναι, τότε ήταν καλά. Εγώ όταν κολυμπάω με αναγκάζει να φοράω σωσίβιο, γιατί με αναγκάζει. Ναι, δεν ήταν. Ναι.
1: Πάντως, σχετικά με τα αλκοτέστ που είπες, επειδή έχουν αυξηθεί και για μένα καλά κάνουν και μακάρι να γίνουν περισσότερα. Μπορεί να ακούγομαι δυσάρεστος, αλλά έτσι είναι. Συνομιλώντας με ανθρώπους της αστυνομίας, μου είπαν για εδώ στην Καβάλα ότι έχει μειωθεί αρκετά η κατανάλωση αλκοόλ στα καταστήματα εστίασης, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Mm-hmm. Άρα σιγά σιγά πάει να περάσει την κουλτούρα.
0: Μοκτέιλς, μπύρα, ναι, χωρίς αλκοόλ, δεν κάνουμε.
1: Ή θα βγεις, θα πιεις ένα ποτό μέχρι εκεί.
0: Αυτός που οδηγεί έχει και μία ευθύνη. Και ευθύνη έχει και αυτός που μπαίνει στο αυτοκίνητο αυτού που οδηγεί, mm-hmm, και ενώ έχει πιει. Και εκεί υπάρχει συνευθύνη για ενήλικες, μιλάμε πάντα. Θα ήθελα τώρα να πω και κάτι άλλο. Το Σάββατο το πρωί θα έχουμε καλό καιρό, το μεσημεράκι.
1: Ανάλογα, τι θες.
0: Θέλω να παροτρύνω τον κόσμο 10 η ώρα το πρωί να βρεθεί εδώ στο δασάκι της Παναγούδας για να κάνουμε. Πάμε στον καθαρισμό του Άλσους. Είναι μία από τις δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος που κάνει ο Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας. Αν θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους πρόεδρους των δύο συλλόγων, είτε στον κύριο Απόστολο Λικουρίνο, είτε στον κύριο Νίκο Μωυσίδη. Είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους δημότες και τους συλλόγους και τους φορείς του Δήμου Καβάλας, γιατί ξέρεις, η συλλογικότητα, mm-hmm, το κάνει μεγάλο και όταν έχεις πολλά χέρια πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Λύνεις ένα πρόβλημα και πας μετά και βοηθάς και τον άλλον να λύσει το δικό του πρόβλημα. 10 η ώρα το πρωί το Σάββατο, εδώ στο δασάκι της Παναγούδας, δύο συλλογοί. Το δασάκι ενώνει αυτές τις δύο συνοικίες, της Αγίας Παρασκευής και της Καλαμίτσας, και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί το δασάκι δεν αφορά μόνο όσους
1: μένουν εδώ,
0: είναι για όλους.
1: Δραστήριος ο συλλόγος της Κηπούπολης την προηγούμενη εβδομάδα, την Κυριακή που μας πέρασε, μαζί με άλλους συλλόγους, ήταν στην ακτή της Καλαμίτσας,
0: ναι,
1: και καθάρισαν εκεί την περιοχή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σιγά σιγά να ενώνεται περισσότερος κόσμος, γιατί δεν είναι μόνο ο σκοπός το να καθαρίσουν, mm-hmm, το δασάκι, είναι και η κοινωνικότητα και η συλλογικότητα που πραγματικά δίνει μια άλλη έτσι, εικόνα και χαρά, ναι, στον άνθρωπο που συμμετέχει.
1: Και το εκτιμάς λίγο περισσότερο μετά και το προσέχεις και το φροντίζεις.
0: Σε πονάει μετά να το δεις πεσμένο το... ή κάτι χαλασμένο στο, ναι, δασάκι της Παναγούδας όταν έχεις καθαρίσει, έχεις βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχετε υπόψη σας αυτό το κάλεσμα 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου εδώ στο δασάκι της Παναγούδας.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, 11 και 27 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα νομίζω να αναφερθούμε και στο Φεστιβάλ Φιλίππων, mm-hmm. γιατί χθες το βράδυ είχαμε την συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων από τον Δήμαρχο Καβάλλας, τον πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ και την καλλιτεχνική διευθύντρια. Αυτό που είναι σίγουρο για εδώ, για την περιοχή μας, είναι ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχει πολιτισμό, θα έχει θέατρο, θα έχει μουσική. Και για το Φεστιβάλ Φιλίππων, αλλά και για τις άλλες εκδηλώσεις, όχι τις παράλληλες του Φεστιβάλ, που έχουν άλλες εκδηλώσεις που έχουν ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι και θα γίνονται στο Κάστρο, είτε στο Αρκόντισμα.
1: Εκτός του Αρχαίου Θεάτρου.
0: Εκτός του Αρχαίου Θεάτρου. Όμως το επίκεντρο είναι το Φεστιβάλ Φιλίππων, το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, το οποίο είναι στο επίκεντρο του φετινού Φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφοροποιημένο. Φαντάζομαι και εσύ το κατάλαβες ακούγοντας χθες τη συνέντευξη τύπου σε σχέση με τα προηγούμενα mm-hmm. χρόνια, με τα αναλόγια που είχαμε με τους διάφορους χώρους όπου είχαμε τις παράλληλες εκδηλώσεις. Φέτος έχουν συρρυκνωθεί πολύ οι παράλληλες εκδηλώσεις και στο επίκεντρο του φεστιβάλ είναι το αρχαίο θέατρο.

0: θέατρο, με παραστάσεις οι οποίες ομολογώ ότι πολλές από αυτές είναι πολύ ενδιαφέρουσες και χαίρομαι που θα είναι εδώ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στο πλαίσιο του φεστιβάλ για να μπορέσει ο κόσμος της περιοχής να τις δει χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί μακριά. Μιλάμε για το 61ο φεστιβάλ, έτσι μάθαμε και την ηλικία του Δημάρχου στη συνέντευξη τύπου. Το 61ο φεστιβάλ, το οποίο έχει θέμα μεταμόρφωσης, έχει επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, ξεκινάει στις 12, στις 8 Ιουλίου με το Διπεθέ Καβάλας και την Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής, μια συναυλία έναρξης του φεστιβάλ Καμεράτα Junior, με τον μάλιστα θα είναι και ο νικητής του διαγωνισμού βιολιού Παγκανίνη που συμπράττει με την Καμεράτα Junior και με είσοδο ελεύθερη. Και στη συνέχεια θα έχουμε τις παραστάσεις. Αρχικά να ακούσουμε τι είπε. Ναι. Θέλεις να πεις κάτι?
1: Όχι, για το εκτός αρχείου θεάτρου. Η μία παράσταση θα είναι εκεί στο Lord.
0: Ναι, στη Lord, ναι. Και... που είχαμε και πέρυσι, ναι, και πρόπερση.
1: Και σε μία ταράτσα, τώρα δεν το έχω ακριβώς το πρόγραμμα.
0: Όχι, θα είναι σε μία ταράτσα στην οποία δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί,
0: είναι η ταράτσα.
1: Άρα, καλά, ναι.
0: Και βλέπω και ένα.
1: Και
0: κάπου...
1: μία όπερα, έτσι.
0: Και βλέπω κάπου και στο
1: σπίτι. Και παιδικές παραστάσεις.
0: Λέει του Αγιάννη.
1: Του Αγιάννη, στη γειτονιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην γειτονιά σου είναι εκεί. Του Αγιάννη, λέει. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος για τις παραστάσεις.
1: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν το θυμόμουν αν ήταν και πέρυσι. Το άκουσα από την καλλιτεχνική διευθύντρια, την Κινδύα Βαμβακά, για υπέρτιτλους που υπάρχουν για άτομα με προβλήματα ακοής, ας πούμε.
0: Υπήρχαν πέρυσι σε παραστάσεις, ναι, το είδαμε πρώτη φορά.
1: Πολύ
0: πέρυσι σε 3-4 παραστάσεις που υπήρχαν οι υπέρτιτλοι και βοηθούσαν να σου πω και εμάς που σε περίπτωση που αν δεν ακούς καλά, αν είσαι κάπου που δεν ακούς καλά, σε βοηθάει κιόλας να έχεις μια συνέχεια, αν κάτι, αλλά δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο που
1: έχει κάποια
0: προβλήματα.
1: Θυμάτα,
0: ναι, ναι. Και όλες οι παραστάσεις φέτος θα έχουν αυτούς τους υπερτιτλισμούς, όχι υποτιτλισμούς, υπερτιτλισμούς. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Καβάλας στην συνέντευξη πώς περιέγραψε το σκεπτικό πίσω από την φετινή διοργάνωση, 61η διοργάνωση του Φεστιβάλ Φιλίππων και την προσπάθεια του Δήμου και του Διπεθέ. Θα τα πούμε για την προσπάθεια Δήμου και Διπεθέ.
2: Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στη σημερινή συνάντηση για την παρουσίαση του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, ενός θεσμού που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Καβάλας και έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Σήμερα πρωτού θα εδώ, ένιωσα και περίεργα και ένα δέος. Και αυτό γιατί διάβαζα το 61ο και συνειδητοποίησα ότι παρά δύο χρόνια είμαστε συνομήλικοι με το φεστιβάλ. Δηλαδή, εγώ είμαι 67, το φεστιβάλ είναι το 61ο. Και θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια εδώ που κάθεστε εσείς. Τότε οι παραστάσεις γινότανε απόγευμα, γιατί δεν είχε φωτισμό, μετά ήρθε ο φωτισμός. Και θυμάμαι το δέος που ένιωσα σαν παιδί όταν μπήκα για πρώτη φορά μέσα στο Αρχαίο Θέατρο. Και το ίδιο, παρόλο ότι είμαι μεγάλο παιδί πλέον, το ίδιο αισθάνομαι και τώρα. Κάθε καλοκαίρι το Φεστιβάλ Φιλίππων μας υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν είναι μία παράλληλη δραστηριότητα της κοινωνίας. Είναι ένας ζωντανός τρόπος να κατανοούμε τον κόσμο, να συνομιλούμε με την ιστορία μας και να αναζητούμε νέους δρόμους, σκέψεις και δημιουργίας. Είναι μία συνάντηση ανθρώπων, ιδεών και συναισθημάτων που ξεπερνά τα όρια μιας απλής πολιτιστικής διοργάνωσης. Η φετινή θεματική, η μεταμόρφωση, έρχεται να αγγίξει ένα προβληματισμό βαθιά επίκαιρο. Ζούμε σε μια εποχή διαρκών αλλαγών. Οι κοινωνίες μεταβάλλονται, οι συνθήκες γύρω μας μετασχηματίζονται με ταχύτητα και πολλές από τις βεβαιότητες που γνωρίζαμε επαναπροσδιορίζονται. Μέσα σε αυτή τη διαρκή κίνηση, η τέχνη δεν έρχεται να δώσει εύκολες απαντήσεις. έρχεται να θέσει ερωτήματα, να φωτίσει νέες οπτικές και να δημιουργήσει το χώρο όπου μπορούμε να αναστοχαστούμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους και με την εποχή. Η μεταμόρφωση, άλλωστε, δεν αφορά μόνο τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Αφορά και τις μικρές προσωπικές διαδρομές του καθενός μας. Τις στιγμές που αλλάζουμε τρόπο σκέψης, τις αναθεωρούμε, που οριμάζουμε, που ανακαλύπτουμε νέες δυνατότητες. Αυτή ακριβώς η δύναμη της τέχνης μας μετακινεί εσωτερικά. Είναι ίσως και η μεγαλύτερη αξία του φεστιβάλ με τη μακρά ιστορία των Φιλίππων. Για το Δήμο Καβάλας, το Φεστιβάλ Φιλίππων δεν αποτελεί μόνο μία κορυφαία πολιτιστική διοργάνωση. Αποτελεί μία στρατηγική επένδυση στην εξωστρέφεια, στη δημιουργία και στην πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Οι Φίλιππι είναι ένας χώρος μοναδικός, όπου η ιστορική μνήμη συναντά την σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Ένας τόπος που μας θυμίζει ότι ο πολιτισμός αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνδέεται με το περιβάλλον, την ιστορία και τους ανθρώπους. Η διατήρηση και η συνεχής ανανέωση αυτού του θεσμού απαιτεί συνεργασία, όραμα, συλλογική προσπάθεια. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Εύα Οικονόμου Βαβακά, η οποία με συνέπεια, ευαισθησία και δημιουργική ματιά εργάζεται για να διατηρήσει το Φεστιβάλ Φιλίππων ζωντανό, σύγχρονο και ουσιαστικό, παρόλο την περιπέτεια που πέρασε μέχρι να οριστεί, μέχρι να την διαχωρίσουμε καλλιτεχνική διευθύντρια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Διπεθέ Καβάλας, Αρχέλα Οκρανά, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΥΠΕΘΕ για την συνεργασία, τη στήριξη και την διαρκή προσήλωσή του στην ενίσχυση του πολιτιστικού έργου του θεσμού. Ιδιαίτερη εμνία αξίζει σε όλους τους εργαζόμενους του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας, τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε διοργάνωση, κάθε παραγωγή, κάθε εκδήλωση, στελέχη, τεχνική, διοικητικό προσωπικό και συνεργάτες που εργάζονται με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αγάπη για τον πολιτισμό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία του φεστιβάλ. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, τους χορηγούς, τους υποστηρικτές και τους εθελοντές που διαχρονικά στέκονται δίπλα στο θεσμό και συμβάλλουν ώστε το Φεστιβάλ Φιλίππων να συνεχίσει να εξελίσσεται και να αποτελεί σημείο πολιτιστικής αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι το 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων θα αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία του θεάτρου. Ένα καλοκαίρι γεμάτο δημιουργία, έμπνευση και ουσιαστικές συναντήσεις με την τέχνη και τις προσωπικές μας μεταμορφώσεις.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Δήμαρχος και ήθελα να ακουστούν και ήθελα να ακουστούν και ευχαριστίες, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος από πίσω που υποστηρίζει όλη αυτή τη διοργάνωση και υπάρχουν και οι εθελοντές, οι οποίοι αυτοί και αν δεν κάνουν δουλειά, είναι όλη την ώρα στο αρχαίο θέατρο εκεί και να προσπαθούν να κατευθύνουν τους άτακτους κυρίως θεατές, οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε το δικό μας, θέλουμε να περάσουμε μέσα από τη σκηνή, θέλουμε να πατήσουμε πάνω στα σκηνικά και στα καλώδια, θέλουμε να πάμε από εκεί που μας βολεύει, θέλουμε να βγούμε πρώτοι, θέλουμε να μπούμε πρώτοι. Είναι τα παιδιά που κάνουν μια πολύ υπομονετική και πολύ ευγενική δουλειά, προσπαθώντας να βάλουν σε τάξη πράγματα που θα έπρεπε να τα έχουμε από μόνοι μας, μέσα μας, όταν πηγαίνουμε σε έναν τέτοιου είδους δημόσιο χώρο. Ακούσατε λοιπόν τον Δήμαρχο γενικότερα για τον τρόπο. Το Φεστιβάλ Φιλίππων κοστίζει 200 χιλιάρικα.
1: Τόσο είναι το budget.
0: Τόσο είναι το budget. Είναι χρήματα τα οποία είναι από το ΔΥΠΕΘΕ, κυρίως είναι 100.000 από το Δήμο Καβάλης, από το ΔΥΠΕΘΕ και από για κανέναν άλλον. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν δίνει χρήματα απευθείας στο Φεστιβάλ Φιλίππων, γιατί πρόκειται για, θεωρείται μια διοργάνωση του ΔΥΠΕΘΕ. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε έναν μεγάλο οργανισμό που να αγκαλιάσει φορείς και να μπορέσει να δώσει την εμβέλεια που χρειάζεται στο φεστιβάλ Φιλιππών. Παράλληλα φυσικά με το γεγονός ότι οι Φίλιππι αποτελούν και ένα σύμβολο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουν κάποια στιγμή λίγο καλύτερα και η τοπική αυτοδιοίκηση, και όταν λέμε τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού, και γενικότερα οι φορείς της περιοχής, γιατί είναι το brand μας, κακά τα ψέματα, και με αυτά τα χρήματα γίνεται μια προσπάθεια όσο το δυνατόν να ανοιχτεί 61ο φεστιβάλ. Εγώ το είδα λίγο πιο συρρυκνωμένο από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και γιατί να μην επεκταθεί λίγο ακόμα, όπως παλαιότερα φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου, πω εγώ.
0: Ναι, ήταν προσπάθειες που είχαν γίνει. Τώρα βλέπουμε ότι η Θάσος ακολουθεί το δικό της δρόμο. Δεν μπορεί να υπάρχει φεστιβάλ, γιατί δεν έχουμε παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο για πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορούσαν να υπάρξουν παραστάσεις.
1: Θα μπορούσε να γίνει μια αρχή κάποια στιγμή.
0: Τώρα, σιγά σιγά που έχει αποκατασταθεί το θέατρο, μπορούν κάποιες παραστάσεις, νομίζω χρειάζονται ακόμη αρκετή προσπάθεια και παρεμβάσεις για να μπορέσει να αποδοθεί σε παραστάσεις που είναι κάπως απαιτητικές. Ωστόσο, έχουμε αρκετές παραστάσεις. Να δούμε τώρα και να ακούσουμε και την κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά και το σκεπτικό της και πώς παρουσιάζει το πρόγραμμα.
3: Και υπηρετούμε αυτόν τον θεσμό που μετράει 69 χρόνια ζωής. Δηλαδή, είναι εμβληματικός το ότι ζει τόσα χρόνια, μας προσπερνάει, θα ζει μετά από εμάς και εμείς καλούμαστε για λίγο να το υπηρετήσουμε. Οπότε πρέπει να το υπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να κάνουμε κάθε φορά κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το άγχος μας. Αυτή είναι η μερινά μας, η έγνοια μας. Είναι πολύ ωραίο που τα τελευταία χρόνια γεμίζει το φεστιβάλ. Επικοινωνούν οι παραστάσεις με τον κόσμο. Είναι σαν γιορτή. Είναι ωραίες συναντήσεις. Αυτές τις συναντήσεις θέλουμε να διευρύνουμε, να βαθύνουμε. Και κάθε χρονιά σκεφτόμαστε τι άλλο, τι μεγαλύτερο να κάνουμε, τι περισσότερο να κάνουμε, τι να μοιραστούμε με αυτόν τον κόσμο. Στύπουμε το κεφάλι μας, προσπαθούμε όλη τη χρονιά. Και τελικά κάτι γεννάμε. Πέρυσι, ας πούμε, ξεκίνησε η χρήση των υπερτίτλων για να μπορεί το φεστιβάλ να είναι προσβάσιμο και σε ανθρώπους που δεν μιλάνε ελληνικά ή και σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής. Φέτος θα βαθύνει ακόμα περισσότερο, θα γίνει για όλες τις παραστάσεις, ενώ πέρυσι ήταν δοκιμαστικά μόνο για 4. Φέτος, γενικά, ένα ευχάριστο που συμβαίνει είναι ότι κάθε χρόνο η δουλειά μας γίνεται και πιο εύκολη. Δηλαδή, μας εμπιστεύονται περισσότερο οι καλλιτέχνες, περισσότερο η παραγωγή, περισσότερο οι οργανισμοί, οι θεσμοί, και κάνουμε πιο ωραίες συνεργασίες. Κλείνει πιο γρήγορα το πρόγραμμά μας. Είναι πολύ, πολύ ωραίο και ευχάριστο αυτό. Οπότε φέτος θα έρθουν παραστάσεις που δεν θα παρουσιαστούν σε άλλα θέατρα εκτός από αυτό της Επιδαύρου, που είναι τιμή μας, όπως είναι ο Ιώνας, ας πούμε, από τον ΘΟΚ. Όπως είναι οι Τροάδες από το Εθνικό, που είναι η δεύτερη παραγωγή του Εθνικού, που έχει πολλά χρόνια το Εθνικό να φέρει και τις δύο του παραγωγές στο Φεστιβάλ Φιλίππων. Νομίζω ότι το έχουμε κερδίσει αυτό. Και θα κάνει πολύ πολύ λίγες πιάτσες, και μία από αυτές είμαστε και εμείς, ως προς τις μεγάλες παραγωγές που θα δούμε εδώ. Το Φεστιβάλ θα ξεκινήσει με μία πολύ ωραία συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Καμεράτα Junior, που ήταν ιδέα ενός ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ την πόλη, και αυτός προσπάθησε πάρα πολύ να μας φέρει σε επαφή, να κάνει προξενιό που έπιασε. Και έτσι θα κάνουμε μια έναρξη του φεστιβάλ, δωρεάν, για όλους τους ανθρώπους, σαν γιορτή, με μια πολύ ωραία συναυλία που θα έρθει, που θα φέρει το Μέγαρο Μουσικής για μας εδώ, στις 8 του μηνός. Και είναι χαρά μας και τιμή μας. Όπως και θα κλείσει το φεστιβάλ με μια συναυλία, που θα είναι πιο πανηγυρική, γιατί μας αρέσουν τα κλέντια, μας αρέσει να γιορτάζουμε και το τέλος του καλοκαιριού, και έτσι θα είναι η τελευταία εκδήλωση Μάρθα Φριτζίνα και Καλογεράκια. Ανάμεσα έχει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Νομίζω ότι είναι ένα πλήρες πρόγραμμα συνολικά. Και θέλω να σταθώ λίγο και στις δικές μας παραγωγές, που κι αυτές μεγαλώνουν, μεταμορφώνονται. Το φεστιβάλ προσπαθεί φέτος να γίνει πολυθεματικό, δηλαδή το επόμενο του βήμα είναι προς τα εκεί. Δεν έχει μόνο θεατρικές παραστάσεις, αλλά έχει μεγαλύτερη ποικιλία. Έχει δύο θεατρικές παραστάσεις σε χώρους της πόλης, μη αναμενόμενους. Η μία σε μία ταράτσα και η άλλη στην Λόρτ, το βιομηχανικό αυτοκτήριο. Έχει για πρώτη φορά μία όπερα, που είναι συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, που θα παρουσιαστεί εδώ, παραγωγή μας που θα παρουσιαστεί εδώ στις 15 Ιουλίου, το Φαέθωνα, από τις μεταμορφώσεις του Οβίδιου, εμπνευσμένο. Έχει μία παράσταση για παιδιά και μεγάλους από έναν συμπατριώτη μας, πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, που δουλεύει στη Γαλλία, τον Γιώργο τον Καρακάτζα, που θα κάνει τις Αντιγόνες, που είναι ένα θέατρο σκιών πολύ ιδιαίτερο, που θα είναι στα γαλλικά, στα ελληνικά και στα ιρανικά. Έχει μία εγκατάσταση που ελπίζουμε να εγκαινιάσει το μεγάλο κτίριο του Καπνεργάτη, μία οικαστική εγκατάσταση που θα μείνει για κάποιες μέρες και επίσης εμπνέεται από τις μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Είναι νομίζω ως τώρα το πιο πλήρες πρόγραμμα, δηλαδή ικανοποιεί κάθε άνθρωπο που θέλει να δει κωμωδία, αρχαίο δράμα, σύγχρονο έργο, site specific παράσταση, όπερα, συναυλία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κάθε άνθρωπο που τυχαίνει να είναι στα μέρη μας ή που θέλουμε να επισκεφτεί τα μέρη μας με ένα μοναδικό φεστιβάλ. Γι' αυτό το αφιερώνουμε και στις μεταμορφώσεις. Θέλουμε αυτό το φεστιβάλ να μας μεταμορφώσει. Είναι ένα φεστιβάλ σε ένα διάδρομο απογείωσης, λίγο πριν τα 70 του χρόνια, που θα μπορεί να αλλάξει ακόμα περισσότερο μορφή. Οπότε ελπίζουμε ότι θα περάσει από μέσα μας, από πάνω μας, από δίπλα μας και θα μας αλλάξει, θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, θα μας γνωρίσει με ένα κομμάτι του εαυτού μας, μέσα από τις παραγωγές του, θα μας πει τις ιστορίες του και ελπίζω στις 7 Σεπτέμβρη που θα έχει τελειώσει να είμαστε όλοι λίγο αλλιώς. Ευχαριστούμε όλους. Το λέω συνέχεια και θα συνεχίσω να το λέω. Τυχαίνει και βλέπετε εμάς γιατί εμείς είμαστε στο βήμα. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι του ΔΠΘ, αν δεν υπήρχε το Ρουσού του ΔΠΘ, αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές. Αυτό το μεγάλο σώμα ανθρώπων της πόλης που κάθε χρόνο στηρίζει το φεστιβάλ με όλες τις δυνάμεις, το αγαπάει. Είναι μια γιορτή της πόλης. Και απλά εμείς τυχαίνει να έχουμε για λίγο το ρόλο του οικοδεσπότη. Για λίγο. Και πρέπει να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά όλοι συμβάλλουμε το ίδιο σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού ξανά εδώ λοιπόν, στις 8 Ιουλίου για την έναρξη του φεστιβάλ με την Καμεράτα. Και στη συνέχεια, σε μία περιήγηση, σε όλες τις παραστάσεις μας, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Και σας περιμένουμε εκεί.
0: Λοιπόν, 8 Ιουλίου έναρξη του φεστιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων με την συναυλία της Καμεράτα Junior. Όπως ακούσαμε την κυρία Εύα Βαμβακά, οικονόμου, την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘ. 2 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, συναυλία με την Ευαθία Ρεμπούτσικα. Και κλείσιμο 6 Σεπτεμβρίου, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, συναυλία με την Μάρθα Φριτζίλα, το The Kumbara Project και τα Καλογεράκια. Καλογεράκι μπρος, μια συναυλία που είναι συναυλία παράσταση για όσους την γνωρίζουν, έχουν έρθει σε επαφή έτσι και λίγο ή την παρακολουθούν την Φριτζίλα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε αρκετές και πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Βλέπω το Σεπτέμβριο, 2 Σεπτεμβρίου, Βάκχες του Ευρυπίδη. Είναι με τους είναι η παράσταση στην οποία συμμετέχουν Tiger Lilies, αυτό το ιδιαίτερο συγκρότημα. Έχουμε στο Αρχαίο Θέατρο επίσης των Φιλίππων έχουμε και την παράσταση που συζητήθηκε, γι' αυτό το λέω, την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη, που ενώ αρχικά φαινόταν ότι θα παρουσιαστεί στο ακόντισμα, θα εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φιλίππων, μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη. Πολύ ενδιαφέρουσες επίσης παραστάσεις μπορείτε να βρείτε πλέον, είναι προσβάσιμο το πρόγραμμα του φεστιβάλ και να αναζητήσετε και να δείτε τι θέλετε να δείτε, πού θέλετε να πάτε. Θα προηγηθεί, θα περάσει βέβαια ο Ιούνιος, ο οποίος ήδη έχει αρκετές προτάσεις. Έχει για παράδειγμα τον Αλέξανδρο Ρίγα stand-up comedy στην Ελευθερούπολη αύριο στην Μπουζίνα, μια μουσική κωμωδία, ιδέα δεν έχω. Έχει στο Φρούριο στις 14 τον Έλμερ ο Παδαρδαλός Ελέφαντας για τα παιδιά, παιδική παράσταση. Έχει το Ross Daily στην Παλιά Μουσική στις 14 επίσης Ιουνίου. Έχει στο Φρούριο επίσης παιδική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλα Λουντέμι στις 17 και στις 18 σε σκηνοθεσία του Χάρη Ρώμη «Ο Μάγος του Ως». Έχει την Λαγιαλή εν Αμανές, μια παράσταση στο Φρούριο 19 Ιουνίου, θα σας πούμε για αυτήν. Μία ακόμα παιδική παράσταση στο Φρούριο. Πολλές παιδικές παραστάσεις στο Φρούριο. Πολύ ωραία.
1: Είναι πιο εύκολη και πρόσβαση.
0: Ναι, το τερατάκι που λέρωνε την πόλη. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή.
1: Ναι, δεν χρειάζεται.
0: Και μετά έχει και Καραγκιούζη. Στον κινηματογράφο πόλη είναι αυτή η παιδική παράσταση. Ο Καραγκιόζης και η Μικρή Γαργόνα, θέατρο σκιών Αθανασίου Γεωργίου. Να, όλες οι παραστάσεις τις βρήκα μαζεμένες και είπα να τις αναφέρω του Ιουνίου. Γιατί το Φεστιβάλ Φιλίππων αρχίζει τον Ιούλιο. Πριν ξεκινήσει, βέβαια, το Φεστιβάλ Φιλίππων, έχουμε το Κοσμόπολης.
1: Το οποίο όμως δεν θα είναι όπως παλιά.
0: Βλέπω. Ναι, 3 με 5 Ιουλίου είναι. Αμπαρανόια. Ticket Jan Faculty και Asian Dub Foundation.
1: Τρεις συναυλίες δηλαδή αυτό.
0: Τρεις συναυλίες.
1: Κοσμόπολη.
0: Θα έχει όμως, θα είναι απλωμένα εκεί στην Παναγία, μάλιστα, στην παλιά πόλη της.
1: Θέλω να πω, δεν θα έχει χορευτικά από ξένες χώρες όπως ήταν την προηγούμενη φορά.
0: Θα έχει κάποια happening με μουσική, με δράσεις, με τοπική κουζίνα.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν αυτά σύμφωνα με όσα είναι γνωστά. Θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα για να ξέρουμε.
1: Απλά, ρε παιδί μου, λες ότι είχε άλλη ομορφιά εκείνο το τετραήμερο πάνω στην Παναγία, με κόσμο, στην πουλή του μέχρι αργά το βράδυ, σπιτάκια, μικρά περίπτερα από όλες τις χώρες. Γνώριζες άλλες κουλτούρες, ερχόσουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, τους έβλεπες πάνω στη σκηνή εκεί που στηνόταν δίπλα από το άγαλμα του Μεχμέτ Αλί. Ήταν πολύ ωραία.
0: Δυστυχώς το Κοσμόπολης από τότε που ξεκίνησε, με το σκεπτικό που ξεκίνησε, και πέρασαν δήμαρχοι και δήμαρχοι από τότε, πέρασαν διάφοροι άνθρωποι που είχαν τις δικές τους τις προτάσεις και δεν κατάφερε ποτέ να βρει τον χαρακτήρα, με αποκορύφωμα πέρυσι που δεν υπήρχαν χρήματα.
1: Πέρυσι δεν έγινε, ναι.
0: Έγινε.
1: Αν θυμάμαι, ο δήμαρχος είχε πει ότι θα εξοικονομήσει από εκεί χρήματα προκειμένου να δαπανηθούν κάπου αλλού.
0: Ναι, να γίνει μια κυκλοφοριακή μελέτη για τον κουντουριό του. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό, γιατί δεν ξέρω τι έγινε με την κυκλοφοριακή μελέτη. Εγώ δεν μπορώ να την περάσω του κουντουριό του στην Ωρέχμης και δεν πάω και με το αυτοκίνητο από την κουντουριό του, εφόσον μπορώ να το.
1: Την αποφεύγεις δηλαδή.
0: Φυσικά. Φυσικά. Ναι. Όπως και αρκετοί οδηγοί. Εδώ από την πόλη της Καβάλας, γνωρίζοντας τι συμβαίνει με την περιοχή εκεί.
1: Εγώ θα πω ότι μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η στάθμευση παρά το κυκλοφοριακό.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω. Εντάξει, λίγο υπομονή θα την περάσει την κουντουριό του. Δεν είναι δηλαδή το κυκλοφοριακό που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Αν είναι μεγάλο Σάββατο, μεσημέρι που σταθμεύεις για να περάσεις την κουντουριό του πραγματικά. Είναι σαν να έχει σταθμεύσει, ναι, στην κουντουριό του.
1: Νομίζω ότι το θέμα της στάθμευσης είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και έρχονται τουρίστες.
0: Ναι, και δεν γνωρίζουν πώς να κινηθούν και δεν γνωρίζουν και πού να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους.
1: Εντάξει, στο πώς θα κινηθείς, εκεί δείχνεις και εσύ λίγο την κατανόησή σου, την υπομονή σου, λες. Γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Γιατί όση κατανόηση και να έχεις, όταν σου έρχεται ανάποδα ο άλλος, γιατί οι άνθρωποι.
1: Καλά, δεν μιλάω για τόσο ακραίο τώρα.
0: Μπερδεύονται μέσα, ναι, στην πόλη, ή όταν κινούνται στα στενά της Καβάλας, γιατί η Καβάλα έχει τα Airbnb πλέον, άρα έχουν ανακαλύψει οι επισκέπτες μας στις γειτονιές, έχουν ανακαλύψει, ας πούμε, και τις γειτονιές. Εκεί δυσκολεύονται οι άνθρωποι. Πες τον άλλο να κατεβεί από την Κόδρου.
1: Εκεί είναι όπως έβγαλε το GPS. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: εμείς δεν
0: το GPS έχει βγάλει τροχόσπιτο να κατεβεί από την Κόδρου και έχει φρακάρει το τροχόσπιτο, ναι, και έχει μείνει και έχει πάει να το βγάλουν, γιατί τον άνθρωπο του είπαν πήγαινε από εκεί είναι η έξοδος του GPS, δεν ξέρει πόσο στενός είναι ο δρόμος, mm-hmm, αν χωράσει ή αν δεν χωράσει, αν το δικό σου το αυτοκίνητο είναι μικρό ή μεγάλο,
1: ναι,
0: και κάπως έτσι φρακάρουν και οι γειτονιές, φρακάρει και το κέντρο, και πρέπει με κάποιο έτσι γενναίο και ανοιχτό μυαλό τρόπο σιγά σιγά να πορευτούμε και να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα με την όποια δημοτική αρχή και τους όποιους φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο στο Δήμο,
1: να
0: προτείνουν λύσεις και να ψάξουμε να βρούμε λύσεις.
1: Κάτι χειροπιαστό. Όχι,
0: όχι εμείς. Εμείς οι πολίτες μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά αν εμείς οι πολίτες θέλουμε αύριο να είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι ή δήμαρχοι, πρέπει να έχουμε και προτάσεις. Αυτά, ξεκινήσαμε από το Φεστιβάλ Φιλίππων και φτάσαμε
1: στο πάρκινγκ.
0: Στο πρόβλημα του πάρκινγκ.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, ναι. Στην αρχή κάναμε έτσι μια αναφορά για τον καιρό των επόμενων ωρών και να πούμε ότι εξέδωσε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Εντάχει να τα πούμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Η ΕΜΗ προειδοποιεί για ισχυρές βροχικές καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Η αστάθεια θα επηρεάσει σταδιακά τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Σποράδη, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση με τις τιμές στις περισσότερες περιοχές να μην ξεπερνούν τους 29 με 30 βαθμούς την Κυριακή. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν το Σάββατο και να σταματήσουν την Κυριακή. Βλέπω έτσι λίγο και κάποια φαινόμενα στην περιοχή μας. Αστάθεια είναι, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Ξέρεις τι, με αυτά τα μπουρίνια καλύτερα μισή ώρα μη βγαίνεις.
1: Ναι, να αποφύγεις να βγεις, ναι.
0: Γιατί θα υπάρχει και έντονη κεραυνική δραστηριότητα και μπορεί και χαλάζι, μπορεί και αέρας, οπότε αυτά είναι σύντομα περάσματα. Ναι. Και έτσι λένε μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι. Αύριο θα πούμε περισσότερα.
1: Λοιπόν, το 2ωρο πέρασμά μας εμάς ολοκληρώνεται, οπότε κάπου εδώ κλείνουμε. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης και η Ρένα Παντασγόγλου στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Τελευταία μουσική επιλογή για το σημερινό αντίο. Γεια σας. 12 η ώρα συνδεόμαστε με Earth News Radio για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, να δούμε ποιες εξελίξεις έχουμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επανερχόμαστε με το περιφερειακό μας πρόγραμμα. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 10.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com. Χωρίς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: 98.6 nas landas francesas.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των του Ορμούς. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αναφερόμενος στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρίς νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το Πασό κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδάς συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωκομματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανειών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασία 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και ραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενεί το βράδυ με εξαίρεση στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: ΕΡΤ περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα μέχρι τις 5 με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Με το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομωτινίκα, Βάλα και Σέρες. Από τις συχνότητές μας αλλά και από το erteco.gr. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτήν την ώρα. Προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λαντινικούς χαρακτήρες για να ανταμώσουμε στο Facebook. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες μέρες. Θα πάμε μέχρι το Λοφοτισάνης, εκεί όπου σε ένα μήνα από τώρα ξεκινάει το εξαίρετο Sunny Festival 2026. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα όσα θα μας πει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος επικοινωνίας του Sunny Festival, ο Χρήστος Καριώτης, αυτός ο άνθρωπος που είναι πίσω από το φεστιβάλ και φροντίζει προκειμένου η τέχνη να φτάνει με καθαρότητα και συνέπεια στο κοινό της. Όλοι δεν μείνετε συντονισμένοι στο φεστιβάλ που φέτος, όπως και κάθε χρόνο, φιλοξενεί μια σειρά από σπουδαίους καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών και τον Robert Plant.

0: καλοκαίρι 2026 και κάθε καλοκαίρι υπάρχουν οι διοργανώσεις που φίλες και φίλοι δεν αποτελούν απλώς μια σειρά συναυλιών, αλλά είναι μια πραγματικά σπουδαία πολιτιστική εμπειρία. Και ένας από αυτούς τους θεσμούς είναι και το Sunny Festival, το γνωστό σε όλους μας, που εδώ και περισσότερες από τρεις, αν δεν κάνω λάθος, δεκαετίες φέρνει στην Ελλάδα σπουδαία ονόματα της διεθνούς και της ελληνικής μουσικής σκηνής, έτσι ώστε εκείνος ο υπέροχος και ιστορικός λόφος της Άνης να μετατραπεί σε ένα μοναδικό σημείο συνάντησης πολιτισμών αλλά και μουσικών ειδών. Και φέτος, σε ένα μήνα από σήμερα, από τις 11 Ιουλίου μέχρι και το 15 Αύγουστο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει εκεί μια σειρά από κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας αλλά και της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και για όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει και τη φιλοσοφία και την ταυτότητα του φεστιβάλ. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος επικοινωνίας του Sunny Festival, ο Χρήστος Καριώτης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ που και για άλλη μια χρονιά είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για το φετινό φεστιβάλ. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γιάννη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι ένας. Τι είναι να γίνει σιγά σιγά θεσμός αυτή η επικοινωνία μας κάθε χρόνο.
1: Ναι. Το Sunny Festival είναι ούτως ή άλλως ένας θεσμός που μετρά 34 χρόνια.
0: 34.
1: Που είπε στην αρχή για τρεις δεκαετίες, είναι 34η χρονιά φέτος. Οπότε είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα χρόνια έχει παρουσιάσει πάνω από 400 συναυλίες με ονόματα πολύ μεγάλα από την παγκόσμια σκηνή αλλά και την αφρόκρεμα των Ελλήνων καλλιτεχνών.
0: Τι πιστεύεις, ποιο είναι το στοιχείο αυτό που έχει καθιερώσει αυτό το φεστιβάλ σε έναν από τους σπουδαίους πραγματικά πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας?
1: Είναι το όραμα της ομάδας που το δημιούργησε, που το έστησε, που το έτρεξε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η καταπληκτική τοποθεσία στο λόφο της Άνης.
0: Και με την υπέροχη παραλία από κάτω.
1: Είναι η υπέροχη παραλία, είναι ένας μεσαιωνικός πύργος πάνω στο λόφο. Τριγύρω είναι το Αιγαίο, είναι ένα πευκοδάσος. Είναι πολύ λίγα και φτωχά τα λόγια για να περιγράψουν το σημείο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά μαγικό και εκπέμπει μια μοναδική ενέργεια και πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι και φυσικά και ο κόσμος και το κοινό της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας που το έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά οι επισκέπτες της Χαλκιδικής.
0: 34 χρόνια, Χρήστο, μου λες, και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και μια φιλοσοφία πίσω από την επιλογή των ονομάτων του προγράμματος, δηλαδή, έτσι, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα κάθε χρόνο που συνδυάζει, έτσι, διαφορετικά μουσικά είδη και μάλιστα και διαφορετικές γενναίες, αν θέλεις, καλλιτεχνών.
1: Ναι, αυτός είναι στόχος μας. Δηλαδή θέλουμε να είναι το πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό γίνεται, πιο πολυπρόσωπο, πολυεπίπεδο και να μην περιορίζεται ούτε σε ένα είδος αφενός, αλλά και ούτε σε ένα κοινό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές για κάθε μουσικόφιλο, για κάθε επισκέπτη μας που θα βρεθεί στο φεστιβάλ κάθε χρόνο. Οπότε ναι, το κριτήριο είναι να έχουμε πάντα τους καλύτερους από κάθε είδος και από κάθε γενιά.
0: Αυτό σημαίνει βέβαια ότι από 15, ας πούμε, τελειώνει φέτος, 16 ξεκινάει ο σχεδιασμός και του επόμενου προγράμματος.
1: Όχι,
0: έχει ξεκινήσει μάλιστα. Ορίστε. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί όταν πάμε και σε ονόματα από το εξωτερικό, η διαδικασία προσέγγισης είναι άλλη.
1: Ακριβώς. Ναι. Εκεί τουλάχιστον μία χρονιά πριν πρέπει να επικοινωνήσεις, να κάνεις τις προτάσεις σου για να μπει σοβαρά στη διεκδίκηση μιας συναυλίας.
0: Πάμε να δούμε το φετινό line-up.
1: Ωραία, να το δούμε. Οι συναυλίες μας πρώτα ξεκινούν το Σάββατο 11 Ιουλίου. Καταρχάς, να πούμε ότι οι συναυλίες είναι πάντα Σάββατο. Είναι μια παράδοση του Sunny Festival. Σαββατόβραδο λοιπόν του καλοκαιριού, κάτω από τον υπέροχο ουρανό της Χαλκιδικής και σε αυτό το μοναδικό τοπίο, έχουμε φέτος στην έναρξη του φεστιβάλ έναν από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της ροκ, τον Robert Plant, τραγουδιστής των Led Zeppelin, με μια τεράστια ιστορία και καριέρα φυσικά και πάρα πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν με το καινούριο του σχήμα, του Saving Grace, και μαζί θα παρουσιάσουν και την δουλειά που κυκλοφόρησαν πέρσι, αλλά φυσικά και τραγούδια από όλη την πορεία του. Είναι μια συναυλία που πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά μαγική και για την οποία υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια. Ακόμα αν κάποιος ενδιαφέρεται, είμαστε λίγο πριν το sold out.
0: Α, τόσο καλά. Και μια και το αναφέρεις τώρα, πώς κάποιος αν θέλει να αγοράσει τώρα τα εισιτήρια, που τα βρίσκει?
1: Εισιτήρια πωλούνται και προπολούνται πάντα στην πλατφόρμα more.com.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί οπότε, μπαίνετε και βλέπετε πανεύκολο για ποια συναυλία σας ενδιαφέρει να αγοράσετε εισιτήριο.
0: Θεωρώ ότι και το όνομα Robert Plant είναι πολύ, τέλος πάντων, σημαίνει πολλά για το Sunny Festival.
1: Είναι άλλος ένας σπουδαίος καλλιτέχνης με τεράστια ιστορία που προστίθεται σε αυτό το ωραίο book των καλλιτεχνών, των σπουδαίων καλλιτεχνών που έχουν έρθει κατά καιρούς στο Σάνι. Να θυμίσω Ανδρέα Μποτσέλη, Τον Τζόνς, Πλάθιντο Ντομίνγκο, Σεζάρια Έβορα. Είναι πάρα πολύ. Μύθι, είναι. Οπότε θέλουμε κάθε χρόνο να έχουμε τουλάχιστον έναν ακόμα. Και αν υπάρχει δυνατότητα και για δύο ή και για τρεις. Φέτος νομίζω ότι έχουμε αρκετά μεγάλες προσωπικότητες.
0: Έτσι είναι. Είχα την ευκαιρία να δω συναυλίες δύο μέχρι τώρα στη ζωή μου με τον Robert Plant και ήταν πραγματικά εμπειρία ζωής. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι και φέτος.
1: Δεν είναι κάτι που ξεχνάς εύκολα.
0: Ναι, με τίποτα. Τι άλλο?
1: Μετά, 18 Ιουλίου, Σάββατο 18 Ιουλίου, έλεγες πριν ότι έχουμε και εκπροσώπους από τις νεότερες γενιές. Ένας τέτοιος λοιπόν, ο James Arthur.
0: Πω, υπέροχος. Σάνι,
1: είναι υπέροχος, τρομερός δημιουργός, υπέροχα τραγούδια, μπαλάντες κυρίως, όπως το Impossible, το Say You Won't Let Go, μεγάλες επιτυχίες. Είναι από τους πιο πετυχημένους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο, με δισεκατομμύρια streams στις πλατφόρμες, διαμαντένιες διακρίσεις. Και είναι μεγάλη μας χαρά που θα τον έχουμε για να μας τραγουδήσει όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια του. Μετά, 25 Ιουλίου, Σάββατο 25 Ιουλίου, η ελληνική μας βραδιά. Κάθε χρόνο έχουμε τουλάχιστον μία ελληνική πρόταση. Φέτος μας τιμούν με την παρουσία τους η Δήμητρα Γιαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Σουδιατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου.
0: Από κοινού όπου... πρόγραμμα εννοείς, έτσι. Είναι αυτό που κάνει το χειμώνα ή θα είναι
1: διαφορετικό? Ακριβώς. Είναι αυτό που παρουσίασαν το χειμώνα στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Και που ουσιαστικά είναι ένα οδηπορικό, να το πω, ένα αφιέρωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδίου. Από το παραδοσιακό και το σμισμέικο, στο δημοτικό, στο λαϊκό, στο έντεχνο, στα πάντα. Είναι καταπληκτικό μουσικό ταξίδι, το οποίο σε συνεπέρνει. Οι ερμηνεύτριες δεν χρειάζεται να πω
0: τώρα
1: κάτι,
0: τι να πει
1: νομίζω όλοι ξέρουμε. Η ορχήστρα είναι πολύ μεγάλη, είναι 14 άτομα επί σκηνής.
0: Και ο Ανδρέας,
1: πολύ πλούσιος ήχος. Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης διευθύνει την Σουδιαντίνα και συμμετέχει στα φωνητικά και ο Βασίλης Προδρόμου.
0: Α, θα είναι και ο Βασίλης μαζί. Υπέροχο.
1: Ναι. Είναι ένα σχήμα καταπληκτικό αυτό.
0: Καλά, είναι πολύ σημαντικό. Στην ουσία αυτό δείχνει, μάλλον κάνει και την ισορροπία ανάμεσα στο διεθνές και το ελληνικό στοιχείο, γιατί και οι δύο τώρα καλλιτέχνες τώρα, τόσο αγαπημένοι και με τέτοια τραγούδια που. Εντάξει, είναι στην καρδιά μας όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, και είναι κάτι που θέλουμε να προτείνουμε και στους ξένους επισκέπτες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, θα θέλαμε να τους προτείνουμε, και αυτό κάνουμε κάθε καλοκαίρι, να τους προτείνουμε την καλή, την ωραία, την ποιοτική ελληνική μουσική, για να πάρουν μια ιδέα από τους καλύτερους εκπροσώπους. Και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και ανταποκρίνονται.
0: Από λοιπόν,
1: πάμε Αύγουστο. 1η Αυγούστου, Σάββατο 1η Αυγούστου, οι Waterboys. Τελική πάντα από τη δεκαετία του 80, μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλη πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα, έχουν έρθει επανειλημμένους. Πριν δύο χρόνια είχαν κάνει μια sold out εμφάνιση στο Ηρώδιο. Οι Waterboys, για όσους είναι στα χρόνια μου, στα 50 συν, νομίζω ότι είναι ένα συγκρότημα που έχουμε ταυτίσει τη ζωή μας μαζί.
0: Έτσι είναι.
1: Και είμαστε χαρούμενοι ότι θα τους έχουμε. Σάββατο 8 Αυγούστου τώρα, ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90 από τη βρετανική soul σκηνή, η Soul to Soul.
0: Μάλιστα.
1: Τραγούδια όπως το Back to Life και πολλά άλλα που μας έκαναν να χορεύουμε στα χρόνια του 90 και μετά. Θα δώσουν μια πολύ πολύ ωραία και φάτη συναυλία που νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται φέτος ανήμερα 15 Αυγούστου, Σάββατο 15 Αυγούστου. Με άλλον ένα μύθο. Φέτος έχουμε νομίζω δύο μεγάλους μύθους τουλάχιστον. Αναμφισβήτητους μύθους. 15 Αυγούστου έχουμε τη Βίκυ Λέανδρος.
0: Τη Βαρώνη.
1: Τη Βαρώνη, την τραγουδίστρια των 100 εκατομμυρίων πωλήσεων. Των πλέον των 7 γλωσσών που έχει τραγουδίσει στην καριέρα της. Είναι άπειρες διακρίσεις και τα επιτεύγματα της Βίκης. Πρόσφατα την είδαμε και στην Eurovision. Καταλάβαμε όλοι ότι είναι από μια πολύ ξεχωριστή στόφα καλλιτεχνών που έτσι διατηρεί την ποιότητά της Και είναι πολύ πολύ μεγάλη της χαρά που έρχεται, και πολύ δικιά μας βέβαια, που έρχεται να παίξει στην Θεσσαλονίκη και στο Fanny Festival.
0: Mm-hmm. Πολύ πολύ σημαντικό. Έχει και χρόνια να εμφανιστεί στη χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είχε παίξει πριν δύο χρόνια στο Ηρώδειο.
0: Ναι. Α, στο Ηρώδειο, σωστά. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι.
1: Τώρα στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, πάρα πολλά. Αν έχει παίξει κιόλας ποτέ, δεν είμαι σίγουρος.
0: Τι σπουδαίο πρόγραμμα.
1: Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα που προσπαθεί να ανοιχτεί σε όλους και να έχει να πει κάτι σε όλους και κυρίως να χαρίσει ωραίες στιγμές.
0: Δεν είναι και μια μεγάλη πρόκληση γενικότερα και για τη Χαλκιδική και για το θεσμό σαν θεσμό του φεστιβάλ.
1: Ναι, είναι κάθε χρόνο η πρόκληση αυτή μεγάλη, γιατί είναι αυτή η μεγάλη κληρονομιά από των 30 τόσων χρόνων και όλων αυτών των καλλιτεχνών που έχουν εμφανιστεί, οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι λιγότερο, πρέπει να κάνεις κάτι περισσότερο κάθε χρονιά. Δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο καλύτερα, λίγο πιο φιλόδοξα, αν θες. Οπότε γι' αυτό και προσπαθήσαμε φέτος πολύ να έχουμε ένα πρόγραμμα σαν και αυτό εδώ, για το οποίο ελπίζουμε να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να το παρακολουθήσει.
0: Πέρα από τη χώρα μας, θεωρείς ότι έχει δημιουργήσει μια δική του έτσι διεθνή ταυτότητα το Sunny Festival, Χρήστο?
1: Ναι, ναι, και βέβαια έχει δημιουργήσει. Άλλωστε, είναι πάμπολα τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς έχουν φιλοξενηθεί στον ευρωπαϊκό τύπο, και προχθές έβλεπα αντίστοιχα και από τη Γερμανία αλλά και από την Αγγλία που γράφουν για το φεστιβάλ. Γιατί δεν είναι πολύ συνηθισμένο, είναι ελάχιστα στον κόσμο φεστιβάλ στο ύφος του Σάνι, με την έννοια ότι διοργανώνεται μέσα σε ένα ριζόρτ, σε ένα ξενοδοχείο,
0: ναι, ναι,
1: και προσφέρει τόσο μεγάλα ονόματα σε εξαιρετικές συνθήκες. Είναι και ο χώρος καταπληκτικός του λόφου, είναι η μικρή χωρητικότητα που σου επιτρέπει να είσαι σε πολύ κοντινή επαφή με τον καλλιτέχνη. Είναι πολλά σημεία, πολλά τέτοια στοιχεία που το κάνουν ξεχωριστό. Και νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους, αν όχι ο βασικός λόγος, που και το Σάνι έχει βραβευτεί για 4 συνεχόμενα χρόνια στα World Travel Awards ως ο καλύτερος προορισμός πολιτιστικός για διακοπές στον κόσμο.
0: Τι καλύτερο, να συνδυάσεις Χαλκιδική, διακοπές και το Sunny
1: Festival. Ακριβώς, συνδυάζεται η φιλοξενία, οι διακοπές, με τον πολιτισμό, με τη μουσική. Ναι. Είναι κάτι, νομίζω, μοναδικό.
0: Ερώτηση ενός Κροατή από ό,τι βλέπω. Στην περίπτωση που δεν προλάβω για χι λόγους να αγοράσω ή δεν μπορέσω εισιτήριο, τελευταία στιγμή θα μπορέσω να μπω?
1: Εξαρτάται, αν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, ναι. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, ξαναλέω, επειδή είναι μικρός ο χώρος, δεν είναι αρένα, δεν είναι γήπεδο. Καλό είναι να...
0: Γιατί χωρητικότητα μιλάμε, Χριστό, περίπου?
1: Είναι 1800 θέσεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι πολύ
0: μισό Ηρώδειο
1: μικρό
0: και πιο
1: για,
0: κάτω,
1: τέτοια,
0: ναι,
1: για τέτοια ονόματα. Γιατί ναι, αυτοί παίζουν στο εξωτερικό, οι ξένοι καλλιτέχνες παίζουν σε αρένες.
0: Βέβαια.
1: 6-10.000 και πλέον. Και εδώ τους απολαμβάνουμε σε αυτό το περιβάλλον που είναι και πανέμορφο, αλλά και με πάρα πολύ μικρή έτσι, με πολύ ωραία αίσθηση, ζεστή αίσθηση.
0: Ναι, γιατί θεωρώ και για αυτούς ότι είναι κάτι διαφορετικό το να...
1: Εννοείται. Εννοείται. Και όλοι όσοι έχουν παίξει μας έχουν μεταφέρει τον εντυπωσιασμό τους από το τοπίο και από την πολύ ωραία ενέργεια του χώρου.
0: Εσύ πόσα χρόνια είσαι στο φεστιβάλ, Χριστό?
1: Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος.
0: Δεύτερη χρονιά.
1: Πρώτη ως καλλιτεχνικός διευθυντής.
0: Κάνουμε έναν απολογισμό, μια και μιλάμε τώρα για το πέρσι. Υπήρχε έτσι κάτι που να σούμενε ανεξίτηλο στη μνήμη, έτσι, και να εκφράζει και την ουσία του φεστιβάλ.
1: Είναι τα live της Grace Jones, ας πούμε. Ναι. Τα ωραιότερα live που έχω δει στη ζωή μου. Ήταν μια εμπειρία πραγματική. Περισσότερο από ό,τι είχα φανταστεί. Πολύ ωραία η συναυλία της Νόρα Jones επίσης. Και τα προηγούμενα χρόνια ο Tom Jones, θα είναι πολύ Jones τελικά. και άλλες στιγμές μοναδικές και ωραία επαφή με τον κόσμο, με τους καλλιτέχνες. Υπάρχει έτσι μια πολύ γλυκιά, ωραία ατμόσφαιρα και στα παρασκήνια των συναυλίων.
0: Mm-hmm. Πάντως, το Sunny Festival πρωτοπορεί και στον τομέα της βιωσιμότητας, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Ναι. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για όλα τα φεστιβάλ, αλλά την Ελλάδα και όχι μόνο, τα τελευταία χρόνια, για τη βιωσιμότητά τους κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί τι γίνεται, τι σημαίνει στην πράξη να είναι βιώσιμο ένα μουσικό φεστιβάλ, και όταν έχει μάλιστα σαν το δικό σας το Sunny ένα τέτοιον όγκο καλλιτεχνών. Ναι.
1: Η βιωσιμότητα είναι ένα τεράστιο μέρος της ταυτότητας του Sunny Festival και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος πιστοποιηθήκαμε επίσημα με ISO ως το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλα, γιατί δεν μπορεί η τέχνη, η μουσική, η βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλα, γιατί δεν μπορεί η τέχνη, η μουσική...

0: ώστε να έχει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον.
1: Όταν λες μεταφορά των θεατών, τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι οι θεατές που θα φτάσουν στο χώρο του Σάνι, για να ανέβουν στο λόφο, μπορούν να ανέβουν είτε με τα πόδια μέσα από τη σκάλα, μπορούν όμως να μετακινηθούν και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουμε, τα λεγόμενα club car που είναι αυτά τα...
1: Τι ωραία που είναι.
0: Ναι, είναι ένα μέρος των προσπαθειών και δεν είναι. Είναι πολλές ακόμα και θα υπάρξουν κι άλλες στο μέλλον, ούτως ώστε να συνδεθεί αυτή η μοναδική εμπειρία με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και το μοναδικό τοπίο της Χαλκιδικής.
1: Εν κατακλείδη, να πούμε από πότε μέχρι πότε, να ξαναπούμε έτσι εντάχει και τα ονόματα του φεστιβάλ, αλλά και πώς αγοράζουμε εισιτήρια.
0: Λοιπόν, ναι. Ναι, 2026, ξεκινάει 11 Ιουλίου, Robert Plant, 18 Ιουλίου James Arthur, 25 Ιουλίου Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Έσο Διαντίνα Νέας Ιωνίας, 1 Αυγούστου οι Waterboys, 8 Αυγούστου η Soul to Soul και φινάλε 15 Αυγούστου με τη Βίκυ Λέανδρος. Εισιτήρια ξεκινούν από 25 ευρώ στην πλατφόρμα more.com. Εκεί μπαίνετε και επιλέγετε τα εισιτήρια για τη συναυλία που σας ενδιαφέρει. Και όλα τα άλλα είναι πολύ εύκολο και νομίζω ότι μία συναυλία στο Σάνι, στο Λόφο, είναι μία εμπειρία ξέχαστη.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε
0: μόνο
1: και από κοντά.
0: Μία συναυλία, ας πούμε, στο Καλλιμάρμαρο,
1: στο
0: Ηρώδιο. Είναι ο τόπος ξεχωριστός και οι συνθήκες που αναδεικνύουν και τον καλλιτέχνη και την εμπειρία ολόκληρη.
1: Σου εύχομαι από καρδιάς έτσι καλή επιτυχία, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλή δουλειά ακόμη μπροστά σου, καθώς δεν είναι μόνο για το 26, ξεκίνησες και για το 27, όπως μου είπες λίγο πριν. Οπότε...
0: Ναι, βέβαια, χρόνο συμπληρώνουμε 35 χρόνια, πρέπει να το γιορτάσουμε με ξεχωριστούς καλλιτέχνες.
1: Ναι, ναι. Οπότε... Τι ωραία. Ναι. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Καλή επιτυχία και φέτος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλους για να απολαύσετε και να συνδυάσετε ψυχαγωγία με ωραίες διακοπές στη Χαλκιδική.
1: Έτσι, καθώς είναι τώρα, είμαστε και σε δίκτυο με 4 σταθμούς, οπότε και οι Σεραίοι δεν είναι τίποτα. Είναι πανεύκολο να μετακινηθούν από εκεί, αλλά και για μας πια εντάξει είναι πανεύκολο. Ναι. Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Χρήστο Καριώτη.
0: Ευχαριστώ,
1: σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά. Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 4. Να, είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Sunny Festival 2026, τον κύριο Χρήστο Καριώτη, να πάρουμε μια ολοκληρωμένη, θα έλεγα, εικόνη, όχι μόνο για το πρόγραμμα, αλλά και για τη φιλοσοφία ενός τέτοιου θεσμού που εδώ και 34 χρόνια ανδεικνύει έτσι την Ελλάδα ως σημείο συνάντησης της παγκόσμιας μουσικής και του πολιτισμού. Εξαίρετες βραδιές, θα βρείτε και στη σελίδα του φεστιβάλ, για όσους τώρα μπήκατε, θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια των επόμενων εκπομπών βεβαίως. Αρχής γενομένη Σάββατο 11 Ιουλίου με τον Robert Plant και καταλήγει με την σπουδαία Βίκυ Λέανδρο στις 15 του Αυγούστου. Έτσι κι αλλιώς κάθε Σάββατο είναι προγραμματισμένες οι συναυλίες. Πάμε σε διάλειμμα τώρα.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλά, νομίζω ότι δεν γίνεται να μιλάμε για το Rodoped Plant και να μην ακούσουμε αυτό το σπουδαίο κομμάτι, το Κασμίρ, που όπως και να το κάνουμε είναι από τα πιο εμβληματικά και φιλόδοξα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Αν δεν κάνω λάθος, το 1975 είχε κυκλοφορήσει στο έκτο στούντιο άλμπουμ των Led Zeppelin. Νομίζω είναι το απόλυτο αγαπημένο τραγούδι του Robert Plant από όλη τη δισκογραφία του συγκροτήματος, ο οποίος έχει δηλώσει χαρακτηριστικό ότι θα προτιμούσε οι Led Zeppelin να έχουν μείνει στη συλλογική μνήμη για αυτό το κομμάτι και όχι για το Stairway to Heaven, που ίσως κάπου κάποιοι από εσάς σας αρέσει περισσότερο. Καλά, έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από το στίχος, γιατί παρά τον τίτλο του που αναφέρεται στην περιοχή του Κασμίρ στη Βόρεια Ινδία, οι στίχοι γράφτηκαν εξ ολοκλήρου από τον Robert Plant το 1973, ενώ οδηγούσε σε έναν ερημικό δρόμο στη Σαχάρα του νοτιού Μαρόκου και κανένα από τα μέλη της μπάντας δεν είχε επισκεφτεί το Κασμίρ εκείνη την περίοδο. Ο Plant επέλεξε αυτόν τον τίτλο απλώς για να αποτυπώσει την αίσθηση του μυστικισμού ή μάλλον του μυστικιστικού, αν θέλετε καλύτερα, μακρινού και εξωτικού ταξιδιού. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και αυτό το απόγευμα, λίγο πριν ακούσαμε τα πολύ ωραία που θα συμβούν στο Λόφο της Άνης από τις 11 Ιουλίου και μέχρι τις 15 Αυγούστου από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον Χρήστο Καριώτη. Και μιας και ακούσαμε και το Robert Plant νωρίτερα και εδώ βεβαίως μέσα από τους Led Zeppelin, θα ακούσουμε και βεβαίως ένα σπουδαίο άλλο συγκρότημα το οποίο θα συμμετέχει στο φεστιβάλ. Από το τρίτο και άκρως επιτυχημένο άλμπουμ των Waterboys, το 85.

Οι υπέροχοι Water Boys. Και αφού παραμένουμε στους ρυθμούς του φετινού Sunny Festival, πάμε σε ένα καλλιτέχνη. Με τα εκατομμύρια Steam και όχι μόνο, διαμαντένες διακρίσεις και τα λοιπά, sold out περιοδίες. Και αναφέρομαι στο James Arthur. 18 Ιουλίου στο Λόφο της Άνης, ο Βρετανός αυτός καλλιτέχνης. Και ένα τραγούδι, νομίζω, είναι από τα πιο έτσι δημοφιλή και συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια του. Κυκλοφόρησε το 19 στο τρίτο άλμπουμ του με τίτλο You. Και ο ίδιος είχε δηλώσει κάποια στιγμή, διάβαζα μία συνέντευξη του, είχε πει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι μιλάει για τη δυσκολία του να φεύγει συνεχώς από το σπίτι και από τους ανθρώπους που αγαπάς λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων και των περιοδιών.

Και παραμένουμε Βρετανία βεβαίως. Άλλο ένα εξαίρετο τραγούδι και από ένα σπουδαίο συγκρότημα, τη Soul και το R&B. Η Soul του Soul, με την καταπληκτική αυτή φωνή της Karen Wheeler. Αυτό νομίζω κάπου στο 89 με 90 έχει κυκλοφορήσει. 8 Αυγούστου η Soul του Soul.

Περνάει γρήγορο ο χρόνος. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και τη σπουδαία Βίκη Λεάνδρος, η οποία ανεβαίνει εκεί στη Χαλκιδική και στο Λόφο της Άνης. Και ένα τραγούδι που είχε πάρει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1972. Après toi. Παγκόσμια επιτυχία και ακόμη πουλάει. Βίκη Λεάνδρος κλείνει το φεστιβάλ φέτος στις 15 Αυγούστου. Je

Αύριο, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας εδώ στην εκπομπή έναν σπουδαίο τραγουδιστή. Έχει ένα, αυτό το ιδιαίτερο, το σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια και την αγάπη του κοινού. Αναφέρομαι στον Κώστα Τριανταφυλλίδη, αλλά και μια πολύ αγαπημένη φίλη και ερμηνεύτρια, τη Ζωή Λιαντράκη, με το νέο της τραγούδι «Ανήκω μόνο σε μένα», για κατάθεση για την ελευθερία, την αυτογνωσία και τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας. Θα κλείσω με τι άλλο από Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου, με ένα απόσπασμα από το Χάραμα του 1994. Εκεί όπου η Δήμητρα συνάντησε την Ελένη και τον Γεράσιμο Ανδρεάτου και άλλους, και ένα από τα τραγούδια που ερμηνεύσαν τότε ήταν και τούτο, 1966, πρώτη εκτέλεση από Τιμοσχολιού, βεβαίως στίχους της σπουδαίας Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης ήταν στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, αύριο και πάλι μαζί την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταπέλτηση εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριο των Γιάννητσών για τους 4 κατηγορούμενους για το θάνατο 19χρονου Σελούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Έξω από το δικαστήριο, συγγενείς και φίλοι, μαυροφορεμένοι άνοιξαν πανό ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης. Δολοφονία από το Δήμο Κασάνδρας έγραφαν στο πανό. Η εισαγγελέας ανέφερε χαρακτηριστικά. Απολύτως ακατάλληλο και επικίνδυνο το παιχνίδι. Εκτεταμένη η διαβροσή του, ήταν σάπιο, ήταν σκουπίδι, ποτέ δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Πρότεινε ενοχή και για τους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, πρότεινε την ενοχή του ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενοχή και καταδίκη της αδελφής του και συνιδιοκτήτριας για απλή συνέργεια. Για τον 29χρονο χειριστή του παιχνιδιού, τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση μηχανικής βλάβης, ενώ για το μηχανικό που έδωσε τις βεβαιώσεις ζήτησε την ενοχή του για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το Σάββατο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Άνοιξε η Μουδανίων, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία. Νωρίτερα έκλεισε για 20 λεπτά το μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λακκώματος εξαιτίας διπλής φωτιάς σε Νταλίκα και Γιοταχή μέσα σε μισή ώρα λόγω μηχανικής βλάβης. Σε 150 μέτρα απόσταση τα δύο οχήματα, σε τουλάχιστον 3 ώρες θα ολοκληρωθεί η απομάκρυνση της Νταλίκας από το σημείο. Στη Μέση Ανατολή, νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου με ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χάρκ. Στο στόχο της Τεχεράνης μπήκαν ξανά βάσεις του κόλπου. Το Κατάρ και το Πακιστάν εξακολουθούν να διατηρούν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ η Ορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 20 Ιρανικούς πυράβλους. Την παρέτησή του από την κυβέρνηση, Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλ, διαμαρτυρόμενος για περιορισμένες αμυντικές δαπάνες. Ενέργεια και πληθωρισμός ανέβασαν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως με ισχύ από τις 17 Ιουνίου του 2026. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3% το 2026, 2,3% το 2027 και 2% το 2028. Ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα από το Υπουργείο για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Απαντώντας στα πειρά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Σφοδρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων, η κυβέρνηση είναι βαριά εκτεθειμένη, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς. Σημερόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να εξαπλώνεται και σε δεύτερο σκάφος. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αύριο Παρασκευή αναμένονται οι αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για πιθανή παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων. Λίγα 24 ώρα πρωτού λήξει η σχετική προθεσμία, έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 340.000 καθαρισμένα οικόπαιδα, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι οι δηλώσεις είχαν φτάσει τις 500.000. Στη Βόρεια Αγγλία, μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι το πρωί 3 ανθρώπους σε ένα σχολείο του Μάντσεστερ. Τα θύματα είναι 2 μαθητές ηλικίας 14 ετών και ένας άνδρας 27 ετών που εργαζόταν στο σχολικό συγκρότημα. Το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη σέντρα θα παρακολουθήσουμε ζωντανά στην ΕΡΤ τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης από το Mexico City. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα παράδειγμα του συνδυασμού ευρωπαϊκής στήριξης και εθνικής αποφασιστικότητας, δήλωσε ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κυριάκος Πιερακάκης. Η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη απειλή από την Τουρκία, υποστήριξε ο Νίκος Δένδιας. Φτιάχνουμε τις δικές μας υποδομές, τόνισε, συνδέοντας την Ατζέντα 2030 με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και το Εγχώριο Αμυντικό Οικοσύστημα. Αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέως Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ναυαγός Όστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σύφης όχι, κατέθεσε ο Σαμαράς στη δίκη Βαλιράκη. Ο Σύφης Βαλιράκης υπήρξε θύμα εγκληματικής ενέργειας, υποστήριξε ο κύριος Σαμαράς. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα για διάθεση αδιάθετων επιταγών για τον κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ. Η εισαγγελέας προτείνει την ενοχή και των 4 κατηγορουμένων για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Το Σάββατο η απόφαση του δικαστηρίου. Στη Θεσσαλονίκη, η ιερέας καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρεσβυτέρας μπροστά στο παιδί τους. Σε ψυχιατρία, ο οδηγός που γροθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα μπροστά στο παιδί της, στο Ήλιον. Το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Στις 10 η απευθείας και αποκλειστική μετάδοση του αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, ταυτόχρονη μετάδοση από ΕΡΤ2, Σπορ και ΕΡΤ1. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζει και δυνατή άνεμη από αύριο στη Μακεδονία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμανε στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον. Εντολή εκένωσης τμήματων του κτηρίου. Φόβοι για διαρροή επικίνδυνων ουσιών. Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των ασθενών του Ορμούς. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στασιμοπληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Διαδοχικές συναντήσεις στο Χιούστον με υψηλόβαθμα στελέχη της Chevron και της ExxonMobil είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα υδρογων ανθράκων. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου, θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Μετά την επίσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για το ρυθμό των εργασιών και στους 5 σταθμούς προς Καλαμαριά, επισημένοντας ότι τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε πραγματικά επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς εργασιών και στους 5 σταθμούς. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση. Για το flyover, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι είναι στο 53% του φυσικού αντικειμένου και επανέλαβε ότι στόχος είναι να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του Παλαιστινίου έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες για το ταξίδι του στη Μαλαισία, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν. Του είπαν να πάει αυτό το ταξίδι για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος και εκεί τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίασαν, όπως είπε. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άλλη μία εστία ευλογιάς εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Αφών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 400 πρόβαλτα βελτιωμένης φυλής, δηλαδή υψηλότερης και καλύτερης ποιότητας γαλακτοπαραγωγής. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανση των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων από τη μονάδα. Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε σε 2 τουριστικά επαγγελματικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νέο επιβατικό σταθμό Γαΐου Παξών, με αποτέλεσμα την τελική βύθισή τους χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, αλλά ούτε και κίνδυνος για τους επιβαίνοντες. Στις 7 στην Καμάρα, άτομα του ευρύτερου αντιξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αναρχικούς κρατούμενους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου. Οι αγώνες του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν στις 11 αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελο του 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, θα είναι πολύ ασφαλής. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Mark Wayne Mullin. Στο μεταξύ, το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, ξεκινά απόψε στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη στις 10 το βράδυ, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2, Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη σέντρα, θα παρακολουθήσουμε στην ΕΡΤ τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία σε υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
10: Από το 2013 και μετά, η κάθε 11η Ιουνίου δεν είναι μια μέρα μνημοσύνου. Μήτε προσκλητήριο συναισθημάτων για τον απατηλό κόσμο του διαδικτύου. Είναι η υπενθύμηση ότι τέτοια μέρα, το 2013, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έκλεισαν την ΕΡΤ, πέτοντας στο δρόμο 2.656 ανθρώπους αδιαφορώντας για τις ζωές τους. Με λυπεί που όσο περνά ο καιρός οι αναφορές στη συγκεκριμένη επέτειο λιγοστεύουν. Αλίμονο εάν δεν καταγράφεται, φίλες και φίλοι, με ονόματα και επίθετα η ιστορία του τόπου, διότι η ιστορία του τόπου είναι το κλείσιμο της ΕΡΤ. Όπως η ιστορία του τόπου είναι και ο δίχρονος αγώνας πολλών εργαζομένων της για επαναλειτουργία. Ο αγώνας όλων εκείνων των ανδρών και γυναικών που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στα άθλια μορφώματα της Δουτού και της Νέριτ, με τα οποία οι εμπνευστές του Μαύρου προσπάθησαν να διαγράψουν μια ιστορία δεκαετιών του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Μια εκπομπή όπως αυτή που ακούτε εδώ και 11 χρόνια, το «Μια ιστορία θα σας πω», μια εκπομπή που γεννήθηκε μέσα στις φλόγες εκείνου του αγώνα, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε εκείνα τα χρόνια και τα προτάγματά του για μια δημόσια ραδιοτηλεόραση στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Το ποια μπορεί να είναι η ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, στο ιστορικό της Διάβα, σε κάθε εποχή, είναι μια μεγάλη κουβέντα που κάποτε έγινε και έγινε σε εκείνα τα χρόνια από όλους εμάς, ασχέτως εάν κάποιοι την έκοψαν εκείνη την κουβέντα. Όμως, Πολλοί από όσους ζούμε ακόμη μέσα σε αυτούς τους τοίχους, δεν σταματάμε ποτέ να διεκδικούμε ένα νέο διάλογο. Και δεν θα σταματήσουμε. Με τα λάθη και τα πάθη της, τις αστοχίες και τις παραλήψεις της, τους θριάμβους της, η ΕΡΤ πάνω απ' όλα υπάρχει. Υπάρχει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ένα ραδιοτηλεοπτικό τοπίο απόλυτης φθήνιας, όπου οι παλιές πανανθρώπινες αξίες γίνονται βορρά στα ιδιωτικά συμφέροντα, η ΕΡΤ εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει, επειδή κάποιοι άνθρωποι εκείνη τη βροχερή νυχτιά της 11ης Ιούνιου του 2013 είπαν πως «σε τούτα δω τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει». Και τώρα πάμε για ποδόσφαιρο. Ιουνίου σήμερα αρχίζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και η εκπομπή στηρίζει όλες τις ελπίδες της στη Σκωτία, την Κολομβία και το Μεξικό. Τις ομαδάρες αυτές, και λέω ομαδάρες καθώς εξακολουθούν να αρνούνται πεισματικά κάθε εισαγωγή τεχνικής που μπορεί να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του εθνικού τους ποδοσφαίρου αλλά και τις παραδοσιακές αξίες του παιχνιδιού. Όλες οι άλλες θα παίξουν ακριβώς ίδιο ποδόσφαιρο, απλώς κάποιες θα το παίξουν καλύτερα. Η καλή μπάλα έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο μεγάλος σκόρερ του Ολυμπιακού αλλά και της εθνικής ομάδας, ο Νίκος Αναστόπουλος. Όταν ακούω για επιθετικό που ξέρει να μαρκάρει, τρελαίνομαι. Ήρθαν κάποια στιγμή οι Ολλανδοί του Ρίνους Μίχελ στον Άγιαξ αλλά και την εθνική ομάδα τους και δίδαξαν το «όλοι μπορούν να τα κάνουν όλα και πρέπει να τα κάνουν». Δεκαετίες αργότερα, την αθλειότητα αυτή την ολοκλήρωσαν οι Ισπανοί της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας. Στην κορυφαία εποχή της, από το 2008 μέχρι το 2012, η Μπαρτσελόνα, φίλες και φίλοι, έκανε πάνω από 700 με 800 πάσες ανά αγώνα. Το απόλυτο ρεκόρ της καταγράφηκε αργότερα το Δεκέμβρη του 2016, όταν επιχείρησε 993 πάσες εναντίον της Gladbach για ευρωπαϊκό αγώνα, ενώ σε μάτς πρωταθλήματος έφτασε τις 1005 πάσες έναν αγώνα απέναντι στη Γρανάδα τον Γενάρη του 2020. Κάπου εκεί λες, πάω κι εγώ για ύπνο βρε παιδιά, βαρέθηκα.

102 FM της R3. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αυτή ήταν η Train, φίλες και φίλοι, με τους οποίους ξεκινήσαμε και το Hey Soul Sister, ένα από τα 100 πιο δημοφιλή τραγούδια του 2010 σύμφωνα με το Billboard. Ένα 2010 στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε, φίλες και φίλοι, γιατί όπως πάντα μια ημερομηνία ψάχνουμε. Βέβαια, το ότι το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο της Ολλανδίας εφαρμόστηκε στη δεκαετία του 70 δεν σημαίνει ότι έγινε με το καλημέρα αποδεκτό και από τις υπόλοιπες χώρες. Μπορεί και να έφταιγε το ότι κάθε φορά που οι Ουράνιε, όπως τους αποκαλούσαν, έφταναν σε κάποιο τελικό, έχαναν κιόλας. Μακράν η πιο καταραμένη ομάδα. Μπορεί και να ήταν οι αντοχές των υπολείπων χωρών. Σίγουρα όμως είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι παίκτες της παλαιάς κοπής, βλέπει Αναστόπουλος, δεν μπορούσαν να μπουν σε καλούπι. Και δεν νομίζω να υπήρχε προπονητής στη δεκαετία του 80, για παράδειγμα λέγω έτσι, που θα τολμούσε να πει στο αφεντικό της Εθνικής Κολομβίας, τον παιχταρά Βαλντεράμα, κοίτα να δεις, άμα χάσουμε την μπάλα, θέλω να μετατρέπεσαι σε αμυντικό χαφ. Δηλαδή, για όσους δεν ξέρουν, από ελεύθερος κουμανταδόρος του κέντρου να γίνει σε πρώτη γραμμή άμυνας και πάλι στο κέντρο. Σε ποιον τέτοια οδηγία? Στο Βαλντεράμα, που όταν δεν είχε την μπάλα, η ομάδα του έπιανε κουβεντολόι με την κερκίδα μέχρι να την ξαναπάρει στα πόδια του και να κάνει μαγικά. Εκεί είστε δεκαετία του 80, είδαμε με διαφορά τα καλύτερα μουντιάλ. Μουντιάλ προσωπικότητων, αλλά και ομάδων με εθνικά χαρακτηριστικά. Να θυμηθούμε τι, τον Αντώνιο Χαμπρίνι ή τον Πάολο Ρώση της Εθνικής Ιταλίας, που κατέκτησε το μουντιάλ του 82, τον Κέβιν Κίγκαν της Αγγλίας, συντροφιά με τον Γκλεν Χόντλ, που εισήγαγε το στυλ κατσαρό μαλλί αλλά και χέτι, το φαφούτι Τζο Τζόρνταν της Σκωτίας, που δεν είχαν κεφαλιά για κεφαλιά συστημένη από τον Κένι Δαλγκλίς, ή τους γερμαναράδες Καρλ Χάιντς Ρούμενιγκε, Κλάους Άλλος και τόσους άλλους που τους είχε στους άτιμους 5-0 στο 89 και μέχρι το 90 το έκαναν 5-5. Στη δεκαετία του 90 σταδιακά είπαμε μοιραία αντίο στα παλιά συστήματα. Οι μεγάλες μορφές δεν υπήρχαν πια,

Και όπως είπαμε και νωρίτερα, εκείνο το καταραμένο σύστημα του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, αυτό το σύστημα καταλαμβάνω χώρο ακόμη και στο βαθμό του να μαρκάρω τον αέρα, κέρδισε. Και κέρδισε διότι το παιχνίδι έπαψε να είναι παιχνίδι, αλλά επιχείρηση. Αλλά και ιδεολογία. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά έτσι είναι. Κάθε ομάδα ήθελε να νικήσει προς Θεού, πάντα αυτό επιζητάς όταν βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά πάνω και από τη νίκη ήταν το ίδιο το σπορ. Η όλο και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έκανε τη νίκη αιμονή. Δεν είναι και λίγο να έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την Α εταιρεία και η εταιρεία αυτή να ελπίζει στη φωτογραφία σου στον τελικό, με σένα να κρατάς το κύπελο και στα πόδια σου να φοράς τα παπούτσια που αυτή παράγει. Να νικήσω λοιπόν, με κάθε τρόπο. Η απίστευτα ανταγωνιστική Αμερικανιά, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα, έγινε συνείδηση, ρίχνοντας στον Κεάδα την πανάρχαιη αριστοτελική σκέψη περί αναγκαιότητας και ισοτιμίας κάθε αριθμού στο ιστορικό διάβα των υποκειμένων. Και πέραν αυτού, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα μεγάλα προτάγματα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα έξυπνο τρίκ του καπιταλισμού που ήθελε να μεταφέρει σε όλο τον κόσμο τα κεφάλαιά της. Ο άνθρωπος έπρεπε να συνηθίσει στην ιδέα αλλά και στην εικόνα του ότι όλα είναι πλέον ίδια.

Όλα τα τραγούδια μας, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι στα 100 καλύτερα του Billboard για τη χρονιά 2010. Έτσι, να το ξέρετε, για να μην το επαναλαμβάνουμε κάθε τρεις και λίγο. Θα ήταν το Μουντιάλ του 2010 διαφορετικό, σε τίποτα και σε πολλά. Και θα τα δούμε, βέβαια, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Η επιλογή για τη χώρα που θα διοργάνωνε το παγκόσμιο κύπελο του 2010 έγινε για πρώτη φορά με βάση μια πολιτική της FIFA, σύμφωνα με την οποία η διοργάνωση θα περνά στα χέρια των συνομοσπονδιών εκ περιτροπής. Και για το 2010 ήταν η σειρά της Αφρικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Οι υποψήφιες χώρες ήταν η Αίγυπτος, η Λιβύη μαζί με την Τινησία, συνδιοργάνωση δηλαδή, το Μαρόκο και η Νότια Αφρική.

στις 8 Μαΐου του 2004, η συνυποψηφιότητα της Λιβύης και της Τινησίας απορρίφθηκε, ενώ τελικά στις 15 Μαΐου στη Ζηρίχη, Νότια Αφρική, κέρδισε τη διοργάνωση λαμβάνοντας 14 ψήφους. 10 πήρε το Μαρόκο, καμία η Αίγυπτος. Με το καλημέρα της προετοιμασίας να για τα προβλήματα. Στη χώρα σημειώνονταν περίπου 50 δολοφονίες την ημέρα. Οχ, λίγο δεν το λες. Επίσης, στις 17 Μαΐου του 2010, οι Ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν πως ο Αμπντουλάχ Ατζάμ Σαλέχ Μισφάρ Αχ Καχτανί, τον οποίο είχαν συλλάβει λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σχεδίαζε σε συνεργασία με υψηλόβαθμο στέλεχος της Αλ-Κάιντα, τον Αϊμάν Αλ-Ζαχραουί, τρομοκρατικό χτύπημα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ξανά όχι. Όλα έγιναν χειρότερα όταν 42 μέρες πριν από την έναρξη η αστυνομία της Νοτιού Αφρικής κατέσχεσε 2,5 τόνους εκρηκτικών στο Johannesburg. Τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν. Η τρομολαγνία είχε κερδίσει το ποδόσφαιρο πριν καν αυτό ξεκινήσει. Μέχρι και ο στρατός της χώρας παρήχε βοήθεια για την προστασία των αγώνων. Ενώ κάθε χώρα παρήχε και δικούς της άνδρες για την ασφάλεια της εθνικής ομάδας. Και δεν έλειψαν και τα μερεμέτια, ε? Τι θα πει μερεμέτι? Λίγες μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι, τρεις δημοσιογράφοι, δύο Πορτογάλοι και ένας Ισπανός, έπεσαν θύματα κλοπής στο ξενοδοχείο που διέμεναν στην πόλη Μεγκαλίσμπουργκ, όπως και μέλη της δικιάς μας εθνικής ομάδας, σε ώρα που οι ποδοσφαιριστές μας δεν βρίσκονταν στα δωμάτια τους. Λυτή, αλλά εντυπωσιακή η τελετή έναρξης του 19ου Παγκοσμίου Κυπέλου στο Soccer City του Johannesburg, το οποίο γέμισε από περίπου 90.000 κόσμου και ήταν 11 Ιουνίου του 2010. Να τη ημερομηνία. Οι σημαίες των 32 χωρών ήταν παρατεταγμένες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο Νέλσον Μαντέλα δεν έδωσε το παρόν λόγω του θανάτου της δυσεγγονής του Τζενάνη. Το εναρκτήριο σφύριγμα του πρώτου αγώνα το έδωσε, φίλες και φίλοι, ο διαιτητής Ραβσάν Ιρμάτοφ στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα για τη Νότια Αφρική και Μεξικό που ήλθαν ισόπαλες 1-1. Οι οικοδεσπότες προηγήθηκαν με το τζαμπαλάλα, αλλά όνομα και αυτό ρε φίλε, αλλά οι Μεχικάνοι ισοφάρισαν με το Μάρκες το 79. Και θα ρείτε, ακούσαμε και τίποτα? Γιατί δεν ακούσαμε? Γιατί αμέσως μετά το πρώτο σφύριγμα καταλάβαμε πως επρόκειτο να ζήσουμε το πιο άθλιο από άποψης θορύβου Μουντιάλ, και όλα αυτά εξαιτίας της γνωστής βουβουζέλας. Η βουβουζέλα είναι μια μακριά πλαστική καραμούζα που έκανε την εμφάνισή της μετά την πτώση της αποικιοκρατίας στη Νότια Αφρική τη δεκαετία του 90. Βγάζει έναν απέσιο διαπεραστικό ήχο και χρησιμοποιείται στους αγώνες πρωταθλήματος της χώρας. Ώρα για τρελά λεφτά, σκέφτηκαν. Χιλιάδες βουβουζέλες κατασκευάστηκαν για το Μουντιάλ του 2010 σε βαθμό που κάθε θεατής είχε και από μία. Μπορείτε να φανταστείτε 90.000 ανθρώπους να φυσούν αδιάκοπα για 90 λεπτά? Κλείσαμε τον ήχο από την τηλεόραση και τέλος.

0: let it run.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Λήξη συνεγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο καθώς δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν, απόψε προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακινητοποίησαν και τρίτο δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, με παγίδευσαν δήλωσε στην απολογία του. Νέα αιστεία ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη, θα ανατώθηκαν 400 πρόβατα. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα έφτασε κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης. Απαγορεύεται προσωρινά η κολύμβηση στο Πευκοχώρι λόγω διαρροής λιμάτων. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ 2026 απευθείας από την ΕΡΤ, η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ασφαλής οι αγώνες του Μουντιάλ, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος ενός μοναχικού λύκου, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

ψιλοπάρτι σήμερα η μουσική, έτσι. 102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπολή στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Η συντριπτική πλειοψηφία των μηνυμάτων αναπόφευκτα έχει στον πυρήνα την 11η Ιουνίου του 2013, σαν και το συγκινητικό μήνυμα που έστειλε η αγαπημένη η φίλη η Παναγιώτα, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και η Μαριάννα. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στον φίλο μας τον Νίκο, στον Ξενοφόντα, στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα που ποτέ δεν μας ξεχνά, στον Κωνσταντίνο και την Μαρία. Επίσης στην Αθήνα μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας στο Στέλιο, στην αγαπημένη την Ανά. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Πριν από το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, βέβαια ήταν η Black Eyed Peas, έτσι, στο Agar Feeling, ενώ αυτό που ακούσαμε λίγο πριν τους τίτλους

της επικαιρότητας ήταν παλιό βέβαια, γιατί ήταν το Forever Young των Alphaville, σκληρό κομμάτι εποχής λοιπόν, το οποίο διασκεύασαν οι Jay-Z μαζί με τον Mr. Hudson, πήραν ουσιαστικά δηλαδή το πρωτότυπο κομμάτι και έκαναν αλλαγές ηχητικές ως επιτοπλίστων, οι οποίες παρόλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, θέλω να πιστεύω, και πάνω απ' όλα σεβάστηκαν το αρχικό τραγούδι. Εμείς σε Μουντιάλ είχαμε ξαναπάει βέβαια στην Αμερική, αλλά φάγαμε 8 γκολ και δεν βάλαμε ούτε ένα. Πρώτο μάτς στη Νότιο Αφρική με τη Νότιο Κορέα την επόμενη ημέρα της έναρξης, 12 Ιουνίου δηλαδή. Ποια Κορέα ρε φίλε, αυτό ακούγε συνέχεια στα καφενεία, ξέρουν μπάλα τώρα αυτοί. Με χαρά ξέρουν μπάλα. 2-0 οι Ασιάτες και ήρθαμε στα ίσα μας. Η νίκη μας όμως επί της Νιγερίας στον επόμενο αγώνα μας έδωσε ελπίδες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής μας ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο. Έφερε τους πρώτους της βαθμούς σε παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Ήταν το πρώτο γκολ αυτό του Σαλπιγκίδη σε παγκόσμιο κύπελο για τη χώρα. Ως εκ τούτου είχαμε πολλούς λόγους ως αιμονικός λαός να πανηγυρίζουμε. Οι Νιγηριανοί είχαν προηγηθεί στο 16 με τον Ούτσε, αλλά ο Σαλπιγκίδης, όπως είπαμε, στο 44 έκανε το 1-1. Η ανατροπή ήρθε στο 71 με γκολ του Τωροσίδη. Εκεί ο τερματοφύλακας των άλλων μπερδεύτηκε πάρα πολύ. Θα τα δούμε όμως. Λέτε να προκριθούμε. Το τρίτο μάτς ήταν με φοβερό φαβορή, την Αργεντινή. Βέβαια, ως το 77 καλά πηγαίναμε. Αλλά ο Ντεμικέλη Τσάκ εκεί έκανε το 1-0, τρέξαμε εμείς. Αλλά στο 89 ο Παλέρμο έκανε το 2-0. Κάναμε τις βαλίτσες μας και φύγαμε με αξιοπρέπεια. Πάντως, εγώ το ξαναλέω έτσι, η μπάλα έφταιγε. Η μπάλα έφταιγε για όλα όσα έγιναν. Το όνομα της μπάλας που χρησιμοποιήθηκε στο Μουντιάλ του 2010 και μάλιστα για πρώτη φορά, Τζαμπουλάνι τη λέγανε, μπορεί να προερχόταν από τη διάλεκτο το Ζουλού και να σημαίνει Ελλάδα να γιορτάσουμε, αλλά μόνο γιορτή δεν έκαναν οι τερματοφύλακες του Μουντιάλ εκείνου. Πρώτο θύμα της πολύ περίεργης εκείνης μπάλας ήταν ο Άγγλος Ρόμπερτ Γκριν, ο οποίος έφαγε ένα πολύ ατζαμίδικο γκολ από σουτ του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Κλιντ Ντέμψι. Βέβαια, να λέμε κάτι εδώ, ανοίγω μια παρένθεση, οι Άγγλοι τερματοφύλακες ήταν όλα τα χρόνια, ειδικά στα Μουντιάλ, μανούλες στις γκάφες. Ήρθε και η μπάλα η περίεργη, έγινε το κακό. Δεύτερος που την πάτησε ήταν ο τερματοφύλακας της Αλγερίας, ο Φαουτζή Σαουσί. Μετά ήταν και ο Ενιάμα, ο τερματοφύλακας της Νιγηρίας, σε αυτό το δεύτερο γκολ που σας είπα της χώρας μας, του Τωροσίδη, βέβαια. Ενώ τελευταίο θύμα ήταν ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας στον αγώνα με την Ολλανδία, ο Κοβασίμα. Άστραψε και βρόντιξε, φίλες και φίλοι, ο προπονητής της Αγγλίας, ο θρυλικός Ιταλός Φάμπιο Καπέλο. Αυτή η μπάλα είναι η χειρότερη που έχω δει στη ζωή μου. Είναι αδύνατο να παρακολουθήσεις την πορεία της, είπε και πρόσθεσε. Εντάξει, όταν οι παίκτες αλλάζουν κοντινές πάσες, γίνεται. Αλλά στις μακρινές μεταβιβάσεις είναι δύσκολο να καταλάβεις την τροχιά της. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Αλγερίας, του Ραμπά Σαντανέ. Η μπάλα, είπε, είναι απέσια, είναι τραγική. Αλλά είναι τραγική για όλους, κατέληξε. Στο τέλος, οι τερματοφύλακες θα δείχνουν άμυαλοι, είπε από την πλευρά του ο David James της Αγγλίας. Η τροχιά είναι απρόβλεπτη. Συνήθως συνηθίζει στη συμπεριφορά της μπάλας, αλλά με αυτήν κάθε κίνηση είναι απρόβλεπτη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο τερματοφύλακας της Ιταλίας Gigi Buffon. Και άμα μιλάει το τοτέμ των τερματοφυλάκων Gigi Buffon, μάλλον είχε δίκιο.

εκείνο που κατάφερε να δημιουργήσει η Μπάλα Τζαμπουλάνη, πέραν από το να στείλει στον κεάδα της ιστορίας κάποιους θερματοφύλακες, ήταν να αναπτύξει περισσότερο από ποτέ την εξής απορία. Πόσο τελικά στο ποδόσφαιρο ένα σπορ κατεξοχήν δημοφιλές για τον απρόβλεπτο παράγοντα και τις φυσικές και τεχνικές ικανότητες αυτών που συμμετέχουν χωράνε τα μαθηματικά, οι διαβήτες, τα μυρογνωμόνια, οι αεροσύραγγες, η μελέτη των νόμων της φυσικής και οι πολύ ωραίες επιστημονικές αναλύσεις. Η απάντηση, αρκετά. Άλλωστε, με βάση το γεγονός ότι το άθλημα πλέον έχει μετατραπεί σε ένα προϊόν προς πώληση, τα χρήματα που παίζονται εδώ και δεκαετίες είναι τεράστια και ο πόλεμος των πολυεθνικών για περισσότερο κέρδος αμήλικτος. Τότε, ακόμα και η επιστήμη πρέπει να παίξει τον δικό της ρόλο, ώστε αυτό το προϊόν να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό. Θα κλείσει αυτή, θέλω να πιστεύω, ιδιαίτερη αναφορά στην μπάλα του Μουντιάλ εκείνου αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, ώρα για... Προσέξτε, το τραγούδι αυτό ήταν τραγούδι του 2008, αλλά ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που σίγουρα εξακολουθεί να ακούγεται, αλλά μέχρι και το 2010 ήταν στα 100 καλύτερα. You Somebody και Kings of Leon.

Ναι, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ του 2010, αυτό της Νοτιού Αφρικής, που όπως είπαμε και νωρίτερα ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου, η επιστήμη έπρεπε να παίξει το δικό της ρόλο, ώστε το προϊόν να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό. Έπαιξε όμως και το ρόλο της στο να δημιουργήσει εκείνα τα εντός εισαγωγικών όπλα που στον πόλεμο, και αυτός βέβαια εντός εισαγωγικών συμφερόντων μεταξύ των πολυεθνικών, θα αποτελούσαν την αιχμή του δόρατος, ώστε να αναδεικνυόταν νικήτρια η εκάστοτε εταιρεία. Και δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο, αλλά πάρα πολλοί εκείνοι που έκαναν λόγο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μιας συγκεκριμένης αθλητικής πολυεθνικής εταιρείας που κατασκεύασε τη συγκεκριμένη μπάλα με τι γνώμονα. Με γνώμονα να δοθεί μια λύση, μια απάντηση στο πρόβλημα της κούρασης των περισσότερων παικτών από τις συνεχείς υποχρεώσεις που είχαν πριν την έναρξη του Μουντιάλ με τις ομάδες τους, κάτι που ήταν σίγουρο εκ των προτέρων ότι θα έκανε την εμφάνισή του στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπήρχαν ποδοσφαιριστές ομάδων που ουσιαστικά είχαν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι και 2-3 εβδομάδες πριν από την έναρξη, και κυρίως οι ομάδες οι οποίες έφταναν στα τελικά των διοργανώσεων, όπως είναι το Champions League, το κύπελο UEFA και πάει λέγοντας. Εδώ λοιπόν, μία ελαφριά μπάλα, επιστημονικά κατασκευασμένη, θα έπαιζε σημαντικό ρόλο ώστε να εξελιχθούν δρόμενα εντός του γηπέδου όπως θα έπρεπε να εξελιχθούν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που μετά την FIFA, η οποία δεν το πολύ σκέφτηκε να δώσει το πράσινο φως για την συγκεκριμένη μπάλα στους αγώνες του Μουντιάλ, και η UEFA υπέγραψε συμφωνία ώστε να αποτελέσει την μπάλα των προκριματικών για το Euro του 2012. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη. Η μπάλα Τζαμπουλάνη αναπηδούσε στο χορτάρι σε χρόνο μόλις 0,0006 δευτερολέπτων, δηλαδή κάτι μικρότερο του 0,01 του δευτερολέπτου. Αυτό σήμαινε πολλά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 5 εκατοστά του δευτερολέπτου για να επεξεργαστεί μία πληροφορία που λαμβάνει από το μάτι. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, κάει και κόσμος και κοσμάκης, ή μάλλον κάηκαν τερματοφύλακες και τερματοφύλακες. Πάλεψαν οι ομάδες, ίδρωσαν και όπως πάντα γίνεται, δύο αποδάφτες έφτασαν στον τελικό της 11ης Ιουλίου του 2010. Και ποιες λέτε να έφτασαν στον τελικό? Τις προαναφέραμε με το ξεκίνημα. Οι δύο καταστροφείς του ποδοσφαίρου. Η Ολλανδία που στον ημιτελικό νίκησε την Ουρουγουάη με 3-2 και η Ισπανία που νίκησε στον δικό της ημιτελικό τους Γερμανούς με 1-0. Τον τελικό εγώ, φίλες και φίλοι, δεν τον είδα. Είναι αυτό που λέμε εόχιδα. Έτσι, για να κάνουμε και την πλάκα μας. Αλλά και μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Σπούδασα στο ομορφότερο πανεπιστήμιο της ομορφότερης πόλης του κόσμου. Το παράθυρο του σπιτιού μου, φίλες και φίλοι, πήρνοντας τον απουσίνο μου, έβλεπα την βασιλική της Οζερβάντσα. Τώρα μιλάμε για εκκλησία του 1400. Δεν πρόκειται να χάσω τον καιρό μου για να δω τους απογόνους του Ρίνους Μίχελς να αντιμετωπίζουν τους απογόνους του Τόνι Θουμπιθαρέτα. Ιδιογραφικά μπορώ να σας πω πως νίκησαν οι Ισπανιόλοι στην παράδοση.

Άταση 1-0 με γκολ του Ινιέστα στο 116 και πήραν και αυτή το κύπελο. Δεν το είχαν μέχρι τότε οι Ισπανοί στα χέρια τους, αφήνοντας τους Ολλανδούς για μια ακόμη φορά χωρίς το πολυπόθητο κύπελο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, παρά το ότι οι Ολλανδοί έχουν λάβει μέρος και με αυτόν δηλαδή σε τρεις τελικούς. Την πρώτη χρονιά, το 1974, είχαν χάσει από τους Γερμανούς. Τη δεύτερη φορά που πήγανε σε τελικό, το 1978, είχαν χάσει από την Αργεντινή. Τρίτωσε το κακό με τους Σπανιόλους. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτοί είναι billionaires, φίλες και φίλοι. Είναι δισεκατομμυριούχοι. Άγχος δεν έχουν. Billionaire, ωραίο τραγούδι. Travis McCoy μαζί με Bruno Mars.

μπάλα σε μένα. Σε μένα η μπάλα και εγώ θα κάνω τα κουμάντα μου. Δεν θέλετε Κολομβία? Μεξικό. Μεξικό. 11 παίχτες πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δεν ξέρουν γιατί παίζουν. Ο τερματοφύλακας είναι πάντα ο πιο κοντός άνθρωπος του γηπέδου. Καμία σημασία. Σαν τίγρης θα πεθάγετε. Και κοιτάξτε σύμπτωση, φίλες και φίλοι, έτσι. Στο φετινό Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ απόλυτου ρατσισμού, στο οποίο κάποιες ομάδες περάσαν από τον έλεγχο του αεροδρομίου Μπάι και κάποιες άλλες υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικό έλεγχο από τα Αμερικανάκια κάτω από τον ήλιο, ο πρώτος αγώνας θα φέρει αντιμέτωπες στις εθνικές της πρεμιέρας του 2010, δηλαδή Μεξικό και Νότιο Αφρική. Λέτε να έρθει πάλι 1-1. Ζήτω η απόγονη του Εμιλιάνο Ζαπάτα. Αλλά και οι Νοτιοαφρικανοί είναι καλά παιδιά, έτσι. Θα δείξει. Λοιπόν, εμείς σας λέμε γεια και χαρά με την Lady. Και μία είναι η Lady και τη λένε Gaga. Bad Romance. Γεια σας.

επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Διαδοχικές συναντήσεις στο Χιούστον με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρών και της Exxon Mobil είχε σήμερα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο, όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο, την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα των υδρογόνων ανθράκων. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία.

χέρι ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καριά. Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του, ενώ αναμένεται να διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο. Κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το Δήμο Χαλκιδόνος, όπου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή της Υφυπουργού

0: σύστημα.
1: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
2: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
3: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και αυτό θα είναι ένα Μουντιάλ με αλλαγές στους κανονισμούς. Πάμε να δούμε τι αλλαγές θα περιλαμβάνει. Περιόδους θεραπείας ενός λεπτού εκτός του αγωνιστικού χώρου. Ο παίκτης, πλην του τερματοφύλακα εννοείται, που δέχεται τις πρώτες βοήθειες από ιατρικό επιτελείο, πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό, εξαιρουμένων φυσικά σοβαρών περιπτώσεων. Οποιοσδήποτε παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενος για μια απόφαση, θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Οποιοσδήποτε παίκτης καλύπτει το στόμα του με το χέρι, τον μπράζο ή τη φανέλα κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με αντίπαλο, θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Το VAR θα εξετάζει λανθασμένα κατακυρωμένα corner, επιθετικά φάουλ που γίνονται πριν από την επανέλυξη του παιχνιδιού, κόκκινες κάρτες που δίνονται έπειτα από σαφώς λανθασμένη δεύτερη κίτρινη και λανθασμένη ταυτοποίηση όπου ένας παίκτης τιμωρείται για φάουλ άλλου παίκτη. Θα επιτρέπονται διαλύματα δροσισμού διάρκειας 3 λεπτών.

Και τώρα οδηγίες προς ναυτιλωμένους κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι κανόνες του σπιτιού. Το τηλεκοντρόλ ανήκει σε μένα καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Λέμε σε φίλους, φίλες και τα λοιπά να μην γεννήσουν, παντρευτούν, βαφτίσουν, γιορτάσουν γενέθλια σε μέρες που έχει αγώνες, γιατί δεν θα πάμε. Υποστηρίζουμε τις ομάδες που υποστηρίζω. Δεν μιλάμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Περιμένουμε το ημίχρονο ή καλύτερα τη λήξη του μάτς. Οι επαναλήψεις και τα καλύτερα σημεία είναι τόσο ενδιαφέροντα όσο και ο live αγώνας. Θα τα δω και αυτά. Δεν περνάμε μπροστά από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε άσχετες ερωτήσεις. Δεν κοιτάμε με μισό μάτι τους φίλους που ήρθαν να δούμε μαζί τους αγώνες. Και τέλος, μπορούμε να δούμε όσες ταινίες θέλετε, αρκεί οι ηθοποιοί να φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες και να κυνηγούν μια μπάλα.

0: και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχηρίας. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, Μέγε Παγίδευσαν, δήλωσε στην απολογία του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ένας φαρμακοποιός που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος. Απαγορεύεται προσωρινά η κολύμβηση στο πευκοχώρι Χαλκιδικής λόγω διαρροής λιμάτων. Θετικό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην Αμυγδαλιά της Κοζάνης. Νέα εμφάνιση αρκούδα στο Άργος Ορεστικό στην είσοδο της πόλης. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 απευθείας από την ΕΡΤ, γιορτή του ποδοσφαίρου, στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
2: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
3: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
3: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, τα γκολ του Μουντιάλ είναι γκολ του Μουντιάλ και πάμε να δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά από αυτά όπως έμειναν στην ιστορία. Ξεκινάμε από το μακρινό 1950 στο θρυλικό Μαρακανά, όταν είχαν μαζευτεί περίπου 200.000 άνθρωποι για να δουν τη Βραζιλία να κατακτά το Μουντιάλ, αφού στον τελικό με την Αργεντινή, με την Ουρουγουάη, συγγνώμη, της αρκούσε η ισοπαλία σε εκείνο το μάτς. Όμως ο Αλσίδες Γκίζια στο 71ο λεπτό σκόραρε στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα της Βραζιλίας, έγραψε το 2-1 υπέρ της Ουρουγουάης και αυτός ήταν που έπλασε το θρύλο του περίφημου Μαρακανάζο. Το καθολικό βραζιλιάνικο πένθος προκάλεσε δεκάδες αυτοκτονίες σε όλη τη χώρα, δύο εξ αυτών στο στάδιο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Το 1958 στη Βραζιλία η πρώτη εμφάνιση του μάγου της μπάλας, του 18χρονου τότε Πελέ, ο οποίος στο 5-2 της Βραζιλίας με τη Σουηδία στον τελικό έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ που μένει ακόμα στα highlights του Μουντιάλ, εκείνο που πέρασε την μπάλα πάνω από τον αμυντικό και πριν σκάσει κάτω σούταρε και την έστειλε στα δίχτυα. 1966, Αγγλία, ο Τζεφ Χάρτς σκόραρε και κανένας ακόμα δεν ξέρει αν ορθώς μέτρησε το τρίτο γκολ των Άγγλων στο περίφημο μάτς με τη Δυτική Γερμανία. Η μπάλα χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια εκεί λίγο μέσα λίγο έξω, βάρ δεν υπήρχε, το γκολ μέτρησε, η Αγγλία πήρε το μοναδικό τίτλο της. Ο Γιώχαν Νέσχετς το 1974 στην Ολλανδία είναι ένα γκολ με πέναλτι. Ωστόσο υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε αυτό το πέναλτι, καθώς ξεκινά ο αγώνας με τη Δυτική Γερμανία στο τελικό και στο δεύτερο λεπτό κερδίζει πέναλτι η Ολλανδία, το εκτελεί ο Νέσκενς, σκοράρει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ολλανδοί άλλαξαν 17 πάσες χωρίς οι αντίπαλοι να προλάβουν να ακουμπήσουν την μπάλα πριν δεχτούν γκολ. 1986 στην Αργεντινή και φυσικά το χέρι του Θεού. Ποιο άλλο, ο Diego Armando Maradona πηδά, Peter Shilton βγαίνει, η μπάλα είναι αμφισβητούμενη και ο Diego Maradona με το χέρι της στέλνει στα δίχτυα και μπαρ δεν υπήρχε και τότε και το γκολ μετράει, η Αργεντινή παίρνει τη νίκη, αλλά αμέσως μετά από τον γκολ αυτό ο Diego Maradona παίρνει την μπάλα λίγο πριν από το κέντρο του γηπέδου, τριπλάρει ολόκληρη την Αγγλία, τη στέλνει στα δίχτυα πιστοποιώντας τότε γιατί ήταν ο κορυφαίος στον κόσμο. Και τέλος ένα δικό μας, 17 Ιουνίου 2010 Νιγηρία-Ελλάδα, το σκορ 1-0 υπέρ της Νιγηρίας. Στο 44 όμως ο Σαλπιγκίδης κάνει το 1-1 βάζοντας για το πρώτο γκολ στην ιστορία της Ελλάδος σε Μουντιάλ και μάλιστα ο Τωροσίδης έκανε την ανατροπή και η Ελλάδα την πρώτη της νίκη σε φάση ομίλων Μουντιάλ.

Αυτοί που κάνουν προγνώσεις στο φαβορί του Μουντιάλ λένε ότι η Νορβηγία θα είναι μία από τις εκπλήξεις, έχοντας μπροστάρι τον Έρλινγκ Χάλαντ και δεκάδες ποδοσφαιριστές, όχι δεκάδες, εντάξει, έτσι έως 20 είναι, πώς είναι όλοι μαζί, 22. Και πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές σε όλη την εντεκάδα. Πάντως, για να μην διαψεύσουν τα προγνωστικά, οι Νορβηγοί έχουν πάει στο Μουντιάλ του 2006 σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα, όχι μόνο με την ομάδα και το τεχνικό επιτελείο. Έχουν κουβαλήσει μαζί τους 300 κιλά ψάρι, 116 κιλά καφέ νορβηγικό τυρί και 6.000 πορτοκάλια. Εκτός από τα προϊόντα αυτά, έχουν πάρει μαζί και σεφ για να τα μαγειρεύουν. Και αυτό γιατί θέλουν να δώσουν στους ποδοσφαιριστές τους τη δυνατότητα να συνεχίζουν να καταναλώνουν τροφές που γνωρίζουν και έχουν συνηθίσει στην καθημερινότητά τους, μια στρατηγική που θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της συγκέντρωσης και της αγωνιστικής τους απόδοσης. Μάλιστα, όπως λένε, αυτή η πρακτική δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο όσον αφορά τη Νορβηγία και σε προηγούμενες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες η χώρα είχε φροντίσει να μεταφέρει στη χώρα διεξαγωγής των αγώνων τρόφιμα και παραδοσιακά προϊόντα της Νορβηγίας για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των αθλητών της και να τους προσφέρει ένα πιο οικείο περιβάλλον. Αν λοιπόν πάει καλά η Νορβηγία, αυτό σημαίνει ότι τα νορβηγικά προϊόντα διατροφής κάνουν θαύματα.

Σε αυτό το Μουντιάλ θα λείψουν ορισμένοι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ανάμεσα, ότι βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικούς. Πρώτος από όλους, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο Γεωργιανός, εξτρέμ της Παρίσι Σεζερμέν, ίσως ο κορυφαίος παίκτης του Champions League αυτή τη σεζόν. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε παγκόσμιο κύπελο. Το τελευταίο τουρνουά με τη Γεωργία ήταν το Euro του 2024. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος είχε φύγει με δακρυσμένα μάτια από το γήπεδο μετά τον τελευταίο αγώνα της Πολωνίας για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου στις 31 Μαρτίου, καθώς έχασε η χώρα του την πρόκριση. Ο Λεβαντόφσκι έχει αγωνιστεί 165 παιχνίδια για την Πολωνία και έχει βάλει 89 γκολ, διπλάσια από οποιονδήποτε άλλο. Τζιάν Λουίζι Ντοναρούμα, ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες, αλλά και όλη η εθνική Ιταλίας, καθώς δεν προκρίθηκε. Η Ιταλία την τελευταία φορά που έπαιξε σε Μουντιάλ ήταν το 2014. Βίκτορ Όσιμεν και Αντέμολα Λούκμαν, καθώς η Νιγηρία επίσης δεν προκρίθηκε, άλλη μια μεγάλη απώλεια όσον αφορά τις εθνικές ομάδες που δεν θα βρίσκονται σε Μουντιάλ. Ο Ούγκο Εκιτίκε από Γαλλία ήταν να κάνει το ντεμπούτο του σε Μουντιάλ, αλλά στον αγώνα Λίβερπουλ Παρίς Σεζερμέν υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα και το Μουντιάλ πάει. Εστεβάο και Ροντρίγκο από τη Βραζιλία, ήταν έτοιμος ο Εστεβάο να κάνει τον ντεμπούτο, αλλά ένας τραυματισμός τον οπίστιο Μυριαίο κατέστρεψε το όνειρο. Ο Ροντρίγκο πραγματοποίησε 5 εμφανίσεις με τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Δεν θα αγωνιστεί φέτος λόγω ρήξης μηνίσκου. Ούτε ο Τσάβι Σίμος με την Ολλανδία θα είναι στο Μουντιάλ λόγω τραυματισμού. Και από εκεί και πέρα δεν κλήθηκαν Χάρι Μαγκουάιρ, Κόουλ Πάρμερ και Φιλ Φοντέν για την Αγγλία. Θα λείπουν και αυτοί. Έτσι αποφάσισε ο Άγγλος εκλέκτορας. Και επίσης Καρβαχάλ και Ντιχάουσεν από την Ισπανία, καθώς ο Λουίς Ντελαφουέντε ανακοίνωσε αποστολή. Δεν θα έχει κανέναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ξέρετε πόσο πολλούνται οι επίσημες φανέλες των ομάδων, έτσι. Είτε είναι εθνικές είτε κανονικές. Φτάνουν εκεί 80, 90, τόσο. Ξέρετε ποιο είναι το κόστος παραγωγής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η παραγωγή μιας τέτοιας φανέλας εκτιμάται ότι κοστίζει από 8 έως 12 ευρώ. Και πώς εκτοξεύεται αυτή η τιμή? Λοιπόν, ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης προέρχεται από τα δικαιώματα και τις άδειες χρήσης των ομάδων. Επίσης, εταιρείες όπως αυτές που κατασκευάζουν αυτές τις φανέλες δίνουν πολλά χρήματα για να εξασφαλίσουν αποκλειστική παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση. Ακόμη το marketing, παγκόσμιες καμπάνιες προώθησης, συνεργασίες με ποδοσφαιριστές, χορηγίες κτλ. Και τέλος, η εμπορική αξία του ίδιου του προϊόντος δεν είναι ένα απλό ρούχο αλλά ολόκληρο σύμβολο, και έτσι από τα 8 με 12 ευρώ φτάνουμε στα 80 και 90 ευρώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέιλι, που θυμίζω, είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει από το 1995. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας σε κλίμα συνένεσης. Ναι, επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στήριξε αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου και σχεδόν το σύνολο των κομμάτων αναγνώρισε την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης, αλλά και το γεγονός ότι έπειτα από 28 χρόνια μπαίνουν κανόνες σε ένα τοπίο αρρύθμιστο. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μητρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πρόσθεσε δε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση. Πορτογαλή προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στην βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων αυτών καιρικών φαινομένων. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν και ότι τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίαζαν. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και από εκεί γίνονταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Δελίκας. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήση της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας το μεσημέρι ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καριά. Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του, ενώ αναμένεται να διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό Σίτι η τελετή έναρξης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωση σας με τίτλους ειδήσεων στις 9:30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Για 18η χρονιά η Βέρεια γίνεται ξανά εύρυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
5: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Έχω μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με την βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μα ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαθιά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Ζωή Κουτελοπούλου έχω απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία. Γεια σου Ζωή. Καλησπέρα στην Ευτυχία και στη Μαρία που μας στέλνουν την καλησπέρα τους. Στην Ιωάννα που λέει ότι ετοιμάζεται για δουλειά, αλλά το γεγονός ότι ακούει 102 το κάνει πιο υποφερτό. Και στην Έφη που μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες με τις γάτες της που ετοιμάζονται για το Μουντιάλι. Μία ο Κουτάλης όπως λέει παίζει ήδη, κλωτσάει λέει φανταστικά σουτ την ώρα που κοιμάται, όχι, νομίζετε ότι παίζει στο Μουντιάλ και κλωτσάει φανταστικά, και ο Φέλιξ το έχει ρίξει στα Superfood γιατί το πρόγραμμα είναι απαιτητικό. Έτσι πρέπει, ξεκινά σε λίγη ώρα το πρώτο παιχνίδι, η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber, και Mundial χωρίς delivery δεν λέει. Μια από τις πλατφόρμες που κάνουν διανομές στην Ελλάδα δημοσίευσε το τι παραγγείλαμε στην Ελλάδα το 2025. Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το ποια μέρα παραγγέλνουμε. Αύριο. Δεν εννοώ την επαύριο κάθε φορά, αλλά η Παρασκευή είναι η αγαπημένη μέρα των Ελλήνων για παραγγελίες. Από εκεί και πέρα, τι παραγγείλαμε. Νούμερο ένα παραγγελία, με διαφορά από το δεύτερο, σουβλάκι. Και νούμερο δύο φυσικά, καφές. Αυτά τα δύο είναι στις πρώτες θέσεις. Αυτά παραγγέλνουν οι Έλληνες, τα πιο δημοφιλή όσον αφορά τις παραγγελίες. Ακολουθούν μπέργκερ, πίτσα, ιταλικό και γλυκά. Από εκεί και πέρα, πέρα από το φαγητό, τι άλλο μπορεί να παραγγείλει κάποιος. Πρώτα βρίσκονται όσον αφορά τις παραγγελίες από άλλα είδη, είδη φαρμακείου, και ακολουθούν καπνικά είδη, καθαριστικά και είδη πλυντηρίου, είδη οικιακής χρήσης και αποθήκευσης τροφίμων και λουλούδια. Είδες, είμαστε και ρομαντικοί. Επίσης, τι παραγγέλνουμε κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Καφές το πρώτο, αυτό είναι αυτό που ψάχνουμε, να τονωθούμε λίγο, να πάρουμε ενέργεια, να ξυπνήσουμε. Σάντουιτς στη συνέχεια και μετά σουβλάκια, ζυμαρικά και μπέργκερς. Από εκεί και πέρα μερικές παραγγελίες οι οποίες είναι η πιο ακριβή παραγγελία στην Ελλάδα έφτασε τα 7.438 ευρώ. Τι παραγγείλατε ρε παιδιά για 7.000? Η πιο μακρινή παράδοση έγινε στα 32 χιλιόμετρα, η πιο κοντινή στα 100 μέτρα. Και γιατί δεν πήγες να το πάρεις, αδερφέ? Δηλαδή στα 100 μέτρα ήταν αυτό που ήθελες. Η μεγαλύτερη παραγγελία σε εστιατόριο άγγιξε τα 1.150 ευρώ. Αυτό θα πει τρώμε με χρυσά κουτάλια.

υπόσχεση ρουφιάνου θηλωρού. Στα πλάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει. Σαν φόνος που σχεδιάστηκε

από μισθό της πείνας. Που μάλλον

Καλησπέρα στον Τάνο και καλησπέρα στην Ατάσα που λέει μην ανοίγεις αυτή τη συζήτηση για τις παραγγελίες, 100 κιλά θα γίνουμε. Είμαστε, τι να γίνουμε, καλό. Λοιπόν, την ώρα που οι τιμές ακινήτων καλπάζουν και τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό, αλλά και πόσο μάλλον η αγορά ενός σπιτιού, μια αγγελία στο διαδίκτυο έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Όχι να δώσει δωρεάν σπίτια ούτε σε χαμηλή τιμή, αλλά να περιγράψει επακριβώς ο τύπος τι πουλάει. Λοιπόν, πρόκειται για ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα, δεν θα πούμε πού. Λέει πόσα τετραγωνικά είναι, λέει ότι είναι παλιό και λέει και πόσο το πουλάει. Και ξεκινά ο τύπος λέγοντας ότι το ακίνητο που διατίθεται προς πώληση είναι χρέπι με φιλόδοξες προοπτικές. Αν μη τι άλλο, λέει αλήθεια. Απευθύνεται σε αυτούς που δεν φοβούνται το κομπρεσέρ. Μπαίνεις με σφυρί, λέει, βγαίνεις με διαμέρισμα. Έχεις δει, ρωτά, αν εκπομπές ανακαίνεις και λες σιγά μωρέ και εγώ το κάνω αυτό. Ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Τα ξυλώνεις όλα και ξεκινά από την αρχή. Ή πιο απλά, αγοράζεις το κέλυφος και φτιάχνεις το σπίτι των ονείρων σου. Γράφει τη διαθέτει στους χώρους του διαμερίσματος. Ενεργειακή κλάση ήτα, λέει, εξηγώντας πως το ήτα σημαίνει η Παναγιά μαζί σας. Το καλό νέο είναι ότι δεν θα πληρώσεις, αναφέρει, για ανακαινήσεις που δεν σου αρέσουν. Ιδανικό για μάστορες, φοιτητές αρχιτεκτονικής, όσους βλέπουν ερείπια και λένε έχει δυνατότητες, όσους θεωρούν το γκρέμισμα μέρος διασκέδασης. Και αν ψάχνεις κάτι έτοιμο να μπεις αύριο, αλλού. Αν ψάχνεις ένα project που μετά την ανακαίνιση θα λες τους φίλους σου δεν πιστεύετε πως ήταν πριν, τότε βρήκες το ακίνητό σου. Ειλικρινής, αν μη τι άλλο.

Λοιπόν, ποιοι είναι οι πιο όμορφοι άνδρες στον κόσμο? Δουλειά δεν έχουν στο διαδίκτυο και κάνουν έρευνες αναζητώντας απίθανες απαντήσεις σε ακόμη πιο απίθανες ερωτήσεις. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, στη Διεθνή Κατάταξη για το 2026 των πιο όμορφων ανδρών από όλες τις χώρες του κόσμου, η κορυφή ανήκει στην Ινδία. Οι Ινδοί λοιπόν είναι οι πιο όμορφοι άνδρες του κόσμου σύμφωνα με αυτή την έρευνα. Ακολουθούν οι άνδρες της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι Σουηδοί στην πρώτη τριάδα. Η εξάδα Ιαπωνία, Καναδάς και Βραζιλία. Και μετά Γαλλία και Ιταλία, δύο χώρες που έχουν συνδεθεί και είναι συνώνυμες του στυλ. Πρώτη δεκάδα, Ουκρανία, Δανία και Πολωνία. Πού είναι οι Έλληνες? Λοιπόν, μπορεί η Ευρώπη να κυριαρχεί όσον αφορά τη λίστα, καθώς υπάρχουν στη συνέχεια και άλλες χώρες, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Ιρλανδία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 30η θέση της παγκόσμιας λίστας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες χώρες, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, Τουρκία, Λίβανος, Αρμενία και Συρία. Η έρευνα έχει ξεσηκώσει διαμαρτυρίες για τον απλούστατο λόγο ότι διαφωνούν όλοι εκτός από τους Ινδούς που είναι πρώτοι, θεωρώντας ότι όλοι θα έπρεπε να είναι αυτοί στην πρώτη θέση.

0: Διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ όπως ανέφερε προβληματίζεται από την αδιαρκή τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ένας φαρμακοποιός που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος. Αντιστροφή μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ του 2026 απευθείας από την έρτη γιορτή του ποδοσφαίρου στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της, αλλά και στον Δημήτρη. Καλησπέρα από το Λονδίνο, λέει. Ακούω από το μετεωρολόγο ότι σας στέλνουμε δροσιά από αύριο στα Πάτρια Εδάφη. Ευχαριστή για την καλή παρέα και τα σχόλια. Και μας αφιερώνει το άσμα της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου με ροκ παραλλαγή του μακαριστού Μιχάλη Ζαμπέτα, ο μπάρμπας μου ο Παναγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δημήτρη από το Λονδίνο που μας ακούει. Λοιπόν, μια και μιλάμε για αθλήματα, αν σας αρέσει η υπασία αλλά παρά είναι ακριβή για την τσέπη σας, έχει βρεθεί άλλο άθλημα και μάλιστα πολύ πιο φθηνό και γίνεται και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πρόκειται για το hobby horsing, ένα αναγνωρισμένο άθλημα που ξεκίνησε από τη Φιλανδία στις αρχές του 2000 και άρχισε να γίνεται και δημοφιλές. Σε αυτό το άθλημα οι αθλητές κρατούν ξύλινα αλογάκια, αυτά που είναι τα παιδιά που παίζουν, και αγωνίζονται στην υπερπίδηση εμποδίων και στην υπική δεξιοτεχνία, πηδώντας οι ίδιοι τα εμπόδια και τρέχοντας σαν άλογα. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Πράγα συγκέντρωσε 243 αθλητές από 11 χώρες. Για να το κάνεις το άθλημα μπορεί να φαίνεται κάπως αστείο, αλλά απαιτεί υψηλή φυσική κατάσταση, ταχύτητα, ευελιξία και αντοχή. Το άθλημα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω της ταινίας «Η Επανάσταση των Χόμπι Αλόγων», μιας Φιλανδής κινηματογραφίστριας, η οποία μάλιστα τότε κέρδισε και 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τάμπερε.

Λοιπόν, πώς μπορεί ένας πίνακας σχεδόν ενός αιώνα να πυροδοτήσει θεωρίες χρονοταξιδιού? Πρόκειται για τον πίνακα ζωγραφικής του 1937 του Ουμπέρτο Ρωμάνο, στον οποίο μεταξύ άλλων απεικονίζεται ένας τύπος να κρατά ένα αντικείμενο, οι οποίοι πολλοί από αυτούς που το είδαν υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο smartphone, τροφοδοτώντας έτσι αυτές τις θεωρίες περί χρόνου ταξιδιού. Πρόκειται για τον πίνακα ζωγραφικής ο κύριος Πίντσον και η εγκατάσταση του Springfield, και το έργο αναπαρασά την άφιξη Ευρωπαίων επίκων στην περιοχή του Springfield της Μασαχουσέτης το 1620, και περιλαμβάνει τόσο απίκους όσο και αυτόχθονες οι Ινδιάνους. Αυτό το μικρό ορθογώνιο αντικείμενο λοιπόν το κρατά ένας από τους αυτόχθονες μπροστά στο πρόσωπό του, σε στάση που θυμίζει έντονα κάποιον που σήμερα κρατά ένα κινητό τηλέφωνο και βλέπει την οθόνη. Άρχισαν οι θεωρίες συνωμοσίας στα σχόλια από κάτω, λέγοντας πως μοιάζει πολύ και ότι ενδεχομένως να είναι. Ωστόσο, ειδικοί και ιστορικοί της τέχνης απορρίπτουν τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σύμφωνα με αυτά που λένε, πρόκειται μάλλον περί ενός καθρέφτη, μικρού καθρέφτη, στο οποίο ο ηθαγενής βλέπει το πρόσωπό του, αλλά και μπορεί να είναι, λένε, ότι ένα μικρό θρησκευτικό βιβλίο ή βιβλίο προσευχών, και έτσι να εξηγείται η στάση του. Θα δείξει το μέλλον.

Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η φιέστα λίγο πριν από την πρεμιέρα, το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ. Λοιπόν, θα πάμε στο Παρίσι για μια δημοπρασία η οποία μπορεί να είναι η πιο περίεργη δημοπρασία που έχει γίνει ποτέ, καθώς πρόκειται για μια τσάντα, αλλά όχι όποια και όποια τσάντα. Είναι μια τσάντα από δέρμα που δημιουργήθηκε από κύτταρα του τυραννόσαυρου Ρεξ. Τη τσάντα αυτή, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν την άνοιξη στο Άμστερνταμ, δημιουργήθηκε από τα υπολείμματα κολαγόνου που ανακαλύφθηκαν στο μοιραίο οστό ενός T-Rex στη Μοντάνα στις ΗΠΑ πριν από 25 χρόνια. Παίρνοντας λοιπόν τα κύτταρα από εκεί, οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν δέρμα από αυτά τα κύτταρα ενός δεινόσαυρου και μάλιστα του πιο διάσημου και του πιο επιθετικού και έφτιαξαν ένα πρωτοφανές προϊόν πολυτελείας στην ιστορία των ειδών πολυτελείας. Πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψετε για να πάρετε αυτό το είδος πολυτελείας που δεν υπάρχει άλλο σαν γι' αυτό. Έπρεπε να επινοήσουμε μια τιμή, είπε ο οίκος που διοργανώνει τη δημοπρασία, και η τιμή που εκτιμάται αυτή η μοναδική τσάντα κυμαίνεται από 300 έως 500.000 ευρώ.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της λίγο πριν τελειώσουμε, αλλά μέσα στο όριο. Στείλτε καλά μηνύματα. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή βάρδια στο Viber στο 693-0078-228. Θα είναι εδώ και θα τα διαβάσει. Το fade out κάπου εδώ σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Τάσο Τριανταφύλου. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Αμέσως μετά η Ειρήνη Γκέλη και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέλι, που θυμίζω, όπως είπε, υπάρχει από το 1995. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο πηγή κοντά στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, σχολιάζοντας την ανάρτηση, Τραμπ αναφέρει: Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές στους τελευταίους δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη. Μέχρι να ανακοινωθεί πιθανή συνεννόηση από το Ιράν, οποιαδήποτε είδηση από τον Τραμπ σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψεμάτων του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν σε ανάρτησή του, αναφέροντας ότι για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Όπως και γράψει στην ανάρτησή του στο Truth Social, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζήτησαν τη διμερή στρατηγική συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Απόφαση αναστολής της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που είχε προγραμματιστεί για αύριο έλαβε η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς σήμερα συνεδρίασε και αξιολόγησε τις τελικές διατάξεις που έλαβε χθες και δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση άμεσα ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία, και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και καπάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κυβότια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Δελίκας. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Ένοχος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο του Αιγείου ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Κυριακή, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών επί του αιτήματος έκδοσης του στην Αυστραλία. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Αυτή την ώρα προβάλλεται από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 σπόρη αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική και στα δύο κανάλια. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες, τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Σπάσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκα και εγώ στον πειρασμό πριν από λίγο να συνομιλήσω με την τεχνητή νοημοσύνη και το ρώτησα ποια είναι η γνώμη του για την νυχτερινή βάρδια και μου είπε πάρα πολλά θετικά σχόλια και το κορυφαίο που είπε είναι ότι έχουμε τη σωστή αναλογία ειδήσεων και μουσικής και μεταδίδουμε, λέει, αγαπημένα τραγούδια, λέει, δεκαετιών, παλιών δεκαετιών. Αφού πήραμε λοιπόν την έγκριση από το AI και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε να ξεκινήσουμε. 5η, 11 Ιουνίου, το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10 και από όπου και αν μας ακούτε, ελπίζω να περνάτε καλά και η διάθεσή σας να είναι ανεβασμένη. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο. Στον ήχο έχω σήμερα τον Τάσο Τριανταφύλου. 2 ώρες γεμάτες ειδήσεις και μουσική. Τρόποι επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Βάλτε και στο R2 Sports γιατί έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ και ήδη χάνονται ευκαιρίες. Μεξικό, Νότια Αφρική.

Εγώ σας προειδοποίησα και αμαρτία δεν φέρω. Είπα να γυρίσετε στην R2 για να δείτε το παιχνίδι. Είναι ήδη 1-0. Το Μεξικό πετάει φλόγες μπροστά. Αναμένεται να είναι πολύ ωραίο το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026. Ένα διάλειμμα από τις ζεστές μέρες και νύχτες θα κάνουμε του καλοκαιριού αύριο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές. Το κρίσιμο διάστημα θα είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Θα είναι λιγότερο έντονα τα φαινόμενα 7 με 9 και μετά φτιάχνει. Καθαρίζει ο ουρανός, θα ξαναδείτε ξαστεριά. Σε αυτό το διάστημα όμως των 7 ωρών 12 με 7 έχει προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα πέσει πάρα πολύ νερό και ότι θα έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει η Χαλκιδική, πάντα έχει η Χαλκιδική μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι καλοκαιρινές μπόρες στη Χαλκιδική είναι πάντα δύσκολες. Θυμόμαστε τα προβλήματα που δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια. Και μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει και η Μαθία και η Πιερία, αν είναι να πάτε δηλαδή κάποιο ταξιδάκι για το Σαββατοκυριακό. Εξέδωσε η πολιτική προστασία και οδηγίες για αυτό το διάστημα των 7 ωρών. Μας συμβουλεύει να ασφαλίσουμε αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Δηλαδή, στο μπαλκόνι, αν έχετε ελαφριές καρέκλες και τραπέζια, βάλτε τα κάπου να κουμπάνε προς τον τοίχο και να μην είναι εύκολα να τα παρασύρει κάποιος. Αν έχετε τέντες, φυσικά ανεβάστε τις, γιατί θα τις ψάχνετε και είναι και πανάκριβες, πανάθεμα. Μας συμβουλεύει να αποφεύγουμε να διασχίσουμε χυμάρους και ρέματα. Αυτό εννοείται. Είτε πεζί είτε και με το όχημα, έτσι. Δεν χρειάζεται να το παίξουμε ήρωες, διότι είναι ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Μην υπολογίζετε πάρα πολύ στις δυνάμεις σας όταν είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Αποφύγετε τις εργασίες υπαίθρου και τις δραστηριότητες σε θαλάσσες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, γιατί υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να πέσουν πάρα πολύ κεραυνοί. Γενικά να είστε προσεκτικοί. 7 ωρίτσες είναι και μετά ξαναφτιάχνει ο καιρός από το Σάββατο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα είναι πάνω από τους 30 βαθμούς, οπότε λίγη υπομονή, καθίστε σπίτι, πάτε κάπου σε ένα ωραίο καφέ και απολαύστε την καλοκαιρινή μπόρα.

Ο οργανισμός European Best Destinations, δηλαδή καλύτεροι προορισμοί της Ευρώπης, ψήφισε τις 10 καλύτερες παραλίες στην Γυραιά Ήπειρο. Οι 5 ήταν ελληνικές. Οι μισές λοιπόν παραλίες στην Ευρώπη είναι ελληνικές. Είναι το Βουτούμι στους Αντίπαξους, η Φτέρη στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Πρώτη έτσι για την ιστορία, αν και δεν τους πολύ πιστεύω ότι είναι τόσο ωραία, δεν έχω πάει βέβαια, είναι μια παραλία στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Σημασία έχει ότι έχουμε πάρα πολλές ωραίες παραλίες. Βέβαια το αν θα έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τις επισκεφτούμε είναι άλλο θέμα αυτό. Σήμερα νωρίς το απόγευμα μιλούσα με ένα φίλο μου που πριν από 7-8 χρόνια είχαμε πάει 4 φίλοι μαζί στην Κρήτη, στα Χανιά, με πλοίο από τον Πειραιά. Και όταν συνειδητοποίησαμε πόσο είναι η αύξηση, γιατί κοιτούσαμε και τώρα για να πάμε και πάλι στα Χανιά με πλοίο, αγκαλιαστήκαμε, βάλαμε τα κλάματα. Είναι σχεδόν για 4 άτομα ένας βασικός μισθός η αύξηση. Μόνο στα ακτοπλοϊκά, έτσι. Είναι απίστευτο το πόσο ακριβά είναι πλέον το να κάνεις διακοπές στη χώρα μας, για μας, για τους Έλληνες. Γιατί ακόμα οι τουρίστες, έγινε ένα γκάλωπ τις προάλλες που παρακολουθούσα σε ευρωπαϊκό κανάλι, για την ακρίβεια στο Βέλγιο, που έλεγε ότι η Ελλάδα τους φαίνεται πάρα πολύ φθηνή. Ναι, φυσικό, γιατί μάλλον οι μισθοί σας είναι και πάρα πολύ υψηλότεροι.

Από ψάρεμα δεν ξέρω, αλλά μάλλον κάτι ψαράδες στη Βραζιλία, όπου βγήκανε λέει μαζί και με άλλα ψαροκάικα. Όλοι λέει στη Σάντα Καταρίνα ήταν ώρες και δεν βρίσκανε τίποτα. Και πάνε ένα σάπιο, και από ό,τι το βλέπω ψαράδικο, ρίχνει τα δίχτυα του μια φορά και έπιασε 14.096 κέφαλους. Είναι τεράστια ψάρια. Με μία φορά που ρίξαν τα δίχτυα. Φυσικά οι υπόλοιποι ψαράδες τους κοιτούσαν έντρομοι και νευριασμένοι, γιατί σου λέει τι κάνανε αυτοί που δεν κάναμε εμείς. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνουν τους βομβαρδισμούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρκαλ. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό

0: Στην Ευρωζώνη, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το Κίεβο επιβεβαιώνει πως οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν επίθεση σε δηληστήριο πετρελαίου στη Νότια Ρωσία. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και επειδή είναι Πέμπτη και έχουμε καλή διάθεση και θα προσπαθήσουμε να σας μεταδώσουμε περισσότερες ειδήσεις που δεν θα σας μαυρίσουν την ψυχή, με θετική άβρα δηλαδή, πρεμιέρα κάνουν τις επόμενες μέρες δύο θερινά σινεμά στη Θεσσαλονίκη, με δωρεάν μάλιστα προβολή ταινίας. Θα προβάλλουν την ταινία Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα δημοτικά θερινά σινεμά του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Το Σινέ Πηλέα ανοίγει τις πύλες του αύριο στις 9 η ώρα, ενώ το Σινέ Πανόραμα την Κυριακή 14 του μήνα στις 8:30. Στο Σινέ Πανόραμα έχω δει ταινία, είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό θερινό σινεμά με ωραία θέα και έχει και άνετο πάρκινγκ, δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Ελεύθερη είσοδο, το ξαναθυμίζω, και αξίζει να σημειωθεί ότι παρόν στην προβολή της ταινίας θα είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας Καποδίστριας, ο Αντώνης Μυριάγκος. Μετά θα ψάξουμε να σας βρούμε και τι παίζουν τα υπόλοιπα θερινά σινεμά της πόλης για να επιλέξετε μια ταινία και να πάτε να τη δείτε, ελπίζοντας ότι αύριο δεν θα τους τα χαλάσει ο καιρός και θα έχουν σταματήσει οι βροχές μέχρι την έναρξη της ταινίας.

Λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι από τους Evanescence έχει τρομερό στίχο, αν καθίσετε να προσέξετε τι λέει, που το έχει καταστρέψει για πάντα η Μάρο Λίτρα. Υπήρχε κάποτε ένα μουσικό talent show στην ιδιωτική τηλεόραση και η Μάρο Λίτρα, μια διαγωνιζόμενη, προσπάθησε να το πει σε ένα από τα live που γινόταν τότε σε αυτό το reality και το εκτέλεσε πραγματικά. Και κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχεται ανάμνηση στο μυαλό, έχει κολλήσει και πραγματικά με πιάνουν τα γέλια. Ήταν από τις χειρότερες εκτελέσεις που έχω ακούσει ποτέ. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Η Γεωργία μας ζητάει να παίξουμε το First Day από Τίμο Μας. Θα το βρούμε μέχρι να πω εγώ τι ταινίες μπορείτε να δείτε αυτή την εβδομάδα στα θερινά, αφού αναφερθήκαμε σε αυτά. Θα ξεκινήσω με το θερινό σινεμά των Ναταλή, όπου αύριο προβάλλεται το πολύ ωραίο θρίλερ Backrooms. Για το Backrooms έχει πει ο Steven Spielberg ότι είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Παράλληλα παίζεται και το Πικρές Γιορτές του Pedro Almodóvar, αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό. Στο Σινέ Αύρα, στην Καλαμαριά, στην Αρετσού, παίζεται η ταινία που ανυπομονώ και εγώ να δω το Σαββατοκυριακό, το «Ημέρα Αποκάλυψης» του Steven Spielberg. Μια ταινία για το αγαπημένο είδος του σκηνοθέτη, τους εξωγήινους. Στο Σινέ Άλεξ, εδώ στο κέντρο, προβάλλεται η γαλλική ταινία «Ο Ξένος». Στο Σινέ Απόλλων θα σας πάω, όπου παρουσιάζεται το κλασικό αριστούργημα του Ρένου Χαραλαμπίδη και το «In the Mouth of Madness». Και στο Σινέ Ελληνής δεν έχει το πρόγραμμά του. Περιμένετε να δούμε αν θα είναι. Όχι, δεν έχει το πρόγραμμά του. Θα ψάξω να δω μήπως το έχει σε καμιά σελίδα στα social media του. Είμαστε έτοιμοι, το βρήκαμε το τραγούδι. Γεωργία, σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι που ζήτησες.

Το τελευταίο μόνο δίλεπτο στον αγώνα Μεξικό-Νότιας Αφρικής έχουν χαθεί δύο τεράστιες ευκαιρίες και είχαμε και ένα δοκάρι. Οδεύουμε προς το ημίχρονο, θέλουμε τρία λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο και πάμε να δούμε μια έρευνα που έγινε σχετικά με το Μουντιάλ και τους άντρες. Το 60% των ανδρών παγκοσμίως, όταν τους ρώτησαν αν θα βγαίνανε πρώτο ραντεβού με μια κοπέλα ή θα καθόταν να δούνε έναν αγώνα Μουντιάλ, απάντησε πως θα καθόταν να δούνε το Μουντιάλ. Το 40% που απάντησε πως θα έβγαινε στο ραντεβού, είπανε από αυτούς το 100%, δηλαδή όλοι, ότι θα είχαν κάπου κρυφά το κινητό του τηλέφωνο και με το ένα μάτι θα κοιτούσαν την κοπέλα και με το άλλο θα βλέπαν τον αγώνα. Στην ερώτηση αν έπεφτε κάποια γαμήλια τελετή την ώρα του αγώνα που θέλατε να δείτε, το 60% είπε ότι θα πήγαινε αναγκαστικά στην τελετή αλλά θα παρακολουθούσε το παιχνίδι από το κινητό του. Ένα 20%, οι πιο large, είπαν ότι θα χρηματοδοτούσαν μια γιγαντοοθόνη στο μέρος που θα γινόταν το γλέντι για να δούνε άνετα τον αγώνα, ενώ ένα 35% θα προσπαθούσε να πάρει την έγκριση της συζύγου του ώστε να μείνει στο σπίτι και να δει τον αγώνα και να πάει η γυναίκα ασυνόδευτη στο γλέντι. Πάμε τώρα στους παντρεμένους. Το 90% των ανδρών την περίοδο του Μουντιάλ στα ζευγάρια πέφτει η ερωτική επιθυμία, η συχνότητα που το ζευγάρι έρχεται πιο κοντά, το 90%. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα η Λατινική Αμερική, που μάλλον φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο τους είναι διηγερτικό.

11 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Λουκάς, η Λουκία, ο Βαρθολομαίος, ο Ζαφύρης και η Ζαφυρία. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού σήμερα. Και αν νιώθετε παιδί, να παίξετε, μην φοβηθείτε, μην τραπείτε. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη, σαν σήμερα το 1184 π.Χ. η Τρία παραδίδεται μετά από πολυετή πολιορκία στους Έλληνες. Πάμε να δούμε το τι έγινε το 1962. Η Frank Morris, John Anglin και Clarence Anglin πραγματοποιούν την πιο θρηλυκή απόδραση από τις φυλακές του Αλκατράζ, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εργαλεία και ψεύτικα κεφάλια για να ξεγελάσουν τους φρουρούς. Πρόκειται για τη μοναδική επιτυχημένη απόπειρα απόδραση από τη διαβόητη φυλακή, που φυσικά έχει εμπνεύσει ταινίες και μυθιστορήματα. Σας πάω το 2013, όπου σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου η ΕΡΤ σταματά οριστικά τη μετάδοσή της, πέφτει μαύρο στην ΕΡΤ δηλαδή, ήταν το 2013. Όμως το 2015 επαναλειτουργεί η ΕΡΤ, καθώς βγαίνουν στον αέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ High Definition και η ραδιοφωνική σταθμή με το όνομα ΝΕΡΙΤ. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1910 γεννήθηκε ο Ζακ Ιβ Κουστό. Είχαμε και την εγκυκλοπαίδεια του Ζακ Ιβ Κουστό στο σπίτι μου, τώρα το θυμήθηκα. Γάλλος ωκεανογράφος, σπουδαίος επιστήμονας όσον αφορά την θαλάσσια εξερεύνηση. Το 1921 γεννήθηκε ο Μιχάλης Καγκογιάννης, ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες Ελληνοκύπριος που έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Φυσικά είναι διεθνώς γνωστός για τον Αλέξη Ζορμπά. Το 1959 γεννήθηκε ο Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, τον ξέρετε περισσότεροι ως House, Dr. House, στην ομώνυμη σειρά. Το 1989 πεθαίνει ο John Wayne, Αμερικανός ηθοποιός, ήταν το σύμβολο του αρενοπού Αμερικανού άνδρα. Φημολογείται ότι ο Μάο Τσετούγκ και ο Στάλιν είχαν διατάξει την δολοφονία του γιατί είχε αντικομμουνιστικές θεωρίες. Το 1985 βρίσκουν νεκρή τη σπουδαία ηθοποιός Σαφώνο Ταρά, η βραχνή της φωνή και η επιβλητική της παρουσία κέρδιζαν τις εντυπώσεις ακόμα κι αν οι ρόλοι που ενσάρκωνε δεν ήταν πρωταγωνιστικοί. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, οι εκφράσεις Μπουρλότο και Σόδομα και Γόμορα θα μας τη φέρνουν στο μυαλό. Και θα κλείσουμε με το 1982, όπου ο αγαπημένος εξωγήινος όλων των εποχών κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, και φυσικά μιλάμε για το συμπαθέστατο E.T. του Steven Spielberg, και το 1993 ο ίδιος σκηνοθέτης υποχρεώνει 96 εκατομμύρια κόσμου να μπει στο σινεμά για να δει την πρεμιέρα του επικού Jurassic Park. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντήληψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιρανικό πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, σχολιάζοντας την ανάρτηση προηγουμένως του Τραμπ, αναφέρει: Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές στους τελευταίους δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη. Μέχρι να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί η πιθανή συνεννόηση με το Ιράν, οποιαδήποτε είδηση από τον Τραμπ σχετικά με αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψεμάτων του. Στο μεταξύ, ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων απείλησε νωρίτερα πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά στο Ιράν. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Ο κ. Πιερακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημένοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κόστος και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως έπληξαν το δηλητήριο πετρελαίου του Αφίπσκι στην περιφέρεια Κραντοντστάρ της Νότιας Ρωσίας. Η ανακοίνωση του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου αναφέρει πως εξαιτίας του πλήγματος, στη διάρκεια της νύχτας ξέσπασε πυρκαγιά στο δηλητήριο. Αξιωματούχοι στο μεταξύ του Κρασταντάρ διευκρίνησαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε εξαιτίας πτώσης συντριμμιών ντρόουν και αντιμετωπίστηκε γρήγορα προτού προλάβει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Επίσης, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν πως έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την κατασκευή ντρόουν στην υπορωσική κατοχή Κρυμαία. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα ανοίξει αύριο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων του Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 73 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και το εστιακό του βάθος ήταν στα 14 χιλιόμετρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραχδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τέντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασκεύθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Δαλίκας. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστό. Ζήσε τη διαδρομή τους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν νυχτερινή βάρδια, έχετε άλλα 50 λεπτά για να στείλετε μήνυμα και να μας πείτε ό,τι θέλετε μέσω Viber στο 6930-07-8228. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε sold out για τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Ειρήνης και Φιλίας, στο γήπεδο Ειρήνης και Φιλίας, το Σάββατο στις 6. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Θα κριθεί ο πρωταθλητής σε αυτό το μάτς. Η σειρά των αγώνων είναι 2-2. Θα δούμε ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής. Εξαντλήθηκαν, όπως είπαμε, τα εισιτήρια. Καυτή θα είναι το απόγευμα για τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Αναμένεται να κάνουν μια πολύ οδυνηρή κερκίδα για αυτούς. Από ό,τι έχουμε δει δηλαδή μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχουν γίνει. Όπως είπαμε, το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Παραμένει το 1-0. Η Νότια Αφρική απλά υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Μόνο το Μεξικό επιτίθεται. Είναι αρκετά καλύτερο της Νοτιού Αφρικής. Το πρωί στις 5 ώρα τα ξημερώματα, όποιος δεν τον πιάνει ο ύπνος, θα γίνει το παιχνίδι Νότια Κορέα-Τσεχία, και στις 10 η ώρα το βράδυ ο Καναδάς θα αγωνιστεί ενάντια στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Και σας πάω από το Μουντιάλ στους τελικούς του NBA, όπου χθες είδαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της πενταετίας, θα πω. Αν δεν υπήρχαν και κάποιοι που θα με έλεγαν υπερβολικό, θα έλεγα της δεκαετίας. Μια απίθανη ανατροπή που έκαναν οι New York Knicks, οι οποίοι επέστρεψαν από το μείον 29 απέναντι στους San Antonio Spurs και επικράτησαν με 107-106 και έκαναν το 3-1 στη σειρά, αγγίζοντας πλέον το πρωτάθλημα. Μια νίκη θέλουν ακόμη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη. Οι οπαδοί των New York Knicks μαζί με τους οπαδούς των Chicago Bulls είναι από τους πιο φανατικούς. Αν μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχουν φανατικοί φιλαθλοί στο NBA, μην φανταστείτε δηλαδή αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά έχει από τους πιο φανατικούς φιλάθλους οι New York Knicks και περιμένουν πώς και πώς το πρώτο τους πρωτάθλημα. Για ένα δεκάλεπτο έπαιξαν εκπληκτικό μπάσκετ New York Knicks. Είχαν ποσοστό ευτοχίας για ένα δεκάλεπτο 100%. Δεν χάσαν ούτε ένα σούτ. Και μιλάμε τώρα για τρίποντα απανωτά. Για να γυρίσει από το μείον 29 θέλει τρελή προσπάθεια. Άλλο ένα μάτς λοιπόν, όπως δείχνουν τα προγνωστικά, για να στεφθεί πρωταθλήτρια New York Knicks. Ιστορική στιγμή για αυτή την ομάδα.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Δεν σταματάει να με εκπλήσει ποτέ το ανθρώπινο είδος. Το πιο τρελό πρωτάθλημα στον κόσμο γίνεται στην Πράγα. Είναι ένα άθλημα που λέγεται hobby horsing. Ενήλικες άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, που εκ πρώτης όψεως σου φαίνονται φυσιολογικοί, καβαλάνε ένα ψεύτικο άλογο. Κάντε το λίγο εικόνα, είναι σαν ένα κοντάρι από σκούπα με ένα ψεύτικο κεφάλι αλόγου πάνω. Και αφού καβαλάνε αυτό το ψεύτικο ξύλινο αλογάκι, υπερπηδούν εμπόδια και κάνουν δεξιοτεχνίες. Αυτό το άθλημα λέγεται hobby horsing. Πιστεύετε ότι θα το κάνουν μερικοί 5-6 άνθρωποι και θα το βλέπουν άλλοι 5? Όχι. Στο πρόσφατο πρωτάθλημα, παγκόσμιο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε στην Πράγα, πήραν μέρος 243 αθλητές από 11 χώρες. Και όχι μόνο πήραν αυτοί οι άνθρωποι μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα, το παρακολούθησαν και 5.000 θεατές. Σας ξαναλέω, καβαλάνε ένα ψεύτικο ξύλινο αλογάκι και υπερπηδάνε εμπόδια. Είναι πάρα πολύ, λέει, δημοφιλές η ιδέα, και οι πρώτοι που διοργάνωσαν πρωτάθλημα hobby horsing ήταν οι Φιλανδοί. Από εκεί έρχεται αυτή η ιδέα και είναι, λέει, πάρα πολύ δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αυστραλία και στις σκανδιναβικές χώρες. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.

Και η Μάρια που μας έστειλε μήνυμα απορεί με τι άλλο θα σκεφτεί ο κόσμος για να περάσει τον ελεύθερο του χρόνο. Σημασία έχει να υπάρχει ελεύθερος χρόνος, Μάρια. Μη σκέφτεσαι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίθενται σε ένα τέλμα δίχως τέλος, σχολίασε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέιλι στον Ερντογάν. Αναφερόμενος στην οικονομία, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, για να στηρίξουμε την κοινωνία. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνο.

0: Τζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Δεύτερο γκολ για την εθνική του Μεξικό, 2-0 την Νότια Αφρική, και ξεκίνησαν τους χορούς στους κερκίδες οι φίλαθλοι του Μεξικό. Και ένα πολύ καινούριο project δοκιμάζεται σε αυτό το Μουντιάλ. Βλέπουμε κάποιες φάσεις μέσα από την κάμερα που έχει στο κεφάλι του και στο στήθος του ο διαιτητής. Όχι πολύ πετυχημένο project. Νιώθετε σαν να είστε σε βάρκα με 7-8 μποφόρ. Τέτοια είναι τα πλάνα. Κάτι θα σκεφτούν για να είναι πιο σταθερά τα πλάνα, γιατί προς το παρόν δεν προσφέρει και κάτι στο άθλημα και στο θέαμα. Έχουμε και ένα μήνυμα μέσω αντιπροσώπου. Η Μαρία που έστειλε πριν μήνυμα και απορούσε με το τι άλλο θα κάνει το ανθρώπινο είδος. Ο Άκης, που μάλλον είναι μαζί της, μας λέει, μας ευχαριστεί για τις ωραίες μουσικές επιλογές μας. Κλείνει, λέει, η μέρα με ωραία διάθεση. Και μας το επιβεβαιώνει η Μαρία ότι ο Άκης το είπε αυτό, λέει, και όχι εγώ. Ελπίζω να μην εννοείς, Μαρία, ότι δεν είναι ωραίες οι μουσικές επιλογές μας. Αν περάσατε από την Καμάρα, θα είδατε ότι έχει στηθεί ένα γήπεδο για άλμα επί κοντό.

Εγώ που πέρασα λίγο νωρίτερα από εκεί, ήδη οι αθλητές που θα πάρουν αύριο μέρος στο Flying SKG Sky, τον αγώνα επικοντό που θα διεξαχθεί κάτω από τον Θεσσαλονικό του ουρανό στην περιοχή της Καμάρας, έκαναν οι αθλητές πρόβα για να δουν να βρουν τα βήματα, να δουν αν αντέχει η βαλβίδα. Ήταν ωραίο, ωραίο το θέμα. Είχε μαζευτεί και πάρα πολλοί κόσμος που ρωτούσε πότε ξεκινάει και ποιες θα είναι οι ώρες που θα γίνουν οι αγώνες. Να θυμίσουμε ότι θα πάρουν μέρος 40 επικοντιστές από την Ελλάδα, αθλητές από την Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία, Σλοβενία. Συνολικά θα είναι, μισό λεπτό να το βρω, πριν το είδα, κάπου το είδα, πόσοι θα είναι, δεν λέει αριθμό ακριβή. Θα είναι βέβαια η πρωταθλήτριά μας, η Κατερίνα Στεφανίδη, αύριο στην Καμάρα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική παρουσία της. Οι αγώνες ξεκινάνε από τις 11 το πρωί και θα είναι οι αγώνες που θα γίνουν σε χαμηλότερο ύψους για τους νεότερους αθλητές, και από τις 4 και μετά μέχρι και τις 8.30 θα διεξαχθεί ο κανονικός αγώνας και για γυναίκες και για άντρες. Ωραίες διοργανώσεις, η πόλη παίρνει, ζωντανεύει, έχει μια ευκαιρία ο κόσμος να δει και κάτι διαφορετικό. Περάστε μια βόλτα, πραγματικά αξίζει, θα ανταμυφθείτε από το θέαμα.

Ξεκίνησα από τη Βαρκελόνη, όπου οι ντόπιοι βγήκαν στους δρόμους και λέγανε «Δεν αντέχουμε άλλο τουρισμό, καταστρέφεται η ζωή μας». Συνεχίστηκε στην Ισπανία, στη Ρώμη και στην Νάπολη, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για την υποβάθμιση της ζωής τους λόγω του τουρισμού, του μαζικού τουρισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα σχεδόν όλη η Μαγιόρκα βγήκε στους δρόμους και φώναζε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο έτσι, με τόσους πολλούς τουρίστες να έρχονται κάθε εβδομάδα στα μέρη μας. Και σήμερα πήρε σειρά η Μάλτα. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, μιλάει για φοβερές συνέπειες στην καθημερινή του ζωή. Εκτός ότι τα νίκια έχουν εκτοξευθεί, πλέον δεν είναι καν θέμα, λέει, χρηματικό. Χωρίς καμία πρόφαση μας πετάνε έξω από τα σπίτια που διατηρούσαμε για χρόνια, για δεκαετίες. Εδώ μεγαλώσαμε, λέει, τις οικογένειές μας και τώρα αναγκαζόμαστε να βγούμε στους δρόμους και να φύγουμε χιλιόμετρα μακριά από τα μέρη που μεγάλωσαν τα παιδιά μας, για να γίνουν, λέει, Airbnb. Διάβασα κάτι και πραγματικά έπαθα σοκ. Μια απλή διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της Βαλέτας, που χωρίς τουρίστες την κάνει σε 10 λεπτά, όταν καταφτάνουν με τα κρουαζερόπλια οι τουρίστες, την κάνει σε μία ώρα και μισή, σε μία μισή ώρα. Μια διαδρομή 10 λεπτών την κάνει σε μία μισή ώρα όταν είναι οι τουρίστες. Φαντάζεστε για πόσο κόσμο μιλάμε. Κάνουν λόγο για τρομερή υποβάθμιση στο νερό. Έχουν συχνά, λέει, προβλήματα διακοπής νερού, γιατί τροφοδοτούν αναγκαστικά τα ξενοδοχεία και τις πισίνες που έχουν. Όλη η Ευρώπη εξεγείρεται κατά του μαζικού τουρισμού. Κάτι πρέπει να γίνει όντως. Και ζητάνε, λέει, ένα μέρος των εσόδων να μπει ένα τέλος σε κάθε τουρίστα, ένα μέρος των εσόδων να πάει για να καλυτερεύσει η ζωή, δηλαδή να φτιαχνούν οι υποδομές, δρόμοι, αποχετευτικό σύστημα, το σύστημα που τροφοδοτεί με ρεύμα και νερό την πόλη, να γυρίσει με κάποιο τρόπο όλο αυτό στους κατοίκους που μένουν εκεί και όχι να φεύγουν, λέει, τα χρήματα σε μεγάλες εταιρείες που έχουν πεντάστερα ξενοδοχεία και εμείς απλά να ταλαιπωριόμαστε. Όλη η Ευρώπη, ξαναλέω, έχει πρόβλημα, κυρίως ο Νότος, αλλά και η Γαλλία αρχίζει και έχει πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Έχει αρχίσει και συζητιέται η ποσόστοση, δηλαδή κάθε χώρα να μπορέσει να βγάλει έναν αριθμό που θεωρητικά αντέχει από τουρίστες.

Και έχουν δίκιο ο κόσμος, μας λένε για τη Χαλκιδική ότι εμείς πληρώνουμε τους δρόμους, λέει, και έρχονται χιλιάδες αυτοκίνητα από τα Βαλκάνια και τους καταστρέφουν. Δεν είμαι μηχανικός βέβαια για να σου πω αν η διέλευση περισσότερων αυτοκινήτων ευθύνεται για την, ότι χειροτερεύουν οι δρόμοι μας. Νομίζω ότι αν ήταν καλοφτιαγμένοι δεν θα είχαν τέτοιο πρόβλημα, αλλά σαφώς και η Χαλκιδική έχει τεράστιο πρόβλημα και κυρίως το πρόβλημα του νερού. Δηλαδή πάρα πολλοί κάτοικοι από τον Ιούλιο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου παρατηρούνται διακοπές νερού ή να μειώνεται η πίεση που φτάνει στις βρύσες τους. Και σήμερα είδαμε και το ατύχημα που έγινε στο Πευκοχώριο που γέμισαν οι θάλασσες με λίμματα. Γενικά η ανεφόρον παράδοση ενός τόπου στους τουρίστες, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα δουλέψουν τα τοπικά μαγαζιά, θα αναβαθμιστεί η οικονομία, θα βγουν περισσότερα χρήματα, αλλά όταν στο τέλος της ημέρας αυτό που ζείτε είναι μια κόλαση, γιατί από τις περιγραφές που γίνονται σε τέτοια μέρη, μιλούν οι ντόπιοι για κόλαση, πραγματικά, διατάραξη της ζωής τους. Δεν νομίζω ότι αξίζει τελικά και θα πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που να συνδυάζει τον τουρισμό με κάτι ακόμη για να μπορούμε να πούμε και κάπου stop, να μην στηριζόμαστε δηλαδή μόνο σε αυτό. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία μέρα. Ό,τι και να γίνει, μην χαλάσετε τη διάθεσή σας. Θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα μπορέσετε να κάνετε τις εκδρομές σας, τα μπάνια σας, ό,τι επιθυμείτε. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης είπε πως επικοινώνησε απόψε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντήληψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν και πως η κυβέρνηση στο Τελαβίβ πιάστηκε εξ απείνης. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμα αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Αναφερόμενος στην οικονομία, η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού, είπε, οφείλεται στα καύσιμα. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει δύσκολα πέρα. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Ο κ. Πυρακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημένοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κόστος και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Ο Ντάν Τζάρβις διορίστηκε απόψε Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών. Ο Χίλι κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Στάρμερ ότι δεν διέθετε τους πόρους που απαιτούνται για να διατηρηθεί η χώρα ασφαλής σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών. Μάλιστα, η επιστολή παρέτησής του συνοδευόταν από οξία κριτική στο πρόσωπο του Στάρμερ. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα ανοίξει αύριο από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήση της ακτής ακροτήρη στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκεφασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί εργαστήριο και από εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφριά τσιγάρα κατάσχεσαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από έρευνα, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με ελαφριά τσιγάρα στο εσωτερικό της Νταλίκας. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο κύριο, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.